ξέπλασε όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

0: Χρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ποια σεντόνια εκεί κατασκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα. Τόνους χώμα έχω ρίξει από πάνω.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

πιο καλούς, νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς,

Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

κλείσαν οι δρόμοι σου νωρίς και πώς να προχωρήσεις. Είχαν μια πόρτα μυστική, μα έχει σκουριάσει το κλειδί.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Σήμερα 5η, 18 Ιουνίου. Πάει και αυτή η εβδομάδα, πάει και ο μήνας. Θα μου πεις, εντάξει, 18 έχει. Ναι, αλλά περνάνε οι μέρες γρήγορα.
1: Θα τρέξω κοντά σου, να κλέψω φιλιά σου. Νερά είδα της καρδιάς μου εσύ.
0: Σίγουρα οι τουρίστες έχουν μπει στο νησί μας. Έχει ανέβει ο τουρισμός. Αλλά μόνο αριθμητικά έχει ανέβει. Σε τζίρους, δυστυχώς, τα πράγματα δεν πάνε καλά στην αγορά. Όπως λέμε, υπάρχει ποσότητα, αλλά δεν υπάρχει ποιότητα.

Τα ξενοδοχεία που είναι all inclusive είναι γεμάτα. Και μάλιστα οι ξένοι μένουν μέσα. Βέβαια έχουν πάρα πολλές απαιτήσεις, γιατί είναι συνέχεια μέσα στο ξενοδοχείο. Καταλαβαίνετε. Με το παραμικρό κάνουν παράπονα. Τι τραβάνε κι αυτοί οι υπάλληλοι, ειδικά οι κοπέλες και τα αγόρια που είναι στη ρεσεψιόν, αν είναι δυνατόν. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι τους ζητάνε κάθε μέρα. Εγώ πρίγκιπας και εσύ βασίλισσα. Έξω τα μαγαζιά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μόλις αγκάλιασα. Δυστυχώς η τζίρι δεν είναι η ανάλογη. Αυτά που περίμεναν. Και σε ερωτεύτηκα. Εσύ βασίλισσα. Υπάρχει όμως ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Και εμείς ζούμε από την Ευρώπη. Να μη θυμάς τους δράκους νίκησα. Κοντά σου έφτασα. Κι όταν σε κράτησα. Είναι μια δύσκολη χρονιά και αυτή, όπως και πέρυσι. Και πέρυσι έτσι ήταν. Αλλά από ό,τι μου λένε φίλοι που ασχολούνται με τον τουρισμό, φέτος τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια ανωδικά. Δεν μπορεί συνέχεια δηλαδή να έχουμε τρελούς τζίρους. Κάποια στιγμή θα κάνει και μια βουτιά. Την έκανε με τον κορονοϊό, την ακούσαμε καλά. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη το Γιακουμελό, ο οποίος μας στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα φίλε μου, καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους. Τι εννοείς Γιάννη, έγινε τίποτα σήμερα? Πρώτη φορά μας στέλνεις αυτό το μήνυμα. Και ό,τι βλέπετε εκεί έξω, εδώ είμαστε. Μπορείτε να μας ενημερώσετε και εμείς να ενημερώσουμε όλους τους άλλους φίλους που μας ακούν καθημερινά. Καλημέρα στο φίλο του Διονύση τον Γιακουμέλο. Όχι, όχι, μου λέει όλα καλά ο Γιάννης. Οκ, okay, γιατί ψιλοανησύχησα. Εσύ, το πρόβλημά μου είσαι εσύ και ούτε ξέρω γιατί καρδιά μου εσύ. Τι είναι η ανάγκη, θα πας Κωνσταντινούπολη? Για πες. Εγώ δεν έρχομαι, εγώ θα πάω Λευκάδα. Αχ, δεν έχω πρόβλημα. Όταν με φιλάς γλυκά. Σε ευχαριστώ βέβαια για την πρόσκληση, αλλά δεν θέλω, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει η Τουρκία. Πάει ναι εσύ αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Να πούμε καλημέρα στον Κώστα το Σέλινα, το φίλο. Το Σπυράκο από τους όμορφους κήπους και τη Βιργινία. Καλημέρα στον Γιώργο από το Ακροτήρι και την όμορφη σύζυγό του.

Είσαι πειραχτήρι, είσαι. Κύριε Γιάννη. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας. Οπότε θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ήθελα λίγο να πω, να διορθώσω λίγο τη Μαριέτα, την ποταμίτη, η οποία χθες είπε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, ότι τη Δευτέρα θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της, του κόμματος Δημοκρατία, τον κύριο Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκης θα αναχωρήσει τη Δευτέρα το πρωί, άλλαξε το πρόγραμμά του, απλά μου είπαν ότι αν μπορώ να είμαι κι εγώ στις 7.30 ώρα στο Στράντα Μαρίνα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει. Οπότε δεν θα είναι εδώ ο κ. Κασελάκης στο στούντιο του Prisma 92. Αγάπη μου εσύ, λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8, όπως είπαμε σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 18. Έρχονται πολλοί φίλοι, μπαίνουν στην παρέα μας. Βέβαια τώρα οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, οι παππούδες, οι γιαγιάδες δεν μας πολύ ακούνε γιατί δεν έχουμε σχολεία πλέον. Εκτός αν μας ακούνε από συνήθεια πηγαίνοντας στη δουλειά. Να τους καλημερίσουμε και να τις καλημερίσουμε. Α, μου λέει ο Γιάννης εδώ, το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα πάω Λευκάδα. Καλά να περάσεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα.

Λοιπόν, σήμερα 5η 18 Ιουνίου, να πούμε ότι είναι του Οσίου Εράσμου, του Αγίου Λεοντίου Μάρτυρος Εξεγίνης. Έγινα. Και Αγίας Αλίνας. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Εράσμος. Ο Λεόντιος, η Λεοντία, η Λεοντίνα, η Λεοντίτσα, η Αλίνα και η Αλένα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Με υψηλή θερμοκρασία αλλά και βροχές θα είναι ο καιρός σήμερα. Αφού θα δούμε τριαντάρια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την φίλη μου την Έμι, αλλά και καταιγίδες σε Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, αλλά και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτό θα είναι αρχικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι τώρα θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 τοπικά στα νότια ανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε φίλες και φίλοι, αυτό το δροσερό αεράκι που είχε χθες λογικά το χάνουμε σήμερα, αφού θα φτάσει λέει μέχρι 32-33. Για να δούμε τι καιρό θα έχει εδώ στα νησιά μας και στη Δυτική Πελοπόννησο. Αρχικά λέει γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημερινές προς απογευματινές ώρες, συγγνώμη, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Ζω τη ζωή μου έξω από τα μέτρα, τώρα που σκληρύνει η καρδιά μου σαν την πέτρα. Φεύγω, τώρα φεύγω.
0: Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ, μας γράφει. Επίσης, καλή ακρόαση. Καλημέρα και στην κυρία Μωράιτη. Αγαπητέ κύριε Γιώργο, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Πάντα κυρία, πάντα.

0: Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, το Σούρμπι, το Μπελό. Γεια σου ρε Σάκαρε, καλημέρα. Καλή δουλειά φίλε.
1: Φεύγω, τώρα φεύγω.
0: Μου έχει στείλει φωνητικό μήνυμα ο Σάκης.

0: Καλημέρα στη Μαριέτα την Τζίπηρα, την Ποταμίτη. Γεια σου Μαριέτα μου, καλημέρα. Δεν πειράζει, καλό είναι γι' αυτό.
1: Σε ένα τώρα παράνομο, σε ένα δρόμο κλειστό.
0: Ο Νοσάκης μας γράφει, μου έστειλε το μήνυμα ο Μπέλος, ο Σούρμπης. Μου λέει, μας έχει γίνει απαραίτητο σαν τον πρωινό καφέ. Αλλά αν και πολλές φορές μου λέει, κάποιες φορές μάλλον λαϊκίζεις. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις.
1: Των ματιών πρωτοβρόχη σου.
0: Άντε να χειμωνιάσεις, Άγγι μου, να αρχίσουμε τη φαωμάρα με τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ο άλλος με τσιγκλάει, ο κύριος Γιακουμέλος, ο Γιαννάκης. Θα έρθεις, μου λέει, κοντά μου. Άσε ρε Γιαννάκη. Τράβα κάνει παρέα εκεί με τον Άκη, το φίλο μας. Κάσε με μένα να κάνω τη δουλειά μου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πάμε.
1: Σβήσε και την τρέλα του νου. Ζήσε και έλα πάμε μακριά, πιο μακριά.
0: Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, το φίλο τον Νίκο τον Κοντονή, να μιλήσουμε για το τι μέλη γενέστε με το ενωσιακό γήπεδο. Αυτό το, δηλαδή εδώ στο νησί, όταν χαλάνε κάτι, μετά δεν πρόκειται να το φτιάξουν με τίποτα. Με τίποτα όμως. Επί Δημαρχίας Κολοκοτσά γκρεμίστηκε το κλειστό γυμναστήριο. Τίποτα. Τώρα κάτι πάει να γίνει, για να δούμε. Κάποια στιγμή παρατήσανε το ενωσιακό γήπεδο, έμεινε έτσι, φάντασμα κι αυτό, φάντασμα. Όλα εδώ στο νησί, αν ξαναπάρουν μπροστά, μπορεί να γίνουν μετά από 15-20 χρόνια. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου, τι είναι αυτό.
1: Όλα χαμένα, μ' αν λυτρωθεί.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε Ελλάδα εξωτερικό, τα νέα, έχουμε... σοβαρές εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν και μετά θα έρθουμε στα δικά μας και θα πούμε όλα αυτά τα ωραία.
1: Και έλα πάμε μακριά, πιο μακριά. Ταξιδεύω και χάνομαι.
0: Σε ισχύει το μνημόνιο κατανόησης. Άκου τώρα πώς πάνε αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Τραμπ και Πεζεξιάν το υπέγραψαν εξ αποστάσεως. Αντριχιάσαμε. Και λέει το ρεπορτάζ, υπεγράφει εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, όπως γνωστοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης, Εσμαήλ Μπαγκάη, και επιβεβαίωσε ότι και ένας, το επιβεβαίωσε μάλλον και ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το μνημόνιο φέρει την υπογραφή των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν, Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισλαμικού Καθεστώτος. Έτσι, σύμφωνα με τον Μπαγκάη, η τελετή υπογραφής που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, στην Ελβετία, είναι πλέον άσκοπη και η απόφαση για το εάν θα γίνει κάποια συνάντηση θα ληφθεί εντός των επόμενων ωρών. Υπενθυμίζεται ότι τόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι όσο και Ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα τα βασικά σημεία του περιεχομένου της συμφωνίας. Το Ιράν εξέταζε το ενδεχόμενο το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ να υπογραφεί εξ αποστάσεως από τους προέδρους των δύο χωρών κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης για το τέλος της εβδομάδας συνάντησης στην Ελβετία. Σόου Τραμπ στις Βερσαλίες υπέγραψε μπροστά στον Μακρόν την συμφωνία με το Ιράν. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεται ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Καθώς αποχωρούσε από το παλάτι των Βερσαλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπέγραψε απόψε ένα αντίγραφο της συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε το αντίτυπο της συμφωνίας στις Βερσαλίες, όπως είπαμε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των G7. Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων από τη στιγμή της υπογραφής του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο.
2: αγκαλιές μου θα σου δείχνω πως το χτες σου να το και.
0: Αμερικανιές. Ο Τραμπ συμβιβάστηκε σε μια συμφωνία με το Ιράν που δεν ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις του.

σχολιάζει το Άξιος. Σ' αυτού του κόσμου τα μικρά σπουδαίο κάτι. Το πετρέλαιο σε τροχιά για τα προπολεμικά επίπεδα. Στα 78 δολάρια υποχωρεί το Brent. Στα 75 το W.

Θα πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Οδηγοί μηχανής πιάστηκαν στα χέρια σε σιδηροδρομική διάβαση στον Κολωνό. Γιατί πράγμα λέτε? Για την προτεραιότητα. Υπάρχει και βίντεο. Μιλάμε για ξύλο, έτσι. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν δύο οδηγοί μηχανών πιάστηκαν στα χέρια για την προτεραιότητα πάνω στη σιδηροδρομική διάβαση στον Κολωνό. Στο βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καυγά τους φαίνονται οι δύο οδηγοί με τα κράνη στα χέρια να διαπληκτίζονται. Ο ένας βάραγε τον άλλον με το κράνος. Ο καυγάς άρχισε στην οδό Αγίου Μελετίου στον Κολωνό, με τους οδηγούς να ξεκινούν έντονη λογομαχία για την προτεραιότητα των οχημάτων. Οι δύο άνδρες στη συνέχεια έβγαλαν τα κράνη τους και ξεκίνησαν να κυνηγούνται γύρω από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες τους παρακολουθούσαν με ανοιχτό το στόμα. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα και έτσι οι δύο οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια, ενώ μετέφεραν τον καυγά τους ακόμα και πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές. Τότε ξεκίνησαν να χτυπούν ο ένας τον άλλον με τα κράνη τους. Τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του, γι' αυτό μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μεγάλη προσοχή. Δεν χρειάζεται να τσαντίζεστε, δεν χρειάζεται να το δείχνετε στον άλλον οδηγό που μπορεί να έχει κάνει λάθος, γιατί δεν ξέρετε τι κουβαλάει μέσα του, αλλά και πάνω του. Να με κοιτάνε κι αυτά, αλλάζουμε βλέμμα τη νύχτα. Λοιπόν, ακούσε ένα κουφό τώρα. Με πρωταγωνιστές Ρωμά. Πυροσβέστες καταγγέλουν επίθεση από 20 Ρωμά ενώ έσβηναν φωτιά σε καταβλισμό στον Ασπρόπυργο. Τι είπαν οι πυροσβέστες? Προσπάθησαν, λέει, να μας πάρουν το όχημα. Απίστευτο. Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Παύλα Δασοκομάντος, αποκαλύπτοντας πως πυροσβέστες που έσπευσαν στον Ασπρόπυργο προχθές, μάλλον χθες, Τετάρτη, για να σβήσουν φωτιά που είχε ξεσπάσει δίπλα σε καταβλισμό, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα τουλάχιστον 20 εξαγριωμένων Ρωμά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες, ενώ επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στον Ασπρόπυργο, είδαν ξαφνικά να έρχεται κατά πάνω τους η ομάδα των Ρωμά που ξεκίνησε να απειλεί, να βρίζει και να πετά αντικείμενα. Κάποιοι από αυτούς επιχείρησαν να κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα ή ακόμα και μεταλλικά αντικείμενα που έφεραν μαζί τους οι πυροσβέστες. Το επεισόδιο συνεχίστηκε με τους Ρωμά να απειλούν πως θα τους επιτεθούν άγρια αν δεν φύγουν άμεσα από το σημείο. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Ρε παιδιά, δηλαδή, δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι. Εν τέλει, λέει, οι πυροσβέστες ενημέρωσαν το αρχηγείο τους για την επίθεση. Πήραν ξανά υπό τον έλεγχό τους το πυροσβεστικό όχημα. Α, υπό τον έλεγχό τους, γιατί τι είχαν μπει μέσα στο αυτοκίνητο, οι Ρωμά. Και έφυγαν, λέει, από το σημείο. Το σωματείο στην ανακοίνωσή του καταγγέλει πως τέτοιου είδους περιστατικά θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και ζητά άμεση διερεύνηση του συμβάντος. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, ειλικρινά δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, δεν μπορούν να προσαρμοστούν στη δικιά μας κοινωνία. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Ακόμα και στην οδήγηση το βλέπεις αυτό, πόσο πολύ αντιδραστική είναι. Έχει ξεσπάσει, αλλάζω θέμα, μία κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα, Δούκα Διαμαντοπούλου, στο Πασόκ. Μ' αρέσει που όλα τα κόμματα, και εμείς, οι απλοί πολίτες, διαμαρτυρόμαστε για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και συμφωνώ απόλυτα. Και ειδικά εδώ στον τόπο μας, εδώ που ζούμε, γιατί ο καθένας κρίνει με αυτά που βλέπει στον τόπο που ζει. Όντως, δεν έχει γίνει τίποτα στο νησί, η αλήθεια είναι. Τώρα προσπαθούν κάτι να κάνουν, δεν ξέρω αν θα προλάβουν, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές. Αλλά ρε παιδί μου, στα αντίπαλα στρατόπεδα, αντί να είναι προσιλωμένοι σε αυτό το γεγονός, να κάνουν μια... μια αντιπολίτευση, πώς να το πω τώρα... Μια αντιπολίτευση που μπορεί να μας πείσει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα. Αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους. Διαλύονται.
τσακώνονται, βλέπε Πασόκ, διαλύονται, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ.

Και μετά λέει πάλι βγήκε ο Μητσοτάκης ή πάλι βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Όταν βλέπεις αυτά στα αντίπαλα στρατόπεδα, η ηγεσία λέει του Πασόκ παίρνει αποστάσεις από την κόντρα που ξέσπασε χθες ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα. Εν τω μεταξύ, ο Χάρης ο Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, αντί να κάτσει να ασχοληθεί με το Δήμο που ο κόσμος τον ψήφισε τη Δεύτερη Κυριακή και έστειλε ένα μήνυμα στον κύριο Μπακογιάννη αλλά και στην Νέα Δημοκρατία γενικότερα, αυτός κάθεται και ασχολείται με το Πασόκ. Κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος, γυρίζει όλη την Ελλάδα, τώρα κάθεται και αναλύει διάφορες εδώ υποθέσεις κλπ. Κλπ. Στο κόμμα, ίντριγκες κλπ. Κλπ. Και αντί να κάτσει να ασχοληθεί με τα προβλήματα, γιατί κάθε πόλη, ειδικά αυτή που έχει τη μισή Ελλάδα εκεί, περίπου 6 εκατομμύρια κάτοικοι είναι στην Αθήνα, κάθεται και ασχολείται τώρα με το Πασόκ. Στελέχη λέει του Πασόκ εκτιμούν πως οι υψηλοί τόνοι μεταξύ κορυφαίων στελεχών όπως είναι η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας προκαλούν αρνητικές εντυπώσεις και επιβαρύνουν την εικόνα του κόμματος. Αυτό που έλεγα πριν. Από τη Χαρελάο Τρικούπη ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προβολή των θέσεων του Πασόκ και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία περιμένουν από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, ανέφεραν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, στελέχη του κόμματος δεν έκρυβαν την ενόχλησή τους τόσο για την αρχική τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου όσο και για την απάντηση του Χάρη Δούκα. Και θεωρούν ότι η δημόσια σύγκρουση δεν βοηθάει την παράταξη. Η κόντρα ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία άσκησε έντονη κριτική στην πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο στον προοδευτικό χώρο και πιθανές συνεργασίες πριν από τις εκλογές. Μάλιστα. Τι να πω. Αυτοί βάζουν τα δάχτυλά τους και βγάζουν τα μάτια τους. Για μια τελευταία είδηση από εκεί από τον πόλεμο. Στενά του Ορμούς, το μοντέλο επανεκκίνησης μελετούν οι ναυτιλιακές. 60 ημέρες ελεύθερης ναύση πλοίας και μετά διαχείριση από Ιράν και Ομάν. Και με αυτή την τελευταία είδηση πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8 και 30. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Prisma 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι.
2: Και δεσποινίδες.
1: Μπράβο, μπράβο και δεσποινίδες. Μπράβο Λούλη. Έφτασε η ώρα να σας πούμε ένα μεγάλο μας μυστικό.
3: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
4: Άσε το διάλογο.
3: Να πάτε κύριε.
4: Μα δεν το έλεγα για σας.
3: Τότε να μην πάτε.
2: Πάω εγώ.

Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε εδώ στον Πρίσμα, μία παρεΐτσα όλοι μαζί. Και μαζί θα πάμε ως τις 10. Επαναλαμβάνω, αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Θα τα πούμε την προσεχής Δευτέρα. Την προσεχή Δευτέρα, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, ναι, βλέπω κάτι, ξέρετε, ξεχνιέμαι, γιατί διαβάζω και συγχρόνως διαβάζω και μηνύματα. Εδώ μου στέλνει ένας φίλος για κάτι λακκούβες που βρίσκονται στο δρόμο πίσω, εκεί στο Ρόιδο. Ναι, το είπα τις προάλλες, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά έμαθα, γιατί πήγα στον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Σωτήρη Σούρμπη, και κουβέντιασα. Μου είπε ότι ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος που φεύγει από το Ρόιδο, περνάει από την εκκλησία και πηγαίνει προς Σαρακινάδο, να βγούμε από εκεί, ή προς Μαχαιράδο. Μου είπε λοιπόν ότι αυτός ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια. Έχω πάει, μου λέει, ούκο λίγες φορές. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Γιαννούλη, τον υπεύθυνο των τεχνικών υπηρεσιών, τον διευθυντή. Αλλά δυστυχώς μου λέει δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν αντέχω άλλο. Επειδή εμείς αντέχουμε ακόμα λίγο, θα επισκεφθούμε την αντιπεριφέρεια να δούμε τι παίζει. Γιατί δεν φτιάχνουν αυτό το δρόμο Καρμανιόλα. Παιδιά, σίγουρα, και ειδικά οι ταξιτζίδες που μου ακούνε τώρα, περνάνε σχεδόν κάθε μέρα από εκεί, για να κόψουμε δρόμο, έτσι, για να μην πάμε από τη Λούμπα προς Λαχανά, Καλαμάκι κλπ. Και Κερί, Λιθακιά και ούτω καθεξής. Για να αποφύγουμε λοιπόν τα φανάρια της Λούμπας και του γηπέδου, κόβουμε δρόμο από εκεί μέσα. Λοιπόν, κόβοντας δρόμο και φεύγοντας, ας πούμε, από το Ρόιδο, μπαίνοντας εκεί στα στενά μέσα, όχι του Ορμούς, γιατί εντάξει, μπορεί να πεις και Ορμούς, έτσι όπως έχει καταντήσει εκεί ο δρόμος αυτός. Υπάρχει μια στροφή όπου φτιάχνονται κάποιες νέες κατοικίες εκεί. Είναι μια στροφή λοιπόν, πολύ επικίνδυνη, κλειστή στη στροφή και χωρίς ορατότητα. Εκεί λοιπόν οι αθεόφοβοι έχουν αφήσει το δρόμο έτσι, χαλασμένο, οπότε όσοι πηγαίνουμε να πάμε προς Μαχαιράδο από εκεί, αναγκαζόμαστε να βγούμε στο αντίθετο ρεύμα για να μην πέσουμε μέσα και σπάσουμε το αυτοκίνητό μας. Και αν έρχεται με φόρα κάποιος από την αντίθετη πλευρά και δεν υπάρχει ορατότητα, μπορεί να χτυπήσουμε κιόλας, να φιληθούμε εντός εισαγωγικών. Αφού λοιπόν περάσουμε τον πρώτο σκόπελο ανέμακτα, δεν γίνει τίποτα, αμέσως μετά, στην επόμενη στροφή, πέφτουμε πάνω σε δύο κρατήρες. Ναι, κρατήρες, όπως το ακούσατε. Και εκεί λοιπόν, αν δεν έρχεται αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά, αναγκαστικά βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα, για να μην σπάσουμε το αυτοκίνητο. Αν έρχεται αυτοκίνητο, ή σταματάμε και περιμένουμε να περάσουν τα αυτοκίνητα για να κάνουμε αριστερά να μπούμε στο αντίθετο ρεύμα, ή αναγκαστικά μπαίνουμε μέσα στους δύο κρατήρες. Δεν καίγεται καρφί σε κανένα. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Τώρα μου το στείλε ένας φίλος και τον ευχαριστώ. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια, θα μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καποδίστρια, θα μιλήσουμε και με τον Διευθυντή και των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Γιαννούλη, να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Και αν υπάρχουν λεφτά για να ρίξουν πίσα. Πίσα θα ρίξουν, ή τσιμέντο που είναι στη μόδα. Και όπως λέει ένας φίλος, είναι της μόδος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360, για το εργοστάσιο, και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα, και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου.
Δεν χρειάζεται πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Σακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, δίπλα στην πλατεία των Αγίων 40. Και τα υπόλοιπα, όταν μπεις μέσα, τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάσουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική, delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Μέσα στο δικό σου. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στην δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: ταξίδε.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Μοθονέο. Τι έγινε, Γιωργάκη? Πρώτη φορά μας στέλνεις μήνυμα και πάρα πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, δημοσιογράφε της καρδιάς μας. Αν και βάζελος. Αγαπητέ Γεώργιε. Εσύ κάπου πας με το αυτοκίνητο και έχεις βάλει ραδιόφωνο. Δεν μπορεί τέτοια ώρα. Εσύ βρίσκεσαι σε συγκεκριμένο σημείο τέτοιες ώρες. Για καφέ. Καντούνι μεριά. Ένα ενημερωτικό δελτίο που μας ήρθε μόλις τώρα από τις Ακαδημίες Έσπερος και Αθλητικός Όμιλος Τσιλιβή. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, το Σάββατο αυτό φίλες και φίλοι, στο γήπεδο του Πλάνου, οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Έσπερος και Αθλητικός Όμιλος Τσιλιβή διοργανώνουν φιλανθρωπικό αγώνα όλων των κατηγοριών με σκοπό την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα. Με σύνθημα «Παίζουμε για τη φλόγα», αποδεικνύουμε εμπράκτος την κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και στήριξη στον αγώνα των παιδιών μας που πάσχουν από καρκίνο.
2: Υποκρίνεσαι, γιατί...
1: Και ολοκληρώνεται το ενημερωτικό αυτό δελτίο. Ας γίνουμε η φλόγα της ελπίδας και ας δείξουμε για άλλη μία φορά ότι ο αθλητισμός ενώνει δυνάμεις και χαρίζει ελπίδα και χαμόγελα στα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα ζωής. Οι Ακαδημίες Έσπερος και Αθλητικός Όμιλος Τσιλιβή. Συγχαρητήρια πάρα πολλά και στις δύο Ακαδημίες. Μπράβο σας. Επαναλαμβάνω, αυτό το Σάββατο στο γήπεδο του Πλάνου. Το πρωί οι Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του Εσπέρου και του Αθλητικού Όμιλου Τσιλιβή διοργανώνουν φιλανθρωπικό αγώνα όλων των κατηγοριών. Με σκοπό, φίλες και φίλοι, την ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα.

0: να σε...
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό και μετά να έρθουμε στα δικά μας. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στα δικά μου social media, αλλά μπορείτε να βγείτε και στον αέρα για να μας πείτε οτιδήποτε θέλετε, όποιο πρόβλημα υπάρχει, στο 26950 44.000. Γυναικοκτονία στην Δράμα. Ακούστε, φίλες και φίλοι, τι κατέθεσε η ψυχολόγος της 45χρονης. Η Αντιγόνη, λέει, είχε ενημερώσει την υπηρεσία της για την κακοποίηση και τις απειλές. Για να δείτε πώς συνεχίζει να λειτουργεί το όλο σύστημα και πώς αντιδρά η κοινωνία μας. Έχουμε ξανακούσει και σε άλλες γυναικοκτονίες ότι η άτυχη γυναίκα είχε ενημερώσει, αλλά όλοι μας είμαστε ο χαδερφέ. Μας έχει φάει αυτός ο χαδερφισμός, η αναισθησία και η πάρτη μας. Το μόνο που μας νοιάζει είναι η πάρτη μας και τίποτα άλλο. Ούτε τι κάνει ο γείτονας, τι κάνει ο συνάδελφος, τι κάνει ο δίπλα, ο παραδίπλα. Ακόμα υπάρχουν και άνθρωποι τους οποίους δεν τους νοιάζουν τα παιδιά τους.

Αν είπε ότι λέει είναι η θλίψη, μένουμε στο θέμα αυτό σε ολόκληρη την πόλη της Δράμας μετά την τραγική αυτή γυναικοκτονία και αυτοκτονία. Με δράστη και αυτόχειρα έναν 59χρονο αστυνομικό, ο οποίος δολοφόνησε, όπως ξέρουμε, τη 45χρονη εν διαστάση σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και έπειτα έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Την ώρα που δύο οικογένειες θρηνούν το χαμό του 45χρονου θύματος της γυναικοκτονίας αλλά και του σύζυγου της, ο οποίος αυτοκτόνησε, όπως είπαμε, αφού πρώτα την δολοφόνησε μέσα στο σπίτι τους. Βασικό ερώτημα αποτελεί η ψυχολογική κατάσταση του 59χρονου δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός είχε επισκεφθεί ιδιωτικά στρατιωτικό ψυχολόγο λόγω έντονου άγχους για το χωρισμό του από τη 45χρονη, ο οποίος τον παρέμεψε σε ψυχίατρο που του χορήγησε φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο έκρινε πως δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας. Λόγω τώρα ιατρικού απορρίτου, η ελληνική αστυνομία δεν ενημερώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα ο δράστης να συνεχίσει να κατέχει το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, το θύμα βίωνε για χρόνια ασφιχτική ψυχολογική πίεση και ακραία ζήλια. Μεγάλη αρρώστια, άτιμη αρρώστια αυτή, φίλες και φίλοι, η ζήλια. Άτιμη. Και να που φτάνει, έτσι. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, λέει το ρεπορτάζ που διαβάζουμε από το newsit.gr, επικίνδυνα περίπου δύο εβδομάδες πριν το φωνικό, όταν ο 59χρονος εισέβαλε στο σπίτι όπου διέμενε πλέον μόνη της 45χρονη και την απείλησε ευθέως με το γεμάτο όπλο του. Παρά τον τρόμο της και τη συμβολή του δικού της ψυχολόγου να αλλάξει κλειδαριές, η γυναίκα απέφυγε να υποβάλει επίσημη μήνυση ή να καταγγείλει το περιστατικό στην υπηρεσία της, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την καριέρα του και κυρίως τα δύο παιδιά τους. Αυτά είναι τα λάθη. Και να που φτάνουν τα πράγματα σε ακραίες καταστάσεις.

0: Στην τελευταία συνεδρία μου, μου είχε πει ότι είχε ενημερώσει ήδη την υπηρεσία της. Ότι ενημέρωσε και ανέφερε ότι υπήρχε πρόβλημα με κάποιες απειλές. Της είπα να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Της είπα να πάρει τα μέτρα της, να μιλήσει με δικηγόρο. Ήταν έντονες οι καταστάσεις. Δεν άντεχε. Κατάφερε και έφυγε από το σπίτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Μετά ερχόταν αυτός έτσι κάποιες φορές να δει το μικρό. Την προέτρεψαν και εγώ, γιατί μου είχε πει ότι τα ανέφερε αυτά στην αστυνομία. Μου είπε ότι ζήτησε από την αστυνομία μία φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπαν μετά ξανά. Και της είπα μάλλον μετά ξανά την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος. Να πας να τους τα πεις, ρε παιδί μου, να ζητήσεις. Τώρα με αυτά που τους είπες, τέλος πάντων ότι υπάρχουν απειλές και λοιπά, μήπως τώρα σε διώξουν. Σε στέλνουν αλλού για κάποιο διάστημα να χαλαρώσουν τα πράγματα, γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση. Αυτά τα είπε ο ψυχολόγος 45χρονης μιλώντας στο Live News. Μάλιστα. Τι να πεις.
1: Ήρθες και έφυγες σαν άνεμος και τώρα δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, πάμε και στην πολιτική μας και στους πολιτικούς μας. Αναχώματα, εντός εισαγωγικών η λέξη, απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, υψώνει η Νέα Δημοκρατία. Τι κάνει, στέλνει κλιμάκιο στη Μεσσηνία, στο προπύργιο του πρώην Πρωθυπουργού. Παρότι ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του και με τις εκτιμήσεις αναλυτών να προβλέπουν ότι μια πολιτική κίνηση από την πλευρά του θα έστρωνε με αγκάθια το δρόμο της Νέας Δημοκρατίας για υψηλές πτήσεις στις ερχόμενες εκλογές, πόσο μάλλον για αυτοδυναμία, το γαλάζιο στρατόπεδο βρίσκεται σε εγρήγορση.
1: Και σε τα βουρκωμένα μάτια. Κι αν δεν μπορείς τις μάτια.
0: Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στην ιδιαίτερη πατρίδα και εκλογική περιφέρεια του Αντώνη Σαμαρά, τη Μεσσηνία. Η επίσκεψη στο προπύργιο του πρώην Πρωθυπουργού έχει στόχο να αυξήσει το γαλάζιο αποτύπωμα στο νομό. Όμως, αγκάθι δεν είναι μόνο η Μεσσηνία. Αλλά όλη η Πελοπόννησος. Τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να έχουν διαμηνήσει στην Πειραιώς ανησυχητικά μαντάτα για, για ισχυρά ερίσματα του Αντώνη Σαμαρά και σε άλλες περιοχές όπως η Αχαΐα, η Ηλία και η Αρκαδία. Εδώ δεν χτυπούν καμπανάκια, εδώ χτυπούν καμπάνες.

Λοιπόν, παραμένουμε στα της Νέας Δημοκρατίας. Μειώσεις φόρων διαβάζουμε εδώ στο πρώτο θέμα και παροχές ενός δισεκατομμυρίου στη ΔΕΘ. Σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα στοχεύσει το Μαξίμου? Μπορεί, λέει το ρεπορτάζ, ημερολογιακά να απέχουμε κάτι περισσότερο από δύο μήνες από τη στιγμή που η ΔΕΘ θα ανοίξει τις πόρτες της το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Όμως ήδη οι πρώτες ασκήσεις επί χάρτου για το εύρος του πακέτου και την... και τι αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, γίνονται στο οικονομικό και κυβερνητικό επιτελείο. Για το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πακέτο που θα περιγράφει και που θα περιγραφεί, συγγνώμη, και οι στοχεύσεις που αυτό θα περιλαμβάνει, θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες παράμετροι για το εκλογικό αποτέλεσμα, με δεδομένη την εκπεφρασμένη βούληση του κυρίου Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές την άνοιξη του 27.

0: Μάλιστα. Οργή στην Οδυσσό. Ιδιοκτήτης τουρκικού εστιατορίου ξυλοκόπησε άγρια 68χρονη.
1: Άλλη μια μέρα.
0: Για ποιο λόγο λέτε? Επειδή του διαμαρτυρήθηκε για την σκόνη.
2: Άλλη μια νύχτα σαν την χθεσινή.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η γυναίκα διαμαρτυρήθηκε για τη σκόνη που προκαλούσαν εργασίες στο χώρο του καταστήματος, η οποία, όπως υποστήριξε, εισερχόταν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Κατά αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 68χρονη φέρεται στη συνέχεια να αποσύνδεσε από την παροχή ρεύματος μηχάνημα που χρησιμοποιούταν για τις εργασίες, γεγονός που έκανε τον καταστηματάρχη έξαλλο. Αφού την ξυλοκόπησε άγρια, ζήτησε συγγνώμη. Α, ωραία. Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε με σωματική σύγκρουση. Όπως προαναφέρθηκε, βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο καταγράφει μέρος του επεισοδίου και έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, καθώς εμφανίζει τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να χτυπά άγρια τη γυναίκα. Όμως, κύριος, έτσι, την πλάκωσε στο ξύλο, φοβερός άντρας, να χτυπάει η γυναίκα και μάλιστα 68 ετών, αλλά κύριος όμως κατά τα άλλα, ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος.
2: Άλλη μια μέρα.
0: Ηρωνικά το λέω.
2: Δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό. Ίδια εικόνα.

Λοιπόν, ο Γιωργάκης, ο Μοθωνέος, ο καλός φίλος, μας έστειλε μήνυμα. Μας απαντάει στο ερώτημα που του κάναμε, πως έτσι πρωινός. Και μας στέλνει το μήνυμα, δεν μας έχει ξαναστείλει. Πρωινός, μου λέει, λόγω της νίκης της Αγγλίας χθες, come on England. Έχει μία φωτογραφία από το Λαγανά, αυτό που ξέρετε που έχουν βάλει εκεί, δεν ξέρω οι καταστηματάρχες, το έχουν βάλει. I love Λάγκανας. Μου έχει στείλει και ένα

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα. Εδώ ένας φίλος μου στέλνει. Καλημέρα, φίλε Γιώργο, μου λέει. Μάλλον δεν άκουσες χθες τον κύριο Ακτύπη, που είπε ότι 7 χρόνια τώρα έχει κάνει σχεδόν τα πάντα, έργα πολλά πολλά. Κράτα γερά, φίλε. Α, μιλάς που μίλησε χθες εδώ στον Πρίσμα 92 στην καλή συνάδελφο και φίλη, τη Μαριέτα, την Ποταμίτη.

0: και απόψε.
1: Πάντως ο κύριος Αρετάκης επί θητείας του έλεγε ότι εγώ λέει κάνω έργα, αλλά τα έργα αυτά δεν φαίνονται. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει το όλο θέμα τώρα τελευταία. Έργα γίνονται, αλλά παιδιά δεν είναι ορατά όλα. Μην τρελαίνεστε.

0: Και όπως μας έχουν πει οι άρχοντές μας εδώ στο νησί, κάποια μέρα αυτό το νησί, τώρα δεν ξέρω πότε, τι θα γίνει, τι θα το κάνουν, πού θα ζούμε. Εδώ, ακούστε.
1: Μονακό.
0: Ω ναι, Μονακό θα γίνει το νησί. Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου στις Βολίμες, όπως είδαμε, μας έδειξε επί χάρτου ο κύριος Καποδίστριας, ο αντιπεριφερειάρχης, το τι πρόκειται να γίνει. Τώρα το πότε, αφήστε το. Αυτό αφήστε το. Μονακό θα γίνει, επάνω ο Αγίος Νικολάος. Μονακό. Κάρχονται θα δένουν σκάφη τα οποία δεν θα τα έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Διαστημικά σκάφη θα έρχονται. Των 5 και 6 εκατομμυρίων το ένα. Λεφτά πολλά. Λεφτά. Λεφτά. Χαρέει το χρήμα άφθονο. Εδώ στη δικιά μας τη Μαρινά. Ο χάμος. Ανέβασα χθες στο Facebook το δικό μου μία φωτογραφία όπου τρία κρούας γερόπλια έχουν δέσει στην Κεφαλονιά. Τρία, συγχρόνως. Και όπως έχουν γράψει εδώ οι Κεφαλονίτες, μισό λεπτό, να σας το διαβάσω. Αργοστόλη, τρία κρούας γερόπλια με περίπου 12.000 άτομα στο λιμάνι της πόλης. Πώς είμαστε, όλα καλά? Πάμε διαφημίσεις.

0: μέρα και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλήνης.

0: μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
1: Είσαι ηλίθια.
2: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
0: Άσε μαζένουπα.
1: Πως είσαι έτσι ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ρίσμα 92.
6: Είμαι που λες αραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 36 ζάχαρες. Βγαλμένος από τη σάουνα δικός μου, με τον μπλε νουάρ John Player Special Μπουρνάζι και την παντόφλα την κούτσι τη βελούτε 8,5 καφετιά η μία χωρίς το σακουλάκι και κάτσε καλά ο δικός μου. Και εκεί που την κάνω στο χαλί για να σκουπίσω τα πόδια μου, χτυπάει ο όνειχας. Μιλείτε παρακαλώ, λέω. Τι είναι εκεί, μου λέει η κυρία. Από πού τηλεφορείτε, της λέω εγώ, λάθος θα έγινε, μου λέει. Και κάτι μάτα, κάτι σάδα, κάτι μπαμ, κάτι πουμ, κάτι τσικαπούμ και έτσι. Να και κάτι γελάκια, κυρία, το κλείνω, δεν το κλείνω. Και της ρίχνω το τρίποντο. Κουστάρεις να λούσεις με γαρδένιες απόψε το Γιαννάκη, της λέω. Ποιος είναι ο Γιαννάκης, μου λέει. Τρελάθηκα, δικέ μου, Μου φύγει ο τάκος, ρε παιδί μου. Μπουνιά στο μάτι μου ήρθε. Τρίκαλο, λέω, η κυρία, ρε παιδί μου. Και εκεί που πάω να της ρίξω το χαίρετε και τα δέοντας τη μαμά σας, μου ρίχνει τα ανάποδο ψαλίδι. Τι ώρα να περάσω να σας πάρω με τη μαζεράτη μου. Τρελάθηκα, δικέ μου, άδειασα, ρε παιδί μου. Μου ήρθε η φορμάκα στο κεφάλι. Δεν πρέπει να είναι πυρπιτσόλη η κυρία, λέω. Ξέρει και πέντε πράγματα. Βασίλη, λέω, δείξε το αλμπενί σου που μας πάρω το παιχνίδι στα τελευταία λεφτά και τη βγαίνω στην κόντρα. Το βράδυ δεν κυκλοφοράω με σπόρτις, λέω. Θα περάσω να σε πάρω εγώ με τη Mercedes μου 940 SCXPL 4 και Turbo, ρε παιδί μου. Κουφάθηκαν τα σύρματα, δικέ μου, 5 λεφτά ειδήσεις για όσους έχουν προβλήματα, ακούεις η κυρία. Μήπως είναι καλύτερα να έρθω από το σπίτι σας, μου λέει. Οι καλοί παντού χωράνε, μωρί, της λέω. Και σε μια ώρα κλάτς μπαίνει πρώτα η γλάστρα με τον κάκτο και μετά η κυρία. Και το πρώτο παιδί, το παιδί, ρε παιδάκι μου. Κάτι τέτοια παιδιά έχουν ψοφήσει τους ρέστους στο χερογλύκανο. Ζαλίστηκα, δικέ μου, Λατούρ, μερσιέ μου, λέει. Λατούρ, μπράμ, της λέω και την περνάω στην από μέσα. Βασίλη, λέω, ξεκίναμε γκολ από τα ποδητήρια. Ξάπλα μου, ρε χαμούρα στο διβάνι, της λέω. Ρίχνω και το Γιαννάκι στο σάνιο, Ντόλμπι. Μάτια μπλε και κόκκινο γαρίφαλο. Κάτσε καλά, ρόγα του φωτισμοί ροζάκι με κίτρινο. Να και δύο τζίβα δρίγκαν με στρογγυλά παγκάκια. Ψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Και με το που βλέπει ανάσκελα τα γύψινα η δικιά σου δικιά μου, την πέφτω κι εγώ στη μεσοτυχία.
7: Α, δεν θα σας αφήσω να πω ή άλλα. Μέχρι εκεί. Είναι και πρωί. Τα υπόλοιπα, φανταστείτε τα. 4 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα στην θεία τη Βούλα. Καλημέρα στη θεία την Τασία. Καλημέρα αγαπητές κυρίες. Λοιπόν, θα έρθουμε στα δικά μας.

Πάμε εκεί, πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ στο νησί. Είχαμε αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου την προηγούμενη Κυριακή, 14 του μήνα, για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Για αυτή την τετραετία, 26 μέχρι το 30. Είναι ανά 4 χρόνια οι εκλογές. Λοιπόν, από την εκλογική διαδικασία αναδείχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκπρόσωποι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η Εξελεκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Όλοι αυτοί που εκλέχθηκαν προέρχονται από την αδέσμευτη ιατρική κίνηση Ζακύνθου με επικεφαλή τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη. Λοιπόν, στην ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρονται τα εξής. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 διεξήχθησαν ομαλά οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου για την επόμενη τετραετία 2026-2030 και εκλέχθηκαν οι κάτωθοι. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Καψαμπέλης Παύλος, Μάρκου Αθανάσιος, Καλόφωνος Διονύσιος, Παναγόπουλος Γεώργιος, Στραβοπόδη Διονυσία, Κάβουρας Βασίλειος, Νικολούτσου Κωνσταντίνα, Θεοδόση Σιγούρος και Κοντογιάννης Διονύσιος. Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Τσουκαλάς Μαρίνος και Παναγόπουλος Γεώργιος. Για την Εξελεκτική Επιτροπή, Σεμιτέκος Δημήτρης, Σούφης Ευγένιος και Καλαβδιανού Αναστασία. Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, πρόεδρος πάλι Ερατό, αντιπρόεδρος Στίνιος Ιάκωβος, τακτικά μέλη, Στέφος Νικόλαος, Βεντουρή Κυριακή, Παπασωτηρίου Μαρία, Σπίνου Μαρία, Ευαγγέλου Βασίλειος, Καραμπέτσου Κατίνα. Αναπληρωματικά μέλη, Δραγώνας Πέτρος και Στήθος Διονύσιος Χαράλαμπος. Όλα τα ως άνω εκλεγμένα μέλη ανήκουν στον συνδυασμό ψηφοδέλτιο της αδέσμευτης ιατρικής κίνησης Ζακύνθου με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, τον κύριο Παύλο Καψαμπέλη. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, καθώς επίσης και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τον δικηγόρο κύριο Αναστάσιο Πάλα και τις ιατρούς Παναγιώτα Ζούνη, Ελένη Μιμάνη, Μαρία Δαμίδου και Αλεξάνδρα Γκριτζάπη για τον άψογο τρόπο που διενήργησαν τις εκλογές.

Καλημέρα στον καλό φίλο, τον Διονύση τον Ποτόνη. Το συνταξιούχο εκπαιδευτικό μας, αλλά και πολιτευτή με το Πασόκ εδώ στο νησί. Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης έχει ανεβάσει πριν από 5 λεπτά κάτι φωτογραφίες, φίλες και φίλοι, και αναφέρει, πω, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, τι ντροπή είναι αυτή βρε, ρε, θέλετε τουρισμό ρε, πω ντροπή ρε. Ρε, δεν ντρεπόμαστε καθόλου. Τι είναι αυτά, ρε εσύ Διονύση, μπράβο. Αν και πολλοί λένε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω, οι βρωμιές μας δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω. Τώρα αλήθεια το λέτε αυτό, αλήθεια το λέτε. Πω βρώμα και δυσοδεία, κουρτινόξυλα εδώ πεταμένα, σπασμένες λεκάνες εδώ. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, τι ντροπή. Μια πρωινή βόλτα, λέει ο Διονύσης, στο δρόμο του ΚΤΕΛ Παύλα Παλιού Νοσοκομείου. Τα σκουπίδια ζουν και βασιλεύουν, ντροπή μας. Να σκεφτεί κανείς ότι από αυτό το δρόμο περνούν χιλιάδες ντόπιοι και ξένοι. Υπάρχουν υπεύθυνοι? Δεν υπάρχουν ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Τι ερώτηση είναι αυτή που κάνεις, υπάρχουν υπεύθυνοι? Γιατί νομίζεις ότι γυρίζουν στην πόλη, γυρίζουν στα χωριά μας? Δεν τους ενδιαφέρει. Ξέρεις τι είναι να έχεις βγει δήμαρχος ή αντιδήμαρχος, ε? Μπορείς να το καταλάβεις, φίλε ακροατή, και να σε σταματάνε στο δρόμο και να σε βλέπουν, γιατί εντάξει, έχουμε δυστυχώς τα κατάλοιπα της τουρκοκρατίας πριν 400 τόσα χρόνια και ακόμα δουλοπρεπείς είμαστε. Μπορεί να βρίζουμε έναν αντιδήμαρχο στο... και μόλις τον δούμε μπροστά μας, υποκλήσεις, χτύπημα στην πλάτη, χάιδεμα στην πλάτη. Αντιδήμαρχέ μου, αγαπημένη μου, ψυχή μου. Με χαλιγκάλι, μοντέρνο ζωηρός, αληθινός. Όταν ο άλλος του μιλάς έτσι και του φέρες έτσι, το παίρνει απάνω του. Αντιδήμαρχο σου λέει, με γράφει ιστορία. Ναι, αλλά ιστορία όμως σε γράφει και για άλλο λόγο. Ότι δεν έχεις κάνει τίποτα και δεν έκανες τίποτα. Αυτό δεν σε νοιάζει όμως. Εντάξει. Φωτογραφίες.

0: στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φωτογραφίες σε εφημερίδες, φωτογραφίες σε site, συνεντεύξεις σε τηλεοράσεις, φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram, Twitter κλπ. Κλπ. Αρκεί να είμαι στην επικαιρότητα και ας είμαι για οποιοδήποτε λόγο, είτε δυσφήμιση, είτε οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να είναι η φωτογραφία του στις...
1: Μην νομίζεις πως κι εγώ είμαι...
0: στις λεζάντες.
1: Ρίτσι που δεν μιλώ.
0: Τι να πω ρε φίλε Διονύση, τι να πω, αλήθεια.
1: Φώτα πια μάθη, φώτα δεν γυρίζει.
0: Μπράβο σου όμως, καλά κάνεις και το αναδεικνύεις και εσύ και οι υπόλοιποι φίλοι, οι συμπολίτες μας που ανεβάζουν αναταχτά χρονικά διαστήματα και σε ρυθμούς πολυβόλου και με φωτογραφίες αλλά και με το ονοματεπώνυμό τους. Αυτό είναι που μου αρέσει. Και καλό θα είναι να βγαίνουν και εδώ στην εκπομπή να αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Νωρίτερα στο διάλειμμα των 9 με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος, ο οποίος και αυτός περπατάει, γιατί πολλοί κόσμος περπατάει τώρα, οι περισσότεροι περπατάνε εκεί στην παραλιακή. Αυτός έχει προτιμήσει, όπως και ένας άλλος φίλος που με πήρε τηλέφωνο τις προάλλες και το είπαμε, αλλά περιμένω απάντηση. Τόσο από τον αντιπρόεδρο του Καλαμακίου, όσο και από τον πρόεδρο του Καλαμακίου. Τον κύριο Άκη Μαρμαρά και τον κύριο Χρήστο Κοντονή αντίστοιχα. Εχθές τους έψαχνα μέσα από το μικρόφωνο, κανείς δεν με πήρε τηλέφωνο. Τώρα πιστεύω ότι ο κύριος Μαρμαράς να με ακούει, γιατί μετά τις 9 ξέρω ότι με ακούει. Εχθές είχε ρεπό, ίσως γι' αυτό δεν με άκουγε. Αν μας ακούει ο κύριος Μαρμαράς, να μας ενημερώσει, γιατί και ο ακροατής που με πήρε νωρίτερα τηλέφωνο μου είπε και το ίδιο πράγμα για τις πλάκες που εγώ πήγα εκεί και δεν είδα κάτι να είναι σπασμένες. Αλλά με πήρε και ο άνθρωπος τώρα και το πιστεύω, ας πούμε, ότι. Όχι ότι δεν πιστεύω τον προηγούμενο, προς Θεού. Μάλιστα τώρα ο άνθρωπος εδώ μου είπε πού ακριβώς είναι και θα ξαναπάω πάλι σήμερα. Αλλά θέλω να ξέρω αν έκανε αυτοψία και ο πρόεδρος του χωριού, γιατί το είπα του κύριου Κοντονή, αλλά και του κύριου Μαρμαρά και μου είπαν ότι θα πηγαίνανε να δούνε.
1: Σπαθώ να καταφέρω κάτι να φανερωθεί. Δεν μπορώ ποτέ να ξέρω αν ποτέ θα καταφέρω.
0: Είναι στον κεντρικό δρόμο του Καλαμακίου που φεύγουμε από το χωριό και πάμε προς το Λαγανά. Εκεί που έχει γίνει, όπως είπαμε, ο πεζόδρομος, παύλα ποδηλατόδρομος. Και επίσης ο φίλος που με πήρε νωρίτερα μου ανέδειξε και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή, σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο, την ευθεία. Κάποια επιχείρηση με άλογα μου είπε, όπου πηγαίνουν μέσα στο δάσος τους τουρίστες έτσι να τους κάνουν τη βόλτα. Περνούν, λέει, ένα κομμάτι του πεζόδρομου, το χρησιμοποιούν και τα άλογα αφοδεύουν. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν υπάρχει, λέει, κάποιος από την επιχείρηση να τα καθαρίσει και μυρίζει ο τόπος. Είναι άθλια, λέει, αυτή η εικόνα που βλέπουμε, που αντικρίζουμε εμείς που περπατάμε εκεί. Μάλιστα. Αλλά αυτό, φίλες και φίλοι, που μας είπε χθες στην εκπομπή της η Μαριέτα Υποταμίτη για την πλατεία, όπου το βράδυ, λέει, διαμένουν εκεί, κοιμούνται στο γρασίδι Ρωμά, είναι απίστευτο. Εδώ ένας φίλος μου γράφει: καλημέρα φίλε Γιώργο, αυτά που έχουν πετάξει στο ΚΤΕΛ κάποιοι υπεύθυνοι πολίτες θα τα έχουν πετάξει.
2: Είπα στον αυτό, δεν σου αξίζει άλλο να πω.
0: Φίλε Σάκη που μου στέλνεις το μήνυμα, έχεις απόλυτο δίκιο. Καμερίτσα και πρόστιμο.
2: Κυβερνήτη όμως που θα πάει.
0: Θα μου πεις θα γεμίσω όλο το νησί με καμερίτσες.
2: Στα πόδια
0: όπου υπάρχουν κάδοι.
2: Απόψε.
0: Δεν θέλει μια καμερίτσα, γιατί εκεί που είναι τα σκουπίδια είναι στους κάδους που υπάρχουν. Και έχουν πετάξει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από κουρτινόξυλα μέχρι ό,τι θέλετε να φανταστείτε.
2: Φεύγω, δεν μπορώ,
0: καμερίτσα και πρόστιμο.
2: Να υποτιμώ. Τελειώσαμε εμείς.
0: Δεν βλέπω να πέφτουν πρόστιμα. Λοιπόν, πάμε πάλι, γυρίζουμε στο θέμα αυτό που ανέδειξε χθες η Μαριέτα. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Είναι τρελό, είναι δηλαδή. Και αφήνουμε τους Ρωμά ανεξέλεγκτα να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ξέρω αν ακούσατε χθες τη Μαριέτα. Και η κοπέλα προσπαθούσε έτσι, ένιωθε πολύ αμήχανα, δεν ήξερε πώς να το πει. Λοιπόν, είναι βράδυ. Οι τουρίστες περιμένουν στο θεατράκι στη στάση του ΚΤΕΛ για να πάρουν το λεωφορείο να γυρίσουν πίσω στο καταλήμμα τους. Τώρα δεν ξέρω αν είχε εκείνη την ώρα αστικό λεωφορείο ή περίμεναν το λεωφορείο που, το ιδιωτικής εταιρείας τέλος πάντων για να πάνε στο κατάλημά τους. Εκεί λοιπόν που οι άνθρωποι περίμεναν, βλέπουν έναν Ρωμά, έναν άνθρωπο τέλος πάντων, ο οποίος κοιμάται εκεί στο γρασίδι, ξέρετε πού, προς τη μεριά του, ανάμεσα θεατράκι και το Αγίου Νικολάου του Μόλου. Εκεί που είναι τον καζόν. Είναι ντροπή όντως. Καλά λέει ο Πάνος Κιάμος, είναι ντροπή. Ακούστε. Φεύγει λοιπόν από εκεί που μένει, που κοιμάται τα βράδια και πάει δίπλα στη στάση του κτέλ, κατεβάζει παντελόνι εσώρουχο και αφοδεύει. Μείνατε, ε? Ναι, έτσι, έτσι. Μετά ούτε να σκουπιστεί τίποτα, σήκωσε σώρουχο, σήκωσε παντελόνι μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουριστών και ξαναγύρισε πίσω χωρίς να τρέχει τίποτα. Α, μου στέλνει η Μαριέτα γιατί μας ακούει. Καλημέρα, Μαριέτα. Χτες άκουγα και γέλαγα μέσα στο αυτοκίνητο. Σίγουρα όσοι με έβλεπαν από το αντίθετο ρεύμα θα λέγανε ότι αυτός πάει, έτσι, έκοψε. Μου άρεσε που προσπαθούσες να το πεις, αλλά δεν ήθελες έτσι να φανείς άκομψη. Περίμεναν, μου λέει η Μαριέτα που μας ακούει, το λεωφορείο για Τσιλιβή. Α, το πέταξε το εσώρουχό του, μου λέει. Έβγαλε και πέταξε το εσώρουχό του κάτω. Τι λες τώρα, τι λες τώρα, ρε εσύ. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτό το νησί. Τίποτα απολύτως. Καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Και από ό,τι έλεγε η Μαριέτα μετά, νομίζω το ίδιο βράδυ η Μαριέτα μου ή την άλλη μέρα, οι υπάλληλοι του Δήμου στο τμήμα καθαριότητας πήγανε και καθαρίσανε τις ακαθαρσίες του συγκεκριμένου κυρίου. Λοιπόν, και βλέπανε τώρα οι άνθρωποι έκπληκτοι, ευρόντιτοι, έναν άνθρωπο να πηγαίνει, να κατεβάζει κανονικά παντελόνι εσώρουχο και να την κάνει μπροστά τους. Το ίδιο βράδυ, μου λέει, πήγαν οι άνθρωποι γιατί ενημερώθηκαν. Ενημερώθηκε η υπηρεσία του τμήματος καθαριότητας και πήγαν οι άνθρωποι να καθαρίσουν τις βρωμιές του άλλου. Επίσης, η Ρωμά είναι παντού σε όλα τα φανάρια. Το λέγαμε και χθες. Δεν πρέπει να επέμβει η αστυνομία. Μου είπε λοιπόν ο κύριος Καραγκούνης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Αστυνομικών, ότι πλέον η επαιτία δεν είναι παράβαση. Δεν μπορούμε, λέει, να πάμε να συλλάβουμε κανέναν, γιατί δεν μας αφήνει τα... μας δένει τα χέρια, συγγνώμη, ο νόμος. Α, το χόντρινε, Μαριέτα, θα το πω σε λίγο. Να τελειώσω αυτό. Λοιπόν, πηγαίνουν στα φανάρια και μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα πολλοί συμπολίτες μας, αλλά το βλέπω και εγώ που κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο καθημερινά. Δεν υπάρχει φανάρι στο νησί και ειδικά δίπλα κοντά στην πόλη, γιατί εκεί είναι τα φανάρια, όπου να μην υπάρχουν Ρωμά πλέον, όχι με το κυπελάκι το πλαστικό που έλεγα και χθες, και να κάνουν επαιτία, αλλά να παρέχουν υπηρεσία. Και γι' αυτό εγώ τώρα λέω ότι η αστυνομία δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί εδώ δεν είναι επαιτία, είναι παροχή υπηρεσιών. Γιατί έχουν εκείνο το ξυλάγκουρο και πάνε να σου καθαρίσουν τον μπαρμπρίζ χωρίς να σε ρωτήσουν. Και όπως πάνε λοιπόν, σαντίζεται ο οδηγός, του κάνει νόημα ότι δεν θέλω, αυτός πάει ντε και καλά γιατί δεν τον νοιάζει, γιατί σου λέει άστο να το καθαρίσω, τελικά θα μου δώσει λεφτά, θα αναγκαστεί να μου δώσει. Να μείνω, και μπορεί να πέσει και ξύλο στο τέλος, γιατί μια μέρα όπως είμαι σταματημένος, ο μπροστινός ενώ του έλεγε δεν θέλω, δεν θέλω, αυτό ο πιτσιρικάς, ο Ρωμά, πήγε να το καθαρίσει και βγήκε έξω ο άνθρωπος και έτσι έφυγε ο πιτσιρικάς. Άλλοι ανοίγουν τους αλλοκαθαριστήρες για να μην τους επιτρέψουν να καθαρίσουν και τι κάνουνε οι πιτσιρικάδες. Αρχίζουν να βρίζουνε.

Μία μέρα είμαι στην τράπεζα. Και είδατε που υπάρχουν αυτές οι πόρτες ασφαλείας που πατάς στο κουμπί, περιμένεις να πρασινίσει και να ανοίξει η πόρτα και μετά υπάρχει και άλλη πόρτα που βγαίνεις έξω. Είμαι λοιπόν στην τράπεζα και στην πόρτα την έξω, τη δεύτερη, είναι ένας πιτσιρικάς Ρωμά, την έχει ανοιχτή την πόρτα και παίζει. Ηλικία 8, 9, 10 ετών, παραπάνω δεν ήταν. Του χτυπάω λοιπόν την πόρτα, γιατί του μίλαγα δεν άκουγε, του χτυπάω την πόρτα, με κοιτάζει, του λέω κλείσε, του λέω θέλω να βγω. Με νόημα, έτσι. Με γράφει κανονικά, κάθεται περίπου ένα λεπτό και παίζει και μετά κλείνει την πόρτα. Και δεν φεύγει. Προσέξτε τώρα, δεν φεύγει. Λοιπόν, ανοίγει η πόρτα, μπαίνω μέσα, ενδιάμεσα στις δύο πόρτες, και τον βλέπω να με περιμένει. Λέω, περιμένει να μου ζητήσει λεφτά. Το μυαλό σας, εσάς πού θα πήγαινε? Ανοίγει λοιπόν και η δεύτερη πόρτα και όπως γίνω έξω μου λέει, γιατί με βρίζεις ρε, μου λέει. Παιδιά, έτσι ακριβώς όπως σας λέω. Του λέω, αγόρι μου, δεν σε έβρισα. Απλά σου είπα να κλείσει την πόρτα. Τάβα ρε, μου λέει, από δώρε. Τσιρικά τώρα, 10 ετών περίπου, ε. Τώρα λέω να κάτσω να ασχοληθώ μαζί του. Μα εν τω μεταξύ ήταν και κάποιοι άνθρωποι εκεί στα ATM απ' έξω και κοίταζαν. Κατέβασα το κεφάλι και σηκώθηκα και έφυγα. Γιατί δεν αξίζει τον κόπο να τσακωθείς. Εν τω μεταξύ, έτσι και έκανα ότι πήγαινα προς τα πάνω του να το πειράξω. Θα σκάγανε σαν τα ποντίκια 30-40 άτομα και ακόμα εκεί θα ήμουν και θα με βαράγανε. Μου γράφει μάλλον η Μαριέτα ότι ο συγκεκριμένος, και έτσι για κάποιους που μπήκαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, να πούμε ότι η Μαριέτα χθες είπε εδώ στην εκπομπή ότι ένας Ρωμά που μένει, ξέρετε πού, στον Καζόν, στην πλατεία. Ναι, εκεί είναι το σπίτι του πλέον. Ευαέρο, ευήλιο, μια χαρά. Δροσούλα το βράδυ, δίπλα η θάλασσα να μυρίζει ωραία. Υπάρχει καλύτερο σπίτι, καλύτερη οικία από εκεί. Λοιπόν, πήγε λέει δίπλα στη στάση του ΚΤΕΛ που είναι εκεί στο θεατράκι. Και ενώ περίμεναν τουρίστες για να πάρουν το λεωφορείο για Τσιλιβή, έβγαλε το παντελόνι, κατέβασε το παντελόνι, κατέβασε το εσώρουχο και αφόδευσε. Έκανε την ανάγκη του εκεί. Εντάξει, εκεί ήταν για αυτόν οι δημοτικές τουαλέτες. Γελάω τώρα, τέλος πάντων, είναι πολύ σοβαρό. Εν τω μεταξύ μου γράφει εδώ η Μαριέτα ότι γέμισε και τον τοίχο, λέει, του θεάτρου. Έκπληκτοι, ευρώντιτοι άνθρωποι κοίτασαν. Αυτός με μια μεγάλη απάθεια έβγαλε και άφησε εκεί κάτω το εσώρουχό του, φόρεσε το παντελόνι και έφυγε. Πήγε πάλι να κοιμηθεί στο εξοχικό. Υπάρχει δημοτική αστυνομία, αλλά θα μου πεις, είναι εκτός ωράριου η δημοτική αστυνομία, είναι μέχρι το μεσημέρι, δεν νομίζω το απόγευμα, το βράδυ να εργάζονται. Εντάξει, οι υπόλοιποι τρεις που πήγαν για εκπαίδευση, τελείωσε η εκπαίδευση, ή είναι ακόμα ο ένας ο αστυνομικός, ο δημοτικός αστυνομικός, ακόμα. Αστυνομία, ή θα πρέπει να πάω εγώ ο απλός πολίτης να πάρω τηλέφωνο ή να πάω στην αστυνομία και να καταγγείλω επώνυμα για να πάνε να πιάσουν τον άνθρωπο αυτόν που κοιμάται εκεί αυθαίρετα? Δεν είναι νόμιμο αυτό? Δηλαδή, αν πάρω εγώ τη μερούλα και πάω να κοιμηθώ ένα βράδυ στην πλατεία, τι θα γίνει? Θα μου την πέσουνε. Θα πέσει ένα τηλέφωνο και θα μου την πέσουνε και θα μου πούνε, κύριε, τι κάνετε εδώ? Αυτό που θέλω. Ενώ τους Ρωμά δεν τους ακουμπούν γιατί φοβούνται. Γιατί αν πιάσουν έναν Ρωμά θα σκάσουν στην αστυνομία 40-50 άτομα. Σας διάβασα νωρίτερα και κάποιοι από εσάς μπορεί να μην ήταν στην παρέα μας. Για μισό λεπτό να το βρω. Για ακούστε τι έγινε. Σε μια κατάσβεση πυρκαγιάς από τους πυροσβέστες, νομίζω στον Ασπρόπυργο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.

0: Μας έπαιρνε και ο κύριος Μαρμαράς, θα τον πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο.
1: Μόνο για σένα είμαι εγώ φτιαγμένος, και εσύ για μένα ο λόγος να ζω. Για μια ζωή θα σου μέρω.
0: Λοιπόν, ακούστε, πυροσβέστες καταγγέλουν επίθεση από 20 Ρωμά ενώ έσβηναν φωτιά σε καταβλισμό στον Ασπρόπυργο. Προσπάθησαν οι Ρωμά να τους πάρουν ακόμα και το όχημα, το πυροσβεστικό. Καλημέρα Σταύρο, όχι δεν το είδα, όχι. Ήμουνα σε μια εκδήλωση. Λοιπόν, πάω να καλέσω τον κύριο Μαρμαρά, να δω τι θέλει.

0: Λοιπόν, έχει κόσμο στο φαρμακείο Άκης. Απλά μου είπε ότι οι Ρωμά, επειδή υπάρχουν και εκεί στο δάσος, ανάμεσα σε Καλαμά και Λαγανά, γίνονται πάρα πολύ επιθετικοί. Πάρα πολύ. Εδώ ένας φίλος μου γράφει, μου λέει: καλημέρα, είδες χθες το βράδυ την εκπομπή του Κουσουλού? Όχι, όπως είπα, δεν το είδα, ήμουνα σε μια εκδήλωση. Είπε, λέει, τα πάντα για τους Ρωμά και πώς. Και πως τα παίρνουν, λέει, από πολιτικούς για να τους ψηφίσουν. Ότι υπόθηκε αυτό στην εκπομπή του Κουσουλού. Το παραδέχτηκε, λέει, και ο Παϊτέρης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή. Μάλιστα. Όχι, δεν το είδα, φίλε. Οπότε, τι να πω. Η κυρία Μωραήτη εδώ μου γράφει: Γιώργο μου, αυτό σε κάνει εκτός σε αυτού. Δεν ξέρω, να γελάσω ή να κλάψω για αυτή την κατάντια του νησιού μας. Ναι, εντάξει. Βαλόμαστε από παντού, η αλήθεια είναι. Παιδιά, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ζούμε σε ένα πολύ βρώμικο νησί. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη φύση, αλλά σε ό,τι αφορά και τους ανθρώπους. Και εντάξει, δεν τους τσουβαλιάζω όλους, προς Θεού. Δυστυχώς δεν τους νοιάζει τίποτα, πετούν ό,τι γουστάρουν, όπου γουστάρουν, γιατί υπάρχει και ασυδοσία. Δεν υπάρχει και έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Πρόστιμα δεν μπαίνουν.
1: Όλα είναι στο παιχνίδι της ζωής, το μαζί.
0: Βλέπουμε την τροχιά, κάνει μια πολύ σωστή δουλειά και καλά κάνει, με πάρα πολλά μπλόκα που γράφει για κράνος, αλλά βλέπουμε συνέχεια, βγείτε μια βόλτα έξω να δείτε πόσος κόσμος κυκλοφορεί χωρίς κράνος. Γιατί, ρε παιδιά, δεν φοράτε το κράνος? Για να μην χαλάσει το μαλλί που έχετε βάλει, ξέρω εγώ, αφρό, ζελέ, ό,τι έχετε βάλει. Γι' αυτό δεν το φοράτε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω κάποιον άλλο λόγο. Ο Γιάννης ο Γιακουμέλος μου στέλνει εδώ κατάντια, μου λέει, είναι κρίμα για το νησί μας.
1: Είναι στο πλάι μου και εγώ. Θα βρω τη δύναμη.
0: Εδώ ο φίλος που μου στείλε πριν το μήνυμα για την εκπομπή του Κουσουλού μου λέει, αν έχεις κάποια στιγμή χρόνο, βάλε και δες την εκπομπή. Θα φρίξεις. Ναι, εντάξει, αφού τα ξέρουμε όλα αυτά, φίλε. Να πούμε και μια καλημέρα στο Σταύρο τον Πηλίκα που μας ακούει. Καλημέρα, Σταύρο. Αν μπορούσαν εκεί στην Κυλλήνη οι λιμενικοί να σταματήσουν αυτή την ροή των Ρωμά προς τη Ζάκυνθο, θα λυνόταν το πρόβλημα. Αλλά θέλει κάκαλα. Έρχονται από εδώ. Ερώτηση. Πού πας, Ζάκυνθο? Οκ. Okay. Έχω βγάλει εισιτήριο. Οκ. Okay. Σε ποιον πας στη Ζάκυνθο? Διακοπές? Δεν νομίζω. Ή για δουλειά? Πάλι δεν νομίζω. Γιατί πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα χαρτιά, να γράφει το ξενοδοχείο, το τέλος πάντων την επιχείρηση που πάει να δουλέψει. Ή αν πηγαίνει με το αγροτικό και είναι γεμάτο με καρπούζια ή οτιδήποτε άλλο, να έχει τα ανάλογα παραστατικά. Αν δεν τα έχει, κύριε, έλα. Αμπόλα, αμπόλα. Διαφημίσεις.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Γιατί μου τσάνεις σε αφεντικό, γιατί μου τσάνεις. Γιατί μου τσάνεις.
6: Πού σου να ρε.
5: Ρε, ναι. Ρε, ρε εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
6: Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
5: Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες. Τ' άκουσες τι σου λέω. Ναι. Ακούς που ήμουνα, πού μ' άστειλες.
6: Πού σ' άστειλε.
5: Πού μ' άστειλε.
6: Να πας κάτι πράγματα της κυρία Παναγιώτας και ένα κουτί λουμία της κυρία Θοδόρα.
5: Ε, τα λουμίνια.
6: Τι τα λουμίνια.
5: Μου πέσανε.
6: Σου πέσανε.
5: Μάστε.
6: Γι' αυτό άρεσε.
5: Μάστε. Ώσπου να τα μαζόξω, τι να κάνω.
6: Να σου πω φωνή σου.
5: Μην κάνεις χειραψίες, γιατί πού είσαι. Σε κουλάω κουτουλιά στο ψωμουσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Και... άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
6: Τι είναι αυτά ρε που μου κάνεις.
5: Να την κοιτάξεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ένα κινηνίντα και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Μην κάνεις χειραψίες.
6: Πού σου πέσανε.
5: Στον δρόμο.

0: 33 λεπτά μετά τις 9 μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής. Να θυμίσω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί, θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Το παρελθόν μου απόψε διαγράφω και πετάω, φεύγω ψηλά.
0: Και πριν πάμε να καλέσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, τον κύριο Νίκο Κοντονή, το φίλο, να μιλήσουμε για τις αθλητικές υποδομές στο νησί και τι γίνεται με το ενωσιακό γήπεδο, γιατί κολλησιεργεί η όλη κατάσταση, αλίμονο. Εδώ κολλησιεργεί σε όλα τα άλλα θέματα, δεν θα κολλησιεργήσει για τα αθλητικά, αλίμονο τώρα. Να πάμε να δούμε τους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 9 50 63 360 για το εργοστάσιο και 26 9 50 24 6 39 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις μαζί σου πιστωτική χάρτα, δεν χρειάζεται να έχεις τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 δίπλα στην πλατεία Αγίων 40 και τα υπόλοιπα όταν μπεις μέσα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά, απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον ακρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 9 50 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χωρών. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Λοιπόν, προσπαθώ να καλέσω τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, τον κύριο Κοντονή. Δεν μπορώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν... Αν μας ακούει ο κύριος Κοντονής, να επικοινωνήσει μαζί μας.

0: πρωί με την...
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, αλήθεια. Εχθές το βράδυ μιλήσαμε και σήμερα δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον κύριο Κοντονή. Αν ακούει κάποιος φίλος που γνωρίζει τον Νίκο, ας τον καλέσει και αν μπορεί να τον πιάσει κι αυτός. Νομίζω ότι δεν έχει άλλο τηλέφωνο, δεν ξέρω. Χθες το βράδυ μιλήσαμε και κλείσαμε το ραντεβού. Αν μπορεί, παρακαλώ πολύ, να επικοινωνήσει μαζί μου ο Νίκος, ο Κοντονής.
2: Ήρθε χειμώνας ξαφνικά.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα, μιας και θα μιλούσαμε για το θέμα αυτό, για τις άθλιες υποδομές που υπάρχουν στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις.
2: Η καρδιά μου τώρα κοίτα.
1: Λοιπόν, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή στα γραφεία της Ένωσης στέλνει ένα τελεσίγραφο προς το Δήμο Ζακύνθου για τα ζητήματα των αθλητικών υποδομών. Η κατάσταση των γηπέδων, η απαξίωση του ενωσιακού γηπέδου, οι ατελείωτες καθυστερήσεις σε έργα και μελέτες και η γενικότερη αδιαφορία για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο αποτέλεσαν τελικά τις σταγόνες που ξεκύλησαν το ποτήρι της υπομονής. Αυτά γράφει ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Δημήτρης Οπέτα στο Ionian Sports, που ήταν παρόν στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση. Και συνεχίζει όχι μόνο των παραγόντων της Ένωσης και των σωματείων, αλλά και ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινωνίας του νησιού. Η πρόταση γράφει στο Ionian Sports ο Δημήτρης, που κατέθεσε ο εκπρόσωπος του αθλητικού ομίλου Καταστάριου Διονύσης Κιαδόπουλος, μπορεί να μην ήταν προσχεδιασμένη. Ήταν όμως μια σκέψη που υπήρχε εδώ και χρόνια. Μια σκέψη που γεννήθηκε μέσα από την απογοήτευση και την αγανάκτηση για μια πραγματικότητα που συνεχώς χειροτερεύει. Η απόφαση αυτή δεν ήταν μια πράξη σύγκρουσης, ήταν μια πράξη απόγνωσης. Ήταν η έκφραση μιας κοινωνίας που βλέπει τον αθλητισμό να μαραζώνει μέσα σε εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από όσα πρόσφεραν πριν από 30 χρόνια. Σε γήπεδα που προπονούνται παιδιά με όνειρα και φιλοδοξίες, αλλά και μεγαλύτεροι αθλητές που αξίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες άθλησης.
2: Να κουμπίσω στο λαιμό σου, να πέσω, να γλιστρήσω στο σώμα σου.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Τον θυμάμαι στα νιάτα μου εγώ και στα νιάτα του και ο Νίκος, γιατί σχεδόν ίδια ηλικία είμαστε. Ένας εξαιρετικός λοιπόν ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ' όλα ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος η κοινωνία της Ζακύνθου τον ξέρει πάρα πολύ καλά, αλλά τον ξέρουν και πολλοί απέναντι, γιατί μιλάω με πολύ κόσμο απέναντι και τον θυμούνται τον Νίκο και πάντα με ρωτάνε για τον Νίκο. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσέ και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά Νικόλα μου. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, ο Νίκος Κοντονής, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΑΠΣ Ζακύνθος. Για πολλά χρόνια έχει φορέσει τη φανέλα αυτή και όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα αυτή, την έχει ματώσει, την έχει δρώσει. Έχει περάσει πολύ όμορφες αλλά και άσχημες στιγμές, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, Νίκο μου, είχαμε την Γενική Συνέλευση την προηγούμενη Κυριακή. Διάβασα λίγο από το ρεπορτάζ του Δημήτρη Πέτα από το Ionian Sports κάποια πράγματα. Ο κύριος Σκιαδόπουλος είπε κάποια πράγματα σχετικά με τις αθλητικές υποδομές. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί, να πάμε και στο ενωσιακό αργότερα.
1: Γιώργο, εντάξει, όπως τα έχουμε πει και τα έχω πει και χιλιάδες φορές, οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί είναι χάλια. Δεν τηρούν τις προϋποθέσεις, δεν τηρούν την υγιεινή των ποδοσφαιριστών, των φιλάθλων, και πρέπει αυτά τα πράγματα να βελτιωθούν. Mm-hmm. Αυτά υποθήκαν στη Γενική Συνέλευση, mm-hmm. Θέσανε κάποιους όρους. Βέβαια πρέπει να τονίσω ότι η συγκεκριμένη δημοτική αρχή αυτό τα κληρονόμησε, δεν στείλει αυτό.
0: Ναι, σίγουρα, βέβαια.
1: Τι να προλάβουν να κάνουν.
0: Αλλά έχει συνέχεια ο Δήμος. Ναι, αλλά έχει συνέχεια ο Δήμος.
1: Έχουν προσπαθήσει οι άνθρωποι, mm-hmm. πολλά έχουν κάνει. Αλλά οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Γιατί όπως ξέρουμε τώρα και στην ομάδα τη μεγάλη, τη πανέδικη Β' Αθηνική, ο ΦΕΚ ζητάει πολλά πράγματα.
0: Σωστά.
1: Τα οποία. Μιλάμε για το εθνικό στάδιο τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και για την ομάδα που θα πάει στη Γ' Αθηνική, ο ΦΕΚ ζητάει πράγματα εξωπραγματικά για τις δικές μας εγκαταστάσεις.
0: Και μας πιέζει ο χρόνος, έτσι Νίκο, ειδικά για τη μεγάλη ομάδα.
1: Πιέζει ο χρόνος και στο τοπικό έχουμε το μεγαλύτερο, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε πρόγραμμα. Οι ομάδες συνέχεια παραπονιούνται και έχουν δίκιο. Δεν έχουν χώρους να κάνουν προπονήσεις, γιατί γίνονται παιχνίδια τις καθημερινές μέρες. Εντάξει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτά υποθήκανε περισσότερο στην Γενική Συνέλευση και έχουν δίκιο.
0: Ναι, και είπανε ότι αν δεν γίνει κάτι θα καταθέσουν τα δελτία στο Δήμο. Τι ακριβώς υπόθηκε, ότι δεν θα κατέβουν?
1: Δώσανε μια καταληκτική ημερομηνία,
0: ναι.
1: 29 Σεπτεμβρίου, ότι αν δεν γίνουν κάποιες βελτιώσεις δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και να μην γίνει πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήρθα σε μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο, ο άνθρωπος, mm-hmm. κάνει ό,τι μπορεί, υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι πολύ περισσότερες βελτιώσεις. Και για τον νοσιακό μας έδωσε.
0: Πάμε τώρα στον νοσιακό, ναι. Τι γίνεται τώρα με τον νοσιακό? Εμείς μάθαμε από τον κύριο Καποδίστρια ότι τα λεφτά έχουν βγει, ότι έρχεται ο συνθετικός τάπητας, αλλά εδώ μαθαίνουμε άλλα.
1: Γιώργο, με τον κύριο, ναι, έχουμε υπογράψει τη σύμβαση με τον κύριο Καποδίστρια.
0: Ωραία.
1: Για τον τάπητα. Μάλιστα, συγκεκριμένα προχθές υπογράψαμε την τελευταία σύμβαση, mm-hmm. που μας ζήτησε. Έχουν βγει τα χρήματα για την τοποθέτηση του χωροτάπητα. Βέβαια, μας είχε υποσχεθεί ο Δήμος ότι θα έκανε τη διαμόρφωση του χώρου. Εκεί mm-hmm. έχει κολλήσει το θέμα.
0: Να ενημερώσουμε, Νίκο μου, ναι, συγγνώμη, να ενημερώσουμε τον κόσμο για να καταλάβει πώς γίνεται η διαδικασία. Ο Αντιπεριφερειάρχης είπε ότι εμείς θα φέρουμε μόνο τον συνδετικό τάπητα. Θα χαλάσουμε λεφτά για να τον αγοράσουμε. Από εκεί πέρα θα τον τοποθετήσει ο εργολάβος που θα έρθει να τον τοποθετήσει, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται κάποιες υποδομές, αν κάνω λάθος να με διορθώσεις σε παρακαλώ, τις οποίες τις έχει αναλάβει ο Δήμος, σωστά?
1: Ναι, ωραία. Σωστά του λες. Χθες συγκεκριμένα μίλησα με τον Δήμαρχο,
0: ναι.
1: Μου είπε ότι θα τις κάνει αυτές τις
0: υποδομές, ναι, που χρειάζονται.
1: Γιατί όπως ξέρουμε, δεν ξέρω αν είσαι ενήμερος, εκτός του ότι θέλει διαμόρφωση ο χώρος, υπάρχει και ένα σημείο μελανό το οποίο είναι η μία αιστεία με την άλλη να έχει σχεδόν ένα 20 διαφορά.
0: Το θυμάμαι, Νίκο μου. Όταν πρώτο ήρθα στο νησί το 8, το θυμάμαι αυτό, ναι, που υπήρχε ακόμα το νησιακό.
1: Θα πρέπει να βελτιωθεί αυτό τουλάχιστον, να γίνει σωστά ο αγωνιστικός χώρος.
0: Είναι αυτό που λέμε, Νίκο μου, όταν μια ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και η άλλη αμήνεται, λέμε το γήπεδο γέρνει. Εδώ γέρνει στην πραγματικότητα γέρνει.
1: Στην πραγματικότητα γέρνει, έτσι ακριβώς. Παρότι, αν θυμάσαι,
0: ναι.
1: Η Ζάκυνθος έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Και με μεγάλες ομάδες.
1: Τον πρώτο χρόνο που ήταν στην επαγγελματική Γάμα Εθνική,
0: έτσι.
1: Μέχρι και Κύπελλο Ελλάδος έπαιξε το Παστατικό που τότε ήταν Αλφαθνική.
0: Σωστό.
1: Πιστεύω ότι αυτό το γήπεδο είναι μια πνοή, θα δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια. θα μπορέσουμε να διοργανώνουμε παιδικά πρωταθλήματα.
0: Μπράβο,
1: τώρα
0: μπράβο.
1: Δεν μπορούμε να τα κάνουμε, γιατί σε ποιο γήπεδο να πηγαίνουμε όταν κάθε Κυριακή ή Σαββατοκύριακο υπάρχουν παιχνίδια στα τρία γήπεδα, τέσσερα που έχουν μείνει.
0: Και επίσης, Νίκο μου, είπες για τη μεγάλη ομάδα του νησιού, είπες για την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, αν ανέβει μία εκ των δύο. Δεν ξέρω αν η Δόξα Πηγαδακίων δηλώσει. Η Θεία Λαμπελοκήπων, συγγνώμη, γιατί ήθελα κάτι να πω για τη Δόξα Πηγαδακίων. Η Θεία Λαμπελοκήπων δηλώσει ή πάει ο Λεβάντε. Είναι και η Δόξα Πηγαδακίων στη γυναική ομάδα. Και αν ζητήσει και εκεί η ΕΠΟ να υπάρχουν προϋποθέσεις στο γήπεδο, ζήτω που καήκαμε.
1: Σίγουρα θα ζητήσει. Έχουν αλλάξει πολλά στο ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Αλλά θα πρέπει όμως και η Γενική Γραμματεία, βέβαια έχει έρθει ο Υπουργός ο Βρούτσης και υποσχέθηκε κάποια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Δηλαδή, να σου πω, Γιώργο, δεν είναι δυνατό τώρα και το τελευταίο χωριό, γιατί έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.
0: Το ξέρω, έτσι, το ξέρω.
1: Έχουμε τις χειρότερες αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε σχεδόν τίποτα. Και να σου πω κάτι, και δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Το ξέρω,
1: για
0: το ξέρω.
1: Για το στίβο μιλάω.
0: Ναι, γενικώς.
1: Και για κολυμπητήριο μιλάω και για πιστό μιλάω. Αυτά κάποια στιγμή έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και πρέπει αυτά κάποια στιγμή να προγραμματιστούν, να γίνουν και εδώ. Γιατί εντάξει, πιστεύω ότι είμαστε ένας νομός που έχει αθλητισμό.
0: Σε όλα τα στάδια. Και βλέπεις τι παίχτες έχουν βγει, έτσι. Μέσα από τις τοπικές ομάδες, παιδιά τα οποία μας έχουν κάνει υπερήφανους. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός κάνουν υπερήφανους τους κατοίκους αυτού του νησιού. Όχι η πολιτική μας. Δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είδαμε τώρα η ομάδα μας ανέβηκε στην Β' Εθνική. Θα βλέπουμε εδώ ομαδάρες, θα τις βλέπουμε όμως. Θα προλάβουν να φτιάξουν το γήπεδο. Γιατί όπως είπες και εσύ, δεν φταίει αυτή η δημοτική αρχή. Αυτή η δημοτική αρχή ήρθε, είναι 2,5 χρόνια στην εξουσία εντός εισαγωγικών εδώ του νησιού. Από εκεί και πέρα και αυτοί οι άνθρωποι λόγω γραφειοκρατίας δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Τους δένουν τα χέρια. Η αλήθεια είναι.
1: Γιατί είμαστε Ελλάδα και για να βγει ένα έργο, ξέρουμε πόσο διάστημα θέλει, πρέπει να περάσει.
0: Βέβαια. Εδώ κάτι μικρό πρέπει να κάνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειάζονται μελέτες, παραμελέτες, να τις εγκρίνει αυτή η αποκεντρωμένη, να τις εγκρίνει το Υπουργείο. Να. Και περνάνε χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς μένουν στα συρτάρια οι φάκελοι.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες.
0: Ναι, τελικά με το ενωσιακό, τι βλέπεις, Νίκο, με την εμπειρία σου, έτσι.
1: Κοίταξε, Γιώργο, είπαμε ότι από την περιφέρεια τα χρήματα έχουν βγει.
0: Ωραία.
1: Είναι τελειωμένο. Απομένει εχθές, μίλησα συγκεκριμένα με τον Δήμαρχο.
0: Ωραία, μόνο αυτό.
1: Υποσχέθηκε ότι μέσα σε 40 μέρες θα ξεκινήσει να διαμορφώσει το χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι.
1: Αλλά όχι μόνο στο νοσιακό, μου είπε, θα κάνει βελτιώσεις και στα άλλα γήπεδα.
0: Μακάρι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα, Γιώργο, συγγνώμη. Παίζει εδώ σε Πηγαδακίων τώρα που εντάξει, αποκτήσαμε και ομάδα γυναικεία στη Β' Αθηνική. Έτσι. Μεγάλη δουλειά για τη Ζάκηθο. Δεν είναι μικρή δουλειά και συγχαρητήρια στον κύριο Γκούσκο και στη σύζυγό του που έχουν κάνει αυτό το
0: πράγμα. Και σε όλο το συμβούλιο, ναι.
1: Να πηγαίνουν τώρα στο Μαχαιράδο να παίζουν, έτσι, Γιώργο, και να έρχονται τώρα γυναίκες και να μην έχουν να πάνε σε μια τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σοβαρά.
0: Είναι τραγικό, όντως. Έχεις δίκιο απόλυτα.
1: Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα.
0: Μα και τα ποδητήρια είναι χάλια τώρα, δεν μπορεί να παίζουν ομάδες β'.
1: Η φιλοξενή μου ομάδα δίνονται μισή-μισή, αν είναι δυνατόν.
0: Έτσι. Και σε ένα νησί που σφίζει από τουρισμό το καλοκαίρι και έρχονται πολλά εκατομμύρια ευρώ μένουν εδώ στο νησί, αλλά δυστυχώς. Τέλος πάντων, να σου πω, Νίκο, τελικά οι ίδιες ομάδες θα δηλώσουν και φέτος. Τι βλέπεις, υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί έτσι να ξαναεκκινήσει από τις παλιές που είχαμε στο νησί, ή.
1: Μέχρι στιγμής δεν μας έχει νομίσει
0: τίποτα.
1: Κάποια
0: μάλιστα,
1: ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Για καινούρια.
0: Μάλιστα. Α, θα δούμε. Εντάξει, έχουμε χρόνο, έτσι δεν είναι. Τέλος Σεπτέμβρη.
1: Ελπίζω να μείνουν αυτές που είναι.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί δυστυχώς και αυτοί οι παράγοντες, οι ήρωες, γιατί ήρωες είναι, κάποια στιγμή κουράζονται, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Μην ξεχνάμε κάποτε είχαμε 40 ομάδες.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Μέχρι και γάμα κατηγορία.
1: 17 ομάδες με το Σανιό έχουν
0: μείνει.
1: Και δυσκολεύονται οι άνθρωποι. Εντάξει, τώρα όταν σε μια ομάδα πώς είναι. Ο Κουρούμαλος στο Μαχαιράδο, ο οποίος είναι από την ημέρα της ίδρυσης του Μαχαιράδου, είναι ο ίδιος και ο ίδιος. Κάποια στιγμή και ο αυτός κουράζεται, ο άνθρωπος δεν μπορεί άλλο.
0: Βέβαια. Εδώ ασχολείται ακόμα ο δάσκαλος.
1: Ο Στράτος, εντάξει, και ο Στράτος ο άνθρωπος έχει κάνει υπερπροσπάθεια.
0: Με τον Έσπερο προσπαθεί και αυτό. Αυτό λέω, έχει μεγαλώσει, αλλά εκεί κρατάει θερμοπύλες. Καλά κάνει.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και θα τα ξαναμπούμε πάλι. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, ο Νίκος Κοντονής. Ακούσατε λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Στο γήπεδο του Μαχαιράδου οι φιλοξενούμενοι αλλάζουν μισή-μισή. Συγγνώμη που γελάω. Γιατί δεν χωρούν όλοι μαζί στα αποδυτήρια. Δεν υπάρχουν ούτε καν χημικές τουαλέτες. Γενικώς στα γήπεδα. Έτσι ώστε αν έρθει μία γυναίκα, ρε παιδί μου, γιατί οι άντρες, εντάξει. Πάνε και γυναίκες στα τοπικά. Αν χρειαστεί να πάνε τουαλέτα, πού θα πάνε? Πεις τώρα, εσύ που μ' ακούς, μόνο αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ η αγωνιστική χώρη είναι σε άθλια κατάσταση. Και τα περισσότερα παιδιά βλέπουμε μέσα από το Facebook να βγάζουν φωτογραφίες από κρεβάτια του πόνου, από κρεβάτια νοσοκομείου, όπου έχουν κάνει επεμβάσεις στα γόνατα. Γιατί δεν αντέχουν τους κραδασμούς από αυτό τον μισό τάπητα που υπάρχει πάνω από το τσιμέντο. Γιατί είναι τσιμέντο, ένας μικρός τάπητας. Και μετά οι ποδοσφαιριστές που τρέχουν 90 λεπτά. Δεν απορροφά λοιπόν τους κραδασμούς, με αποτέλεσμα να μπαίνουν στα χειρουργεία και να βλέπουμε και τους παράγοντες πάνω από το κρεβάτι. Να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γίνει το χειρουργείο και οτιδήποτε άλλο πρέπει να πληρώσουν και τα ημερομίσθια των παικτών, γιατί οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι. Πώς λοιπόν αυτοί οι παράγοντες να επιβιώσουν?

αύριο θα λείψω για μία μέρα. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο τετραήμερο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Βλέπετε τι γίνεται, τα επείγοντα στο νοσοκομείο είναι γεμάτα καθημερινά από τουρίστες, αλλά και από δικά μας παιδιά, δυστυχώς, γενικώς δυστυχώς. Ακολουθεί σύνδεση με τον Real FM, Νίκος Χατζηνικολάου και οι συνεργάτες του θα είναι εδώ σε λίγο, μέσω του Prisma 92. Αμέσως μετά 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με την εκπομπή της και με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. Αμέσως μετά νέα σύνδεση με το Real FM. Θα πάμε σε εκπομπές ενημερωτικές αλλά και σε δελτία ειδήσεων, να ενημερωθείτε. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας και αμέσως μετά 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Για όσους από εσάς δεν μπορούν να την ακούσουν στο 2ωρο 12 με 2. Λοιπόν, από τις 8 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, βέβαια μέχρι τις 10 αύριο το πρωί, γιατί δεν θα είμαστε μαζί σας, πλούσια ελληνική μουσική. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά, εδώ στην εκπομπή μας, στην παρέτσα μας. Όμως φοβάμαι. Λυπάμαι που δεν θα είμαι αύριο μαζί σας, όμως θα έρθω έτσι δυνατός τη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 50 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα,

0: Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Αγγλία κέρδισε την Κροατία με 4-2, ενώ η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στους πρώτους αγώνες τους για το παγκόσμιο κύπελο. Ακόμη, Γκάνα Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατο σε ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώς από το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

το αμάν αμάν αμάν το έχεις βάλει για το πόσο κάνει όταν μπαίνουμε μέσα? Ε, πες αλήθεια. Λοιπόν, οι διαφορές των τιμών, παιδιά, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. 7,5 το ελαιόλαδο της ίδιας φίρμας στο ένα σούπερ μάρκετ, 10, κάτι στο άλλο. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Μιλάμε για 2,5 με 3 ευρώ διαφορά το μπουκάλι το ελαιόλαδο. Και αρκετά προϊόντα τα αποκάλυψε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στη διπλή τιμή. Διαφορά 100% σε προϊόντα όπως χαρτί υγείας. Το ίδιο, η ίδια μάρκα, η ίδια φίρμα. Στο γάλα, διαφορά 80-90% στην ίδια φίρμα. Από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε στις 10.30 τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Θεωρώ ότι το πόσο κάνει είναι εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό κυρίως και δευτερευόντως για μας. Διότι για παράδειγμα δεν μπορεί ο Γιάννης Βασιλόπουλος, η Κατερίνα Βουτσά, ο Νίκος Χατζηνικολάου να πάρει το αυτοκίνητο, να έχει το app πόσο κάνει και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει το ένα ή τα δύο προϊόντα που είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αντικειμενικό. Μόνο τη βενζίνη που θα ξοδέψεις και το γιατρό μετά, τον ψυχίατρο. Γιατί άμα μείνεις κανένα δύο ώρο στην κίνηση, θες μετά και επίσκεψη στον ψυχίατρο. Επομένως, το θέμα είναι η εφαρμογή αυτή να βοηθήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό να πιέσει τα σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες, να αποκαταστήσουν τις πραγματικές τιμές. Αυτές που δικαιολογούνται με βάση ένα θεμητό κέρδος και όχι εσχροκέρδια. Εγώ δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές. Για παράδειγμα, μια μικρότερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ αγοράζει μικρότερες ποσότητες, δεν μπορεί να πετύχει τις τιμές τις χονδρικές που πετυχαίνει μια αλυσίδα που έχει 100 καταστήματα και παίρνει τεράστιες ποσότητες. Όμως το 100% δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό το χαρτί υγείας στον έναν να έχει 2 ευρώ και στον άλλον 4. Ας ελπίσουμε, ξαναλέω, και ας ευχηθούμε να χρησιμοποιήσουν αυτή την πολύ πραγματικά πρακτική και χρήσιμη εφαρμογή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να κάνουν τους ελέγχους εκείνους με τους οποίους θα αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ισορροπία, μια στοιχειώδης τάξη στην αγορά. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το Άλτις ήταν το ελαιόλαδο, το λέω γιατί το είπε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Το ένα μπουκάλι στο ένα σούπερ μάρκετ 7,5 ευρώ, στο άλλο 10. Μα αυτή είναι κολοσιαία διαφορά. Είναι το 1/3 της τιμής.

Δηλαδή μην εξελιχθεί το app πόσο κάνει σε τι σε νοιάζει. Δεν έχεις να το αγοράσεις. Να μην εξελιχθεί έτσι, να εξελιχθεί σε εργαλείο για να πέσουν οι τιμές. Πάντως είναι καλή κίνηση, για να λέμε και τα θετικά, και είναι καλή η κίνηση, διότι έχουμε πια μια πολύ πιο καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει στην αγορά. Και εμείς και κυρίως, ξαναλέω, η κυβέρνηση. Να έχει παραδείγματα. Βλέπω εδώ στην πρώτη σελίδα των νέων σήμερα. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, το ίδιο, αλλού 13,90, αλλού 15,04. Βρεφικές πάνες, τα 60 τεμάχια, 13,47, ο ένας, 14,99 ο άλλος. Χυμός 1,5 λίτρο, 2,20, μιλάμε για τον ίδιο χυμό, στο ένα σούπερ μάρκετ, 4,27 στο άλλο. 2,20, 4,27. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι διαφοροποιήσεις. Αυτά είναι σχροκέρδια.

Καλημέρα στο Γεράσιμο Χριστάτο που μου λέει απλά να σε ενημερώσω ότι μετά την εφαρμογή Πόσο Κάνει ήδη γλίτωσα σήμερα 17,5 ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Πες μου πόση ώρα χρειάστηκες και σε πόσα μαγαζιά πήγες. Ο Real Blogger λέει να την πούμε την εφαρμογή Πόσο Κλαίει. Διότι θα μπαίνουμε, λέει, στην πλατφόρμα, θα βλέπουμε και τις τιμές των ίδιων προϊόντων στην υπόλοιπη Ευρώπη και θα πέφτει κλάμα. Κοίταξε, έχει βάση αυτό που λες σε ορισμένα προϊόντα, σε κάποια άλλα θα κλαίνε εκείνοι.

Να και ο Παναγιώτης το ίδιο λέει που είπα και εγώ πριν από λίγο. Όχι πόσο κάνει, πόσο φτάνει σε σχέση με το μισθό μας, πρέπει να λέγεται γραφή η εφαρμογή. Ξαναλέω, η εφαρμογή πρέπει να αξιοποιηθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πρέπει να πάνε σε αυτόν που πουλάει 10 ευρώ το μπουκάλι το λάδι, που άλλος το έχει 7,5, και να τους εξηγήσει πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή.

Καλημέρα και στον Πάνο που μου έχει στείλει εδώ μερικά παραδείγματα ελληνικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα μια συγκεκριμένη φίρμα αλατιού που πολλούνται στη Γερμανία φθηνότερα, πολύ φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι παλαιό φαινόμενο αυτό. Πολλές από τις ελληνικές εταιρείες χαμηλώνουν τις τιμές τους όταν εξάγουν για να είναι ανταγωνιστικοί με τα προϊόντα στις χώρες που πηγαίνουν, ενώ εδώ, τα έχουμε πει, η χώρα αυτή θα μπορούσε να λέγεται και Ελντοράντο. Είναι χρυσορυχείο για ορισμένους. Νάτος και ο Γιώργος μου λέει καλημέρα στον Real FM. Εγώ γλίτωσα 14 ευρώ σήμερα, αλλά μάλλον τα έχω δώσει στα καύσιμα και στο χρόνο που ξόδεψα. Γι' αυτό λέω, το βασικό είναι να λειτουργήσει αυτό το εργαλείο στα χέρια των ελεγκτικών αρχών. Και εμείς μπορεί να ωφεληθούμε από αυτό, για παράδειγμα αν στη γειτονιά μας υπάρχουν καταστήματα 2 ή 3 αλυσίδων, μπορεί να επιλέξουμε κάθε φορά ανάλογα με το τι θέλουμε να αγοράσουμε εκείνο που έχει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αλλά βασικά εργαλείο για έλεγχο είναι.

Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη το Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Με το AI πλέον, μου λέει Νίκο, μπορεί το Υπουργείο και μέσω των ταμιακών μηχανών των σούπερ μάρκετ αυτόματα να βλέπει τιμές και να συγκρίνει ακόμη και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας, γιατί και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας ορισμένες φορές υπάρχουν διαφορές.

Τώρα, όπως σας είπα, στις 10.30 θα έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Πάμε λοιπόν τώρα, γρήγορα, να σας δώσω μια συνοπτική εικόνα των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων. Μετά τις 11 έχουμε debate, να ξέρετε, με τους δύο εκπροσώπους, την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Είπα Αντώνης Δελατόλας και το ποντίκι σήμερα είναι δυνατό. Έχει τίτλο «Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή». Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ προώρες εκλογές, λέει το ποντίκι, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και γράφει το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Η Καθημερινή, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, έχει κεντρικό θέμα σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή «Πόσο κάνει». Ακόμη κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τον Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Και καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Κουκουέ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η κόντρα, πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν από τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ακόμη, πάντα από την κόντρα, ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και νέο εργαλείο για τους καταναλωτές, σε λειτουργία η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» κατά της ακρίβειας. Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Και πάντα από την κόντρα, Κυριάκος Πιερακάκης, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης. Τα νέα, απίστευτο κι όμως αληθινό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Και πώς θα συνδέεται, λένε τα νέα, με κάποιον τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Ακόμη, πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια, εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Σας διάβασα ήδη τα παραδείγματα που αναφέρει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα. Και συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Τουρκική εισβολή σε ρο στρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών». Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης με στόχο να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, ομιλία Καραμαλή με σπόντες, το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην παρέα του έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, λέει η Δημοκρατία.
Προκόπης Παυλόπουλος πως η καταχρηστική επίκληση της Εθνικής Ασφάλειας οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτά από τη Δημοκρατία, η απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Αυξήσεις 300 ευρώ, γράφει η απογευματινή, σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Με ρύθμιση αίρονται οι αδικίες από την προσωπική διαφορά. Και συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ανοίγουν τα στενά, αίρονται οι κυρώσεις. Τι προβλέπει για τα πυρηνικά, αναλυτικά τα 14 σημεία. Τέλος, Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα, στο τραπέζι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Άγκυρας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ». Ακόμη σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Και ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας Κύπρου. Η εστία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε τελετή αποφυτίσεως. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το τι υπερμάχο είναι ίν, όχι ντε μοντέ. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχθήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Ορισμένα από τα σημεία της ομιλίας του Κώστα Καραμαλή που προβάλλει στην πρώτη σελίδα της Ιεστία. Η εφημερίδα των συντακτών, συνταγματική αναθεώρηση, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να μην είναι, να είναι μη κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα. Εκδήλωση γεμάτη σφοδρές επικρίσεις για κυβέρνηση και δικαστές.

0: Το Μανιφέστο έχει κεντρικό θέμα συνέντευξη του Κώστα Κυρανάκη. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει τα χαρτιά του στο Μανιφέστο. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας, ενότητα και συσπήρωση της παράταξης, στόχος μας η αυτοδυναμία, η ευθύνη μου είναι να χτίσω γέφυρες, δεν περισσεύει κανείς. Ακόμη, Δίκη Λιγκερίδη ενεργοποιείται, λέει το Μανιφέστο, η πρώτη δίωξη για ψευδομαρτυρία, ψευδορκία, οργή της έδρας για φοβισμένο και ξεχασιάρη μάρτυρα. Αλέξης Τσίπρας, αν υπήρχε ντροπόμετρο θα το είχε σπάσει, λέει το Μανιφέστο, και ο ΠΚΠ, καταστροφική η περίοδος Σιμανδράκου και Τυχεροπούλου. Η Political έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν». Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Μπλόκο λόγω κάζους μπέλη και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Ακόμη Κυριάκος Μητσοτάκης για το πόσο κάνει ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Και η Λάουρα Κοβέση τραβά το σκηνή εκτός θεσμικών ορίων, η προσφυγή της στον Άριο Πάγο για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αμφισβητεί την ελληνική δικαστική κρίση επειδή δεν ταυτίζεται με τη δική της επιλογή, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης τα λέει όλα, δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα» και μεγάλη φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου με τίτλο «Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ». Η Ναυτεμπορική αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αισιοδοξία για τον Ιούνιο, κατάργηση επιδότησης πετρελαίου, διελκυστίνδα για το πλαφόν. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
5: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά!
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε πιγουίν.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρίσμα 92.
3: Εξέλιξη σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
5: Midea.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι. Στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην Ποσειδώνας από Ελληνικό έως Γλυφάδα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Γε μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. I've got mine. Woman, you got yours too. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ξεκινώ με αυτό το πόσο κάνει, το οποίο έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση σήμερα και στους ακροατές μας. Τώρα εδώ φίλος ακροατής μου στέλνει μήνυμα, μου είχε γράψει πριν ότι κέρδισε 16-17 ευρώ σήμερα χάρη στην χρήση του app, και τον ρώτησα πόση ώρα έκανε και σε πόσα καταστήματα πήγε και τη βενζίνη έκαψε. Μου λέει, είμαι με μηχανάκι, χρειάστηκα περίπου μία ώρα, επισκέφθηκα δύο καταστήματα, αλλά είχα κάνει σχέδιο από χθες, είχα υπολογίσει από χθες τι θα πάρω από το ένα και τι θα πάρω από το άλλο. Τώρα, εγώ πιστεύω και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό είναι βασικά εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Δηλαδή, είδα σήμερα το πρωί, το άκουσα για την ακρίβεια να το λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα, ότι ένα μπουκάλι Άλτης στο ένα σούπερ μάρκετ ήταν στα 7,8 αν θυμάμαι καλά και στο άλλο σούπερ μάρκετ στα 10, κάτι. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Ναι. Εκεί δεν πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός να αξιοποιήσει την πληροφορία που έρχεται από το νέο application και να κάνει έλεγχο.
1: Ένα λεπτό. Καταρχήν αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή,
0: ναι,
1: την οποία
0: σωστά
1: δημιουργήσαμε πριν μερικούς μήνες, και σας κρύβω, νιώθω πολύ δικαιωμένος που επέμεινα να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση και ο ελεγκτικός μηχανισμός προστασίας των καταναλωτών να μην είναι προέκταση της κυβέρνησης, αλλά είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα χτίσει το δικό της μηχανισμό για να κάνει σωστά τη δουλειά. Βασισμένη βέβαια πάντοτε στους νόμους. Δεύτερον, η λογική του πόσο κάνει είναι ο πολίτης που πάει να κάνει τα ψώνια του για το σπίτι, για τον οικοκυριό του, της εβδομάδας, του μήνα, ανάλογα από ό,τι πηγαίνει ο καθένας, να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις τιμές, να συγκρίνει προτού πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει και να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει.
0: Ναι, αλλά αν χρειαστεί, Υπουργέ, συγγνώμη για τη διακοπή τώρα, εδώ είναι ένα πρακτικό θέμα. Αν χρειάζομαι δύο ώρες να είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, στην κίνηση, στη ζέστη, για να πάω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και χαλάσω ένα τμήμα των χρημάτων που θα κερδίσω στη βενζίνη και ένα άλλο τμήμα των χρημάτων στον ψυχίατρο μετά την κίνηση, δεν έχει νόημα.
1: Να σας πω κάτι τώρα, ας το δούμε λίγο ρεαλιστικά το πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, και νομίζω ότι αυτοί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, έχουν ένα όπλο στα χέρια τους να βρουν ένα πακέτο που τους είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε και να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές. Δεν μπορεί κανένας να έρθει και να υποχρεώσει έναν πολίτη, ούτε να γυρίζει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, ούτε να κάνει πράγματα τα οποία δεν τον συμφέρουν. Ίσα ίσα η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές. Ας πούμε, αναφέρατε κάτι πριν για ένα προϊόν που στο ένα σούπερ μάρκετ κάνει 7,8 και στο άλλο 10,3.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, Δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8, ώστε αυτός που το έχει 10,3 να καταλάβει.
0: Αυτόν που έχει 10,3.
1: Αυτό το... είναι το νόημα.
0: Αυτόν που το έχει 10,3 θα τον ρωτήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Πώς τη διαμόρφωσες, βέ, Χριστιανέ μου, αυτή την τιμή.
1: Όχι, όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για διαφορές οι οποίες
1: μεγάλες
0: δημιουργούν την αίσθηση της εσχροκέρδειας.
1: Μισό λεπτό. Τι κάναμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε.
0: Δεν είναι διαφορά
1: αυτό.
0: Μισού ευρώ.
1: Μισό λεπτό. Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Επιβάλαμε ένα μέτρο που δεν το έχει επιβάλει καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, όπου συγκρίνουμε το φετινό κέρδος αυτού του μήνα πάνω σε ένα προϊόν με το μέσο όρο του κέρδους το 25 την προηγούμενη χρονιά, και δεν μπορεί η επιχείρηση να το πουλήσει σε παραπάνω ποσοστό κέρδους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας, γιατί αν δεν είχαμε βάλει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το πλαφόν, ο πληθωρισμός τροφίμων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα ήταν 3 και 4 μονάδες παραπάνω. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Επομένως, εμείς ως πολιτεία έχουμε κάνει το καθήκον μας και σωστά το λέτε, ότι πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να δρουν σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου αν υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας που είναι εκτός νόμου, το υπογραμμίζω αυτό, να τιμωρούνται με πρόστιμα. Γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από αυτή την ανεξάρτητη αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70, 80 και 90%.
0: Θα εισπραχθούν αυτά τα πρόστιμα.
1: Βεβαίως εισπράττονται όλα. Και επειδή, ξέρετε, στις συζητήσεις μου με τους πολίτες, γιατί προσπαθώ όσο γίνεται να μιλώ
0: και επίσης τώρα για
1: κόσμο,
0: να σας μεταφέρω τη λαϊκή εντύπωση, η λαϊκή εντύπωση είναι ότι αυτά οι εσχροκερδούντες τα έχουν προϋπολογίσει. Δηλαδή ότι όταν ξεκινάνε να βάλουν τις υψηλές τιμές, λένε βάλε και τόσα για το κράτος που θα έρθει για έλεγχο.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρετε τι ενοχλεί πολύ λοιπόν αυτούς που είπατε? Η δημοσιοποίηση. Ότι μια εταιρεία
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Αυτό πονάει.
0: Αυτό έχετε δίκιο, πρέπει να γίνεται.
1: Και γι' αυτό λοιπόν ο έλεγχος γίνεται και γι' αυτό ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα και δημοσιοποιείται το ποιος παρεύει τον νόμο, και μετά θα πρέπει οι πολίτες να το θυμούνται αυτό για να κάνουν και εκείνοι αυτό που πρέπει. Άρα όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρξει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση, για να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά, για να υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει και να λειτουργήσει το πράγμα καλύτερα. Θέλω να σας είμαι πολύ ειλικρινής, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρόβλημα του κόστου ζωής δεν θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε θα λυθεί μόνο με αυτά. Εάν δεν φτιάξουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική για να δίνουμε καλύτερους μισθούς σε όλους, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα. Αλλά εμείς δουλεύουμε γι' αυτό. Δουλεύουμε για να φέρνουμε δουλειές, να γίνονται επενδύσεις, να ανεβαίνουν οι μισθοί, να ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, να ανεβαίνει ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και καταστάσεις δύσκολες που υπάρχουν γύρω μας.
0: Πάμε και στις τράπεζες, που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί τους συμπολίτες μας. Δώστε μας καταρχήν μια εικόνα για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο που από χθες έχετε βγάλει σε διαβούλευση, και ποιες είναι οι βασικές αλλαγές πρακτικά για τον πολίτη.
1: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και κάρτες καταναλωτικές χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις. Μέχρι 100.000 ευρώ το δάνειο, για συμβάσεις που θα συναυτούν ανάμεσα στον καταναλωτή και στην τράπεζα μετά τον Νοέμβριο του 2026. Τι προβλέπει τώρα αυτό το νομοσχέδιο? Πρώτον, τέλος στα ψηλά γράμματα. Αυτό που όλοι νομίζω πολλές φορές το έχουμε υποστεί υπογράφοντας συμβάσεις, ουσιαστικά να μην ξέρει δηλαδή ο πολίτης τι έχει υπογράψει. Σε αυτό μπαίνει τέλος. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στους όρους του δανεισμού, προκειμένου ο πολίτης να συνειδητοποιεί ότι αποκτά μια υποχρέωση η οποία είναι συγκεκριμένη και να έχει αποφασίσει συνειδητά ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτήν. Δεύτερο, μπαίνει πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο. που μπορεί να έχει σε τέτοιου είδους συμβάσεις, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Το πλαφόν αυτό θέλω να σας πω ότι είναι το χαμηλότερο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μπαίνει και πλαφόν στο συνολικό ποσό που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ένας πολίτης για να αποπληρώσει ένα τέτοιο είδους δάνειο. Το επόμενο είναι ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από μια τέτοιου είδους σύμβαση, προκειμένου να είναι βέβαιο ότι είναι σε θέση πραγματικά να ανταποκριθεί, όπως επίσης και το δικαίωμά του προκειμένου να υπογράψει τέτοιου είδους συμβάσεις και να ανταποκριθεί σε προτάσεις για τέτοιου είδους δανεισμό από την πλευρά των τραπεζών, να μιλήσει με άνθρωπο, να μιλήσει με φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με ένα μηχάνημα, όχι με έναν υπολογιστή. Αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες θεωρώ ότι βελτιώνουν τη σχέση μεταξύ τραπεζών και πολιτών καταναλωτών, ενισχύουν τη διαφάνεια, ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης και της τράπεζας και του καταναλωτή και άρα ενισχύουν την εμπιστοσύνη που είναι απολύτως αναγκαία για να είναι σταθερή η οικονομία αλλά και να μπορεί να προχωράει κάθε νοικοκυριό σωστά μπροστά τη ζωή του και να αποφεύγονται φαινόμενα με υπερχρεώσεις που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο πολίτης, που δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στο τέλος της ημέρας και στην τράπεζα και στα νοικοκυριά.
0: Τώρα έχει ξεσηκωθεί μεγάλος θόρυβος από την καθυστέρηση που υπάρχει στην εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τους τόκους και η στάση που τηρεί η κυβέρνηση, μια στάση αναμονής ότι περιμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί καλύτερα η απόφαση, δημιουργεί την αίσθηση ότι προσπαθεί να αποφύγει την εφαρμογή της και οι τράπεζες και η κυβέρνηση έχει μπει σε διαπραγμάτευση ενώ η απόφαση είναι πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα.
0: Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, είναι του Υπουργείου
1: Οικονομικών. Πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει το καλύτερο και για την κοινωνία και για το σεβασμό στους θεσμούς. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Τώρα, πάμε και στα πολιτικά. Είστε κεντρικό πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε οι εκλογές την άνοιξη είναι καλύτερες για την παράταξή σας και για τη χώρα από αυτές το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο? Και το ρωτώ γιατί υπάρχει το επιχείρημα που το ακούω από πολλές πλευρές και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ότι μετά από το καλοκαίρι πάντα η ψυχολογία είναι καλύτερη, ότι επίσης είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο στασιμοπληθωρισμού ο οποίος θα συνεχιστεί και το χειμώνα αδυνατίζοντας τα εισοδήματα των πολιτών. Το χειμώνα έχουμε και ενεργειακές ανάγκες μεγαλύτερες, βάζουμε πετρέλαιο στα σπίτια κλπ. Και ότι μπορεί βγαίνοντας από αυτό το δύσκολο χειμώνα, τον δύσκολο οικονομικά, τα πράγματα να είναι χειρότερα για σας. Τι λέτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει αποδείξει ότι στέκεται απέναντι στο θέμα του χρόνου των εκλογών με όρους θεσμικούς και συνέπειας στην θεσμική πρόβλεψη. Τετραετία προβλέπει το Σύνταγμα μας, τετραετία πορεύεται η κυβέρνησή μας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς η συζήτηση δεν είναι πότε συμφέρει την εκάστοτε κυβερνόσα παράταξη, αλλά τι προβλέπεται να γίνει. Το μόνο, αν μου επιτρέπετε, που οφείλει κανένας εδώ να πάρει υπόψη του, είναι ότι την 1η Ιουλίου του 27 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει εγκαίρως να είναι στη θέση τους όλοι. Και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά. Αυτό είναι κάτι που οφείλει κανείς να το πάρει υπόψη του. Όταν λέω κανείς, εννοώ όλοι μας. Μα όλοι και οι ψηφοφόροι φυσικά. Όλοι θα πρέπει να το πάρουμε αυτό υπόψη μας. Εμείς είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι για έναν πολιτικό μαραθώνιο. Θα συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες κανονικά τη δουλειά μας, το έργο μας, την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας. Και όταν θα έρθει η ώρα, παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την πορεία.
0: Τελευταίο ερώτημα.
1: Στα επόμενα 4 χρόνια.
0: Σας ακούω όλους να μιλάτε για μία κάλπη. Λέτε, η κάλπη είναι μία. Και το αποτέλεσμα σε αυτή τη μία κάλπη θα κρίνει τα πράγματα. Ξορκίζοντας έτσι το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία. Όταν κανείς λέει η κάλπη είναι μία και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ακόμη μακριά από την αυτοδυναμία, οφείλει να προετοιμάζετε και για συνεργασίες. Και το ερώτημα είναι, εσείς είστε προετοιμασμένοι για συνεργασίες στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία? Με ποιους θα μιλήσετε και με ποιους όχι την επόμενη των εκλογών?
1: Το ερώτημα αυτό πιστεύω ότι δεν είναι επίκαιρο, γιατί το με ποιους θα πρέπει να μιλήσει κανείς εάν δεν έχει αυτοδυναμία θα το δείξει και το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα. Όμως έχω να σημειώσω ότι 100 μέρες πριν τις εκλογές του 23 οι δημοσκοπήσεις ήταν πολύ μακριά από το να πιστεύει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Αυτό δεν το λέω γιατί καταφέρομαι εναντίον των δημοσκοπήσεων σε καμία περίπτωση. Υπερασπίζομαι και εγώ την άποψη ότι άλλο πράγμα δημοσκοπήσεις που δεν συνιστούν πρόβλεψη και άλλο πράγμα οι πραγματικές εκλογές. Και σπέβδω να σας πω ότι πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών δεν θα έχει και πολύ σχέση με αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, γιατί η πραγματικότητα σου θέτει πολύ σκληρά διλήμματα και τότε αποφασίζουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα, εμείς εργαζόμαστε για την αυτοδυναμία. Εάν αυτό δεν προκύψει, όλο το υπόλοιπο ερώτημά σας θα σχετίζεται με το τι απαντήσεις θα έχει δώσει με την ψήφο του ελληνικός λαός, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστώ τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στους 12 ομίλους με τις χθεσινές, μάλλον τις αναμετρήσεις που τελείωσαν. Η μία τελείωσε στις 7 το πρωί. Η Αγγλία, πολύ καλή παρουσία, 4-2 την Κροατία με το Hurricane.
0: Εκπληκτικό παιχνίδι.
1: Ναι, ειδικά οι Άγγλοι έπαιξαν πολύ καλή επίθεση. Πιέστηκαν μέχρι όταν πήγε το παιχνίδι 2-2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια πήραν μπροστά και το καθάρισαν δίκαιο και έδειξαν πολύ καλά σημάδια. Να λέω επιθετικά. Κακή παρουσία για την Πορτογαλία. 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν ήταν η Πορτογαλία που ξέρουμε. Πάρα πολύ νοθροί. Χωρίς κέφια οι Πορτογάλοι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Βαρύς ο Ρονάλντο. Βαρύς.
1: Είναι 41 και κάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όπως και να το κάνουμε.
0: Δεν τον υποχρεώνει μόνο... κανείς να συνεχίζει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο. Είναι και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι δεν είναι 41. Είναι παίκτες με ποιότητα που χθες δεν την έδειξαν καθόλου απέναντι στην πολύ μαχητική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Ρονάλντο συμπλήρωσε 6 συμμετοχές όπως και ο Μέση σε διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Στις καθυστερήσεις στην Γκάνα 1-0 τον Παναμά. Ενώ το πρωί η Κολομβία 3-1 κέρδισε το Ουσμπεκιστάν που έκανε την πρώτη του παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα έχουμε 7 η ώρα Τσεχία Νότια Αφρική, 10 η ώρα Ελβετία Βοσνία, 1 η ώρα το πρωί Καναδάς, Κατάρ και Μεξικό, Νότια Κορέα. Στις 4 ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους. Στα δικά μας, στον Ολυμπιακό, ο Ισπανός αμυντικός ο Παύλο Μαθαίο ήρθε στην Αθήνα, θα υπογράψει στους ερυθρόλευκους, θα περάσει από

0: θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε...

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Και δύο.
8: Ποιος σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Το πλαφόν που επιβάλαμε στα κέρδη των επιχειρήσεων βιομηχανίας τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδεια, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συμπλήρωσε παράλληλα ότι επιβάλλονται πρόστιμα και εισπράττονται και αυτό που ενοχλεί είναι η δημοσιοποίηση των εταιριών.

0: Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τραυματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθούν στη Γενέβη οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζεται η πτώση των τιμών του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας από Τραμπ και παίζες και αν. Το Brent βρίσκεται αυτή την ώρα στα 78 δολάρια το βαρέλι. Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και 7 ακόμη τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία, ανακοίνωσε το Τελαβίβ. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την εξέταση στο γραμμικό σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η ένταση με την οποία παίξαμε είναι το πιο δυνατό μας σημείο, δήλωσε ο άσος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, για τη νίκη με 4-2 επί της Κροατίας, τον πρώτο της αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Κάναμε ένα σπουδαίο ξεκίνημα, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο σε ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια πολλές και δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και σε λίγο θα έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον debate. Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ.
0: Πώς τα βλέπεις?
1: Πώς τα βλέπω, Όταν ο Πρωθυπουργός δηλώνει
0: κάνει το έχεις.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό θα
0: έρθει.
1: Αν ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν αντέχει την
0: κερδοσκοπία,
1: φαντάσου αυτό σου πάει
0: στο σούπερ μάρκετ.
1: Το Μητσοτάκη, ναι, που δεν πάει. Μητσοτάκη, γιατί ο άνθρωπος δεν προλάβει.
0: Πού να προλάβει να πάει.
1: Να πάει μόνο για έλεγχο. Κοίταξε, είπαμε και χτες, είναι ένα μέτρο να δει κανείς πόσο είναι η κερδοσκοπία, είναι ένα μέτρο να δει κανείς που είναι το πιο ακριβό, αλλά και το δεύτερο είναι επίσης ακριβό. Κάτι είναι. Το είπαμε πριν βγει, δεν μπήκα και να δω και τις λεπτομέρειες, αλλά προφανώς δεν είναι από αυτό που αντιμετωπίζει την εσχροκέρδεια, νομίζω, και κυρίως δεν αντιμετωπίζει την γενικότερη ακρίβεια. Αλλά μπαστός, είναι ένα εργαλείο. Τώρα πόσες νοικοκυρές θα μπουν μέσα και πόσες γιαγιάδες θα μπουν να δουν που είναι, και αν το σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνό που δεν είναι όμως στη γειτονιά τους, πώς θα πάνε να το ψωνίσουν, είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα βήμα ακόμα για να έχει κανείς μια καλύτερη εικόνα όσο μπορεί να έχει από την αγορά.
0: Δεν συμφωνούμε.
1: Για πες μου.
0: Για μένα αυτό είναι ένα εργαλείο για να το χρησιμοποιήσουν οι ελεγκτικές αρχές και όχι οι πολίτες.
1: Α.
0: Πρέπει δηλαδή.
1: Εγώ δεν μίλησα για αυτές.
0: Να ανοίξουν οι ελεγκτικές αρχές το πόσο κάνει και να δουν αυτά που δεν βλέπουν όλο αυτό τον καιρό. Να δουν, για παράδειγμα.
1: Αυτή την οπτική δεν την είχα.
0: Ότι 7,5 ευρώ το άλτι στο ελαιόλαδο στο ένα σούπερ μάρκετ και 10,3 στο άλλο δεν είναι κανονικό. Και να πάνε σε αυτό που το έχει 10,3 να τους εξηγήσει γιατί.
1: Άρα λες είναι για τις υποπτικές αρχές για καλύτερο έλεγχο και όχι για τους καταναλωτές.
0: Λέω μήπως ξυπνήσουν και κάνουν ελέγχους.
1: Είναι βοηθητικό εργαλείο. Θα μπορούσαν να το κάνουν και εσωτερικά, αλλά το χρησιμοποιούν και οι πολίτες.
0: Γιατί ακούω κάτι επιχειρήματα περί ελεύθερης αγοράς. Ελεύθερη αγορά, ναι, όταν οι διακυμάνσεις είναι στα όρια της λογικής. Όταν, για παράδειγμα, ένα χαρτί υγείας αποκάλυψε χθες ο Ρογκάκος στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων, έχει διπλή τιμή σε ένα σούπερ μάρκετ από αυτήν που έχει σε ένα άλλο. Εκεί δεν είναι διακυμάνσεις ελεύθερης αγοράς. Ναι, εκεί όταν, κάτι άλλο συμβαίνει και πρέπει να υπάρξει έλεγχος.
1: Όταν σου είπα, έλεγα και χθες ότι από πόλη σε πόλη στην υπηρετική Ελλάδα και κοντινές πόλεις έχουν πολύ διαφορά τις τιμές το ίδιο προϊόν, προφανώς. Αλλά αν είναι ένα εργαλείο καλό για τις ελεκτικές αρχές, δεν το είχα εγώ ως επτική γωνία αυτό, σωστό είναι. Ας το χρησιμοποιήσουν οι πολίτες και ας κάνουν και καταγγελίες όταν βλέπουν αυτή τη διαφορά, λέω,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Δυνατότητα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί από την άλλη μεριά. Το να είναι κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο επί ένα δίωρο και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να παίρνει το ένα φθηνότερο αγαθό που βρίσκει σε κάθε κατάστημα δεν είναι.
1: Άσε που δεν θα φτάσει λόγω κίνησης να πάει από τώρα στο άλλο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, και αν φτάσει
1: θα έχει
0: ξοδέψει τόση βενζίνη και μετά θα χρειαστεί και για τον ψυχίατρο λεφτά για την επίσκεψη.
1: Καλό είναι, καλό αυτό που είπες.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
0: Και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα και σε εσάς.
2: Κυρία Ζδούκου, αυτό που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης είναι ένα εργαλείο για σύγκριση τιμών, αυξημένων τιμών, συνήθως μέσω του κινητού, ή μπορεί να συμβάλλει και πώς θα συμβάλλει στο να μην υπάρχει αυτή η εσχροκέρδεια? Δεν θα πω γενικά για την ακριβία, έκανε μια παρατήρηση ο Νίκος πριν, του τύπου ότι από προϊόν σε προϊόν έχουν τεράστιες διαφορές, η ίδια εταιρεία, από συνοικία σε συνοικία. Τι είναι λοιπόν, σύγκριση θα γίνεται των αυξημένων τιμών ή και θα βοηθήσει στο να μειωθούν τα φαινόμενα εσχοκέρδειας?
1: Σύγκριση. Και πιστεύω ότι θα οδηγήσει τελικά και σε μείωση. Και μπορώ να σας επικαλεστώ, κύριε Δελατόλα, το παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος με την προηγούμενη μου ιδιότητα στο Υπουργείο Ενέργειας. Σας θυμίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια κανένας μας δεν μπορούσε να διαβάσει ένα λογαριασμό του ρεύματος και πόσο χρεωνόμαστε την κιλοβατόρα. Όταν αυτό το τακτοποιήσαμε και υποχρεώσαμε τους παρόχους κάθε πρώτη του μηνός να δίνουν μια τελική τιμή στο ρεύμα, είδα, και εκ του αποτελέσματος δηλαδή αυτό φάνηκε, ότι το να ξέρετε εσείς, ο καταναλωτής, ότι ο χι πάροχος σας δίνει 10 λεπτά την κιλοβατόρα, ο άλλος 7, ο άλλος 15, μία, δύο, τρεις μπορεί να τη χαρίσετε, γιατί υπάρχει μια συνήθεια και έχουμε ένα συμβόλαιο για χρόνια, ας πούμε, σε κάποιον πάροχο, αλλά είδα πάρα πολλές μετακινήσεις. Mm-hmm. Και γιατί έγιναν μετακινήσεις? Γιατί οι ανταγωνιστές έβγαλαν φθηνότερα πακέτα, πολύ πιο ανταγωνιστικά. Και μπορούσε τελικά ο χρήστης, ο καταναλωτής, να διαλέξει λοιπόν ένα τιμολόγιο ρεύματος το οποίο ήταν πολύ φθηνότερο από αυτό που αρχικά είχε. Πιστεύω λοιπόν ότι και εδώ αυτό το καινούργιο χρηστικό εργαλείο, το οποίο βοηθά τον καταναλωτή να τσεκάρει πριν πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ την έκανα την άσκηση, γιατί είμαι μαμά τριών παιδιών, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, κυρία Ζδούκου, πρέπει να βοηθά όμως και, και τους ελέγχους η εφαρμογή αυτή, σας το λέω. Γιατί, παράδειγμα σας λέω τώρα, φίλος ακροατής μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει και συγκεκριμένο προϊόν και θα το διαβάσω όπως είναι. Πίτσα Μαργαρίτα Α, συσκευασία 2 τεμαχίων, 4,45 στον Σκλαβενίτη, 9,17 στο ΑΒ Βασιλόπουλος. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Από τα 4,45 στα 9,17, double score, διπλή τιμή. Εδώ δεν είναι μόνο να πάει στο Σκλαβενίτη να το πάρει και όχι στο Βασιλόπουλο το συγκεκριμένο προϊόν, είναι να πάει και το ελεγκτικό συνεργείο εκεί.
1: Όχι να πάει, και θα πάει και πηγαίνει ήδη, εγώ θα σας έλεγα, γιατί η νέα ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να σας πω ότι έχει συντατικοποιήσει πάρα πολύ τους ελέγχους και έχει ρίξει επίσης πάρα πολλά πρόστιμα για αθέμητη κερδοφορία. Και εννοείται, κύριε Χατζηνικολά, ότι πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο. Και σοβαρότατος, αυστηρότατος έλεγχος και εποπτεία σε αυτό που μόλις περιγράψατε. Άκουσα και τον κύριο Θοδωρικάκο πριν, που μίλησε φυσικά για ελεύθερη αγορά, μίλησε για το εργαλείο του πλαφών που βάλαμε, το οποίο...
0: Εντάξει, βοηθά και τον ανταγωνισμό, δεν λέει κανείς όχι.
1: Και το εργαλείο αυτό το πόσο κάνει και αυτό βοηθάει. Εγώ πιστεύω, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Αλλά πιστεύω ότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ενός σούπερ μάρκετ, που νομίζω ότι θέλει να μετράει και την φήμη του, έτσι. Τώρα λοιπόν που βγαίνουν πιο εύκολα στη φόρα και το βλέπει κανείς, πιστεύω ότι δεν θα ήθελε και αυτός να του καλλιεργηθεί μια φήμη λοιπόν ότι πουλάει την πίτσα στο διπλάσιο.
2: Κύριε Τσουκαλά, θα βοηθήσει, εγώ θα πω κατά το ελάχιστο, έστω αυτό το εργαλείο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
3: Κοιτάξτε, το εργαλείο αυτό που δεν είναι ακριβώς καινούριο. Αν θυμάστε, από οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδοι σύγκρισης οι χρηστικές. Είχαμε νομίζω και το 20 με τη σημερινή κυβέρνηση μία αλλαγή και τώρα έχουμε απλά μία μετονομασία που μπορεί να είναι όμως επίσης χρηστική. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίσω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι οι αιτίες ακρίβειας. Καταγράφει μία τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος, αυτό που με πριν κύριε Νικολάου, που θα επιλέξω να πάω να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί ότι που είναι ακριβότερο, που είναι φτηνότερο, ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα, εκεί. Αν θέλετε την άποψη, υπάρχουν πρακτικές ευρωπαϊκές. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, αυτή η πλατφόρμα να συνδυαστεί και με τη φιλοσοφία του European Food Prices Monitoring Tool, όπου παρακολουθεί και την εξέλιξη των τιμών σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, για να μπορεί στην ουσία να βλέπει κάποιος ή να βλέπει και το κράτος, για να μπορεί να παρέμβει πιο εύκολα και να κάνει ελέγχους και να βάλει πρόστιμα ή να μπει στη διαδικασία αυτή. Σε όλο τον κρίκο, σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας, πώς μπορεί να υπάρξει έλεγχος?
0: Πάμε.
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, πάντως, επειδή
0: για να αλλάξουμε θέμα.
1: Αυτό, ναι, ναι, έχει και μια άλλη, προσφέρει και μια άλλη δυνατότητα μέσα. Έχει το ιστορικό των τιμών. Οπότε βλέπετε σε ένα προϊόν πόσο το χρεώνουν σήμερα, επειδή ξεκίνησε, ας πούμε, τώρα. Θα δείτε λοιπόν σε 2-3 μήνες, όταν θα γυρίσετε πίσω και να δείτε πόσο έκανε αυτό στις 17 Ιουνίου όταν ξεκίνησε αυτό και πόσο τώρα. Άρα αυτό για μένα νομίζω ότι είναι και ένας επιπρόσθετος μοχλός πίεσης. Κάνει πιο δύσκολες και τις παραπλανητικές προσφορές και σίγουρα βοηθά τον πολίτη να γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, τι πραγματικά αγοράζει.
0: Ναι, πάντως πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Εγώ θα το πω για δεύτερη φορά, γιατί η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι δεν γίνονται σοβαροί έλεγχοι. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η εικόνα. Βλέπουμε δηλαδή το χαρτί υγείας της ίδιας εταιρείας να πωλείται στο ένα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και στο άλλο 4, στη διπλή τιμή. Κάτι πήγε να πει ο κύριος Τσουκαλάς?
3: Εγώ πήγα να πω ότι στην ουσία ό,τι βλέπουμε ως νούμερο για τον πληθωρισμό εξηγεί αυτή τη στιγμή ότι είμαστε πολύ χειρότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη ή από το μέσο όρο της Ευρώπης.
1: Και αν πάμε
3: ακριβώς στην αγροτική παραγωγή, αν δούμε δηλαδή τι κάνουμε τα λιράκια.
0: Σε ορισμένα ναι, σε ορισμένα όχι.
1: Νομίζω ότι πρέπει κανείς όμως, συγγνώμη, το σωρευτικό πληθωρισμό πρέπει να περιδοειδή,
3: σε εσπεριδοειδή, στα βασικά δηλαδή που αγοράζει ένα νοικοκυριό, εκεί θα δούμε ότι έχουμε πιο μεγάλη απόκληση και από το 5,2-3,2.
1: Αν μου επιτρέπετε.
3: Για παράδειγμα, στην αγροτική παραγωγή, στα κόστη, ο πληθωρισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε. Σε εμάς αυξήθηκε 4,9%.
0: Ναι, κυρία Σδούκου, πείτε,
1: ναι,
0: το.
1: Αν και είναι αντιραδιοφωνικό, πιστεύω, το να δίνουμε νούμερα και στοιχεία, δεν ξέρω τι.
0: Όχι, κρατικά, όχι, μια χαρά ραδιοφωνικό είναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει κανείς να κοιτάζει και τη μεγάλη εικόνα όταν μιλάμε για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι την αντιπολίτευση τη βολεύει π.χ. να επικαλείται τον τελευταίο μήνα. Εγώ θέλω να δώσω τον πληθωρισμό από το 2019 μέχρι το 2025. Και εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 26,5% και έχεις έναν πληθωρισμό στην Ελλάδα που είναι 19,8%. Στα τρόφιμα, αντίστοιχα, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 38% και στην Ελλάδα είναι 35,5%. Δηλαδή, αυτό που πολλές φορές ακούω από την αντιπολίτευση, η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη και η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη, ο πληθωρισμός του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη και στη συνολική εικόνα της τελευταίας εξαετίας εγώ βλέπω από τα στοιχεία ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει καλύτερη επίδοση.
2: Αλλά τώρα, δεν σημαίνει καταναλωτής κύριε Σδούκου να το πει.
3: Θα το σχολιάσω από μόνο και εγώ αυτό.
1: Συμφωνώ κύριε Βελατόλα ότι αυτά στους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή δεν λένε απολύτως τίποτα αυτοί οι δείκτες. Γιατί την ώρα του ταμείου.
2: Έτσι, ναι.
1: Που αγοράζουμε τα πράγματα είναι αλλιώς.
2: Ο δικός μας πληθωρισμός του Μητσοτάκη καταγράφεται και, και όχι της Μελώνη και του Τάδε. Αλλά αυτά λογικά είναι αυτό που λέτε, αλλά ο κόσμος δεν τα συνεχίζει.
1: Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουμε κυρίως, το ακούσατε πολλές φορές να το λέει ο Πρωθυπουργός, με μόνιμες αυξήσεις μισθών.
3: Να κάνω ένα σχόλιο και εγώ να μπορέσω να πω.
0: Ναι, ναι, ελάτε.
3: Εγώ κρατάω αυτό που είπε η κυρία Ζούκου, ότι περίπου 20% είναι ο δομικός σωρευτικός πληθωρισμός. Ο δομικός. Η ίδια συνομολογεί αυτό το οποίο εμείς λέμε για παράδειγμα, ότι όταν οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι 13,5% σύμφωνα με την κυβέρνηση την τελευταία πενταετία, δεν έχουμε πραγματική αύξηση συντάξεων. Όταν είναι 20% ο πληθωρισμός, 13,5% η αύξηση συντάξεων, υποσαστιαία με τις αυξήσεις που έχουν γίνει από 23 και μετά, άρα δεν έχουμε αύξηση συντάξεων. Αν πάμε όμως στον πληθωρισμό τροφίμων, εκεί λέω, θα δούμε πολύ μεγαλύτερη επιβάρηση. Αλλά το ότι σήμερα. Ενώ υπάρχει μία αποκλιμάκωση στην Ευρώπη, μία συντήρηση. Σε εμάς έχουμε αυτήν την αύξηση. Σας λέω παράδειγμα, μόνο το 25 τα εσπεριδοειδή είναι σύν 18 στην Ελλάδα, 100, 7,5% στην Ευρώπη. Τα λαχανικά 7,3, 3,2 στην Ευρώπη. Το γάλα 4,4, πλην 1,7 στην Ευρώπη. Το κρέας 11,8, 6,5 στην Ευρώπη. Αυτά δεν είναι που ένα νοικοκυριό των 1,100, γιατί λέει η κυβέρνηση, έχω αυξήσει το μισθό. Στα 1.400 κάτι μισθά. Εγώ να το δεχτώ. Αυτό σημαίνει τον μέσο μισθό. Τον μέσο. Αυτό σημαίνει καθαρά 1.100 ευρώ. Με 1.100 ευρώ αντιλαμβανόμαστε όλοι. Με το κόστος στέγας θα έχει αυξηθεί 5%. Και με τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά να είναι στις τιμές που σας είπα, νομίζω αντιλαμβάνονται όλοι ότι εκείνο που είναι το καλάθι το βασικό ενός νοικοκυριού με τον μέσο μισθό δεν βγαίνει. Και έχει πολύ μεγάλη επιβάρηση, πολύ μεγαλύτερη από αυτό που εμφανίζεται ως δομικός πληθωρισμός, διότι. Ο πληθωρισμός όπως τον μετράμε στην Ελλάδα έχει και προϊόντα που δεν είναι τα βασικά. Αν πάμε στα βασικά, είναι πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και νομίζω φαίνεται.
0: Μία φράση κυρία Σδούκου για να αλλάξουμε
1: εγώ,
0: θέμα.
1: Εγώ κύριε Τσουκαλά θα σας απαντήσω ότι η χώρα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν ξέρω, σας εύχομαι με το καλό να γίνετε κυβέρνηση, να κυβερνήσετε και να μοιράσετε απλόχερα όλα αυτά τα οποία τάζετε. Σας άκουσα για παράδειγμα πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα υπολογίσαμε το Γενικό Λογιστήριο, δηλαδή έβγαλε καμιά 5 δις. Λέτε
3: ο κ.
1: Μητσοτάκης να μην θέλει. Τι είχε πει τότε, είχε πει ότι τι μπορώ να δώσω, 1,76 για φέτος. Τώρα για την ώρα έχει μαζέψει 1 δις και περιμένουμε να δούμε πόσα. Νομίζω ότι αυτή την ποιοτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα ταξίματα. Την αντιλαμβάνεται ο κόσμος, αλλά θα πω ότι η χώρα δεν στρίβει σαν ένα ποδήλατο. Δηλαδή θέλει σταθερά βήματα, συνέπεια, χρόνο και αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα.
2: Κρατήσαμε την ευγένεια ότι εύχεστε να κυβερνήσουν και πάμε σε
0: τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά το επόμενο θέμα θα το βάλει ο Αντώνης Δελατόλας.
3: Θα πρέπει να πω όμως και μια απάντηση στο θέμα των ταξιμάτων.
0: Να την πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
3: Εννοείται.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα
7: έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία.

0: 92.
1: Τα πλε σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
3: Το πλαφόν που επιβάλαμε στα κέρδη των επιχειρήσεων βιομηχανίας τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδεια, δήλωσε στο Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συμπλήρωσε ότι επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία εισπράττονται. Άμεσα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν εξ αποστάσεως οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν και αποσκόπησε το ρηματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζεται και σήμερα η πτώση των τιμών του πετρελαίου. Περισσότερα στο real.gr. Το νέο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με 3 υπέροχα περιοδικά. Το InStyle έρχεται, αυτό το μοναδικό, το εκπληκτικό περιοδικό, με Χριστίνα Αβίδου, Μας Μίκελσεν, Λόρα Μαράνο να μοιράζονται τις ιστορίες τους και να συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Ράλι Ακρόπολης, και Building Technology, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν, και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Και σήμερα μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί ποντίκι με πολύ δυνατά ρεπορτάζ, αναλύσεις και με πρώτο θέμα, σας το είπα και νωρίτερα, παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και με κόκκινα γράμματα γράφει το ποντίκι πάνω από το λογότυπό του, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Χρωστάμε 30 δευτερόλεπτα στον κύριο Τσουκαλά για το προηγούμενο θέμα και μετά ο Αντώνης βάζει το επόμενο.
3: Εγώ απλά ήθελα να πω ότι είναι παράδοξο η κυβέρνηση να μιλάει για μη κοστολόγηση όταν το Πασόκ κάνει μόνο στοχευμένες, πάντα κοστολογημένες προτάσεις, και η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ποιο είναι το κόστος που χάνει η κοινωνία από απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, από την κατασπατάληση, από τα σκάνδαλα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, η οποία έχει φεσώσει με ένα μεγάλο ποσό τον ελληνικό λαό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με διάφορα άλλα, συνεχώς να φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για την κοστολόγηση. Και ακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε λαϊκίστικο το μέτρο για την καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, θα ξεκινούν να απαριθμούν τα πας που έχουν δώσει ως κυβέρνηση. Εμείς δεν λέμε ότι κάθε μέτρο μόνο του λύνει το πρόβλημα της νέας γενιάς. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και λέμε το ζήτημα της στέγασης, της μείωσης των ωραρίων.
4: Πέρασαν τα 30 δευτερόλεπτα.
5: Να τα πούμε πιο αναλυτικά σε αυτό.
3: Δεν μπορεί να μιλάει για τζάμπα ένα, για τζάμπα ένα και δύο. Ο Πρωθυπουργός, όταν εδώ, για παράδειγμα, έχουμε δύο δευτερόλεπτα.
2: Κάποιο πρόβλημα έχει η γραμμή σας. Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Τσουκαλά. Κάνει διακοπές.
5: Ναι, μη μετακινήστε.
3: Ναι.
5: Αφού δεν μετακινήσετε προς το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον μην μετακινήσετε στο καλώδιο για το τηλέφωνο.
3: Με την απόφαση του Αρείου Πάγου θα την εφαρμόσει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίασης της νομιμότητας.
5: Ωραία, κύριε Τσουκαλά, να τα δούμε ένα-ένα. Να τα δούμε ξανά. Κυρία Σδουκού, με αφορμή την απάντηση που είχε και μέρος της ερώτησης που θα ήθελα να κάνω, αρχίσαμε πράγματι από τα τζάμπα ένα, τζάμπα δύο του Πρωθυπουργού, πήγαμε στο Πασόκ που είπε και ο Τσίπρα τζάμπα μάγκας ο Μητσοτάκης. Τελικά όμως παρατηρεί κανείς, το λέγαμε και με τον Νίκο χθες, ότι όταν είναι να κάνει μια πρόταση η αντιπολίτευση, η αξιωματική Ελλάσσονα, όλα είναι λαϊκισμός κλπ. Και όταν κάνετε εσείς, όλα είναι κοστολογημένα από την Ευρώπη, από τον ΟΗΕ, από τον ΟΑΣΑ, δεν ξέρω από τι, από την ΝΑΣΑ, που λέει και ο Νίκος για μένα. Αυτό δεν ακούγεται καλά, ξέρετε, ούτε πιστικό είναι. Πρέπει κανείς να εισκύπτει στις προτάσεις, να δει ποιες είναι κοστολογημένες και αν είναι τις κρίνει, αν δεν είναι να τις καταδικάζει και πολιτικά. Αυτό το ότι λέει αντιπολίτευση είναι για πέταμα δεν πείθει κανέναν, νομίζω.
6: Συμφωνώ, κύριε Δελατολά, και να σας πω κάτι, εμένα μου αρέσει αυτή η συζήτηση όταν γίνεται πια και ανοίγουν θέματα που αφορούν στην ουσία της πολιτικής. Αστικές συγκοινωνίες, μετακινήσεις, πανελλήνες εξετάσεις, βέβαια συνταγματική αναθεώρηση που έχει ένα σωρό σοβαρά θέματα. Είναι το ακούς το οξύμορο, το Πασόκ, να συμφωνεί σε κάποια πράγματα, να του λες έλα να τα ψηφίσουμε αφού εσύ τα προτείνεις και να σου λέει όχι δεν θέλω. Κάτι δεν μου κάθεται καλά με αυτό. Όμως, εδώ εν προκειμένου, ξέρετε τι δεν ακούω. Είναι η ίδια λογική. Έχω 100 ευρώ και να κοιτάζω απλά, αυτό βλέπω από την αντιπολίτευση, πώς αυτά τα 100 ευρώ τα μοιράζω με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί δεν συζητάμε τα 100 να τα κάνουμε 120-130 ευρώ. Δηλαδή να γεννήσουμε περισσότερο πλούτο στη χώρα. Επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Και έχουμε μονίμως αυτή την νοοτροπία, αυτά τα λεφτά που έχουμε, να τα πάρουμε, να τα δώσουμε, να μοιράζουμε γενικά χρήματα. Θεωρώ ότι είναι επομένως η συζήτηση, με αφορμή την πρόταση αυτή που έκαναν με διαφορά 24 ωρών Τσίπρας και Ανδρουλάκης, ότι γίνεται σε λάθος βάση, γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα μοιράσουμε άλλη μία οριζόντια παροχή. Είναι πώς θα κάνουμε συγκοινωνίες καλύτερες για τον πολίτη που τις χρησιμοποιεί κάθε μέρα. Και είμαι σίγουρη, κύριε Δελατόλα, όποιον και αν έχετε ρωτήσει, δεν είναι το θέμα σε ένα νεαρό αν θα δώσει τα 13 ευρώ για να έχει την κάρτα των μηνιαίων μετακινήσεων ή τα 27 ευρώ. Επειδή είμαι εργαζόμενη πολλά χρόνια και έπαιρνα μετρό, τρένα, τα πάντα όλα, η απέτηση του Έλληνα φορολογούμενου είναι όταν φτάνω στη στάση να έρθει στο ένα λεπτό, στα δύο λεπτά, να μπω μέσα και να μην είμαι σαν τις αρδέλες, να υπάρχει ο κλιματισμός, αυτές, δηλαδή η παροχή των σωστών υπηρεσιών. Αυτή η κουλτούρα όμως στη χώρα, που όπως το είπε ο κ. Μητσοτάκης, του δώσε και σε μένα μπάρμπα, και επίσης θα το δούμε αυτό και το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Ο ανταγωνισμός μεταξύ κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίου Τσίπρα για το ποιος θα είναι δεύτερος τελικά, ολοένα και θα γίνεται εντονότερος. Οπότε εκεί θα δείτε λοιπόν ότι θα κρατήσετε ένα τεστέρι να σημειώνετε το λογαριασμό. Θα μοιράζουν πολλά ΑΕΠ της χώρας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι λάθος αυτή η λογική, θεωρώ.
2: Πάντως και εσείς επί ΣΥΡΙΖΑ πυροβολούσατε τα επιδόματα ενώ τώρα τα μοιράζετε.
6: Δεν είναι έτσι.
2: Χαμογελάτε, υπάρχουν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
6: Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, βεβαίως σε έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, τώρα του πολέμου, μοιράζονται και επιδόματα, όπως λέτε, ενισχύσεις. Αλλά η βασική φιλοσοφία όμως της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν είναι αυτή. Είναι περισσότερες επενδύσεις και υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις στη χώρα. Δηλαδή, σε αυτή την εξαετία έχουμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων, όσο δεν γίνανε τα προηγούμενα 17 χρόνια. Έχουμε καινούργιες πάρα πολλές, το βλέπετε διαρκώς. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται, αυτή είναι η βασική στόχευση. Για να αυξηθούν τα εισοδήματα, θέλουμε μόνιμες αυξήσεις με μόνιμα εργαλεία και μέτρα.
2: Τις κάνατε στους Μητροπολίτες
6: αυτές.
2: Δεν έχουν
6: σχέση τα ματωμένα πλεονάσματα του Τσίπρα με πλεονάσματα που έρχονται με μειώσεις.
7: Ήταν μικρότερα.
2: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
7: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι προφανώς η κυρία Σδούκου ή δεν θέλει να τοποθετηθεί ή δεν έχει ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα κυρίως μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στο κράτος, ακριβώς για να αυξήσουμε την πίτα και να έχουμε διατηρήσει μια ανάπτυξη. Εμείς γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας με κλάστερ, με πόλους οι οποίοι θα μπορέσουν να πάνε από τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
2: Πάντως με τα εισιτήρια είπατε μέχρι 24, ο Δελατόλας και εγώ καλυπτόμαστε από την πρόταση Τσίπρα.
7: Ωραία. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε αυτή. Αν τη θεωρείτε ρεαλιστική. Εγώ θέλω να πω απλά για να μείνω στην ουσία ότι εμείς εδώ λέμε ότι πρέπει να αλλάξει παραγωγική πίστα η χώρα. Ότι πρέπει να γίνει πραγματική επένδυση στην καινοτομία. Ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βάλει πλάτη στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν τον πλούτο η αναπτυξιακή τράπεζα να παίξει το ρόλο να αιμοδοτήσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να έχουμε εργαλεία ψηφιακά ή χρηματοδοτικά για να μεγαλώσει η πίτα.
6: Αυτά που τα λέτε, κύριε Τσουκαλά, για να τα μάθουμε.
7: Αυτά είναι οι προτάσεις μας. Μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΕΕ.
6: Κυρία Ζούκο,
7: δεν σα
6: διακόψα.
7: Μιλάγατε 7 λεπτά.
6: Κύριε Χατζηνικολάου.
7: Κύριε Χατζηνικολάου, απλά προσπαθήσατε να
5: κλείσει
7: αυτό που λέμε δεν σα αρέσει.
6: Όχι, πείτε μας, κύριε Τσουκαλά. Έχω την περιέργεια να δω πού τα λέτε.
7: Διαβάστε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Περιμένετε λίγο να μας τη λύσει την περιέργεια, κυρία.
7: Αν διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ, αυτά θα απαντηθούν. Αλλά μάλλον πάτε επιφανειακά, φαίνεται. Αν δείτε, λέγατε πριν, αν έχουμε προτάσεις εμείς για το ζήτημα των μεταφορών. Δεν έχετε δει ότι κάνει το Πασόκ προτάσεις για το κυκλοφοριακό. Δεν έχετε δει ότι μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις στους κομβικούς ανισόπεδους κόμβους σε μεταμόρφωση αχαρνών πετρουράλι, ότι είπαμε για να υπάρξει άμεση εκκίνηση της ορίμανσης κρίσιμων έργων με μελέτες, ότι έχουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σαρδελοποίηση, ότι έχουμε μιλήσει για τον ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό κυκλοφορίας και στάθμευσης. Κυρία Σδούκου, ενημερωθείτε πριν κάνετε κριτική. Ενημερωθείτε, γιατί μάλλον δεν είστε ενημερωμένοι. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Πρέπει να μεγαλώσει η πίτα. Η πίτα όμως δεν μεγαλώνει με τις πολιτικές των ανισοτήτων, με τις πολιτικές που ξεχνούν τον πρωτογενή τομέα. Γυρίστε στην περιφέρεια. Είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της αγροτιάς από την πολιτική σας, όπου έφτασε 7 χρόνια μετά να κάνετε διακομματική επιτροπή για να πούμε ποια είναι τώρα η εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, που δεν είχατε 7 χρόνια. Είμαστε καλά που δεν έχουμε καμία επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας έως τώρα.
6: Που και εσείς είπαμε το να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε
7: παραγωγής,
6: στην ΑΔΕ και είπατε όχι.
7: Το πόσες παραγωγής, μα ίδιος είναι.
6: Μέσα.
7: Οι ίδιοι υπάλληλοι είναι, κυρία Ζούκου. Το λέει η ίδια η ΑΔΕ. Η ίδια η ΑΔΕ στο δελτίο τύπου του Μαρτίου λέει ότι ακόμα δεν έχω πιστοποιηθεί σαν φορέας και ακόμα έχω τους ίδιους υπαλλήλους. Το λέει ο κύριος Πιτσιλής σε δελτίο τύπου.
5: Σας απαντάει αυτό. Για να πάμε σε ένα θέμα ακόμα.
7: Απλά, είναι πολύ... Δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Μίλησε για κάποια λεπτά και εγώ δεν έχω. Εγώ πηγαίνω με διακοπές συνέχεια. Εγώ την άκουσα με πολύ
5: μεγάλη
7: διακοπή.
5: Δεν
6: παραπονιέστε.
7: Σα συγχωρώ, κύριε Ζούκο, απλά να ολοκληρώσω. Άρα, ακριβώς εμείς λέμε τι. Για να στηριχθεί η κοινωνία, πρέπει να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την πίτα. Και αυτό το μοντέλο της παραγωγικής Ελλάδας είναι που θέλουμε να διαμορφώσουμε τώρα. Και δεν ακούω από τη Νέα Δημοκρατία. Και μου έκανε εντύπωση. Ποιο είναι το πρόγραμμά της επόμενης τετραετίας? Εμείς λέμε τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία. Και στην οικονομία και στους θεσμούς και στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατηγορεί για έλλειψη προγράμματος στα άλλα κόμματα. Τι πρόγραμμα έχει? Τι θα κάνει την επόμενη τετραετία?
6: Μπορεί
7: θα κάνει την οικονομία, τι θα κάνει στη φορολογία, τι θα κάνει στην κοινωνία.
2: Ελάτε, κυρία Σδούκο.
6: Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να πιστεύω ότι το Πασόκ είναι σοβαρό και θεσμικό, έτσι από μαζοχισμό, αν μου επιτρέπετε, μπήκα στο site της Βουλής και έψαξα να δω πολλά νομοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες. Και ήθελα να δω σοβαρά νομοσχέδια, νομοσχέδια τα οποία πηγαίνουν τη χώρα μπροστά, κύριε Χατζηνικολάου. Ήθελα να δω ποια ήταν η θέση, στάση του Πασόκ σε πολλά από αυτά. Παράδειγμα, πριν από 10 μέρες ψηφίστηκε ο κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας. Μιλάμε για άρθρα 103 ετών, τα οποία
7: έγινε
6: μια φοβερή δουλειά, κωδικοποιήθηκαν για να ξέρετε εσείς, ο καθένας που μπορεί να έχει ένα οικόπεδο κάπου ή δεν έχει, να ξέρει τι επιτρέπεται να χτιστεί μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Τι είπε το Πασόκ? Δεν με ενδιαφέρει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
7: υπάρχει πάρα... στάση δεν με ενδιαφέρει στο κοινοβούλιο στις
6: ψηφίσεις?
7: Εγώ δεν υπάρχει υπέρ, κατά και παρόν.
6: Το παρόν δεν το καταλαβαίνω τι είναι, κύριε Τσουκαλά. Δεν ξέρω τι είναι το παρόν.
7: Άλλο λέω. Εγώ λέω πάντως δεν με ενδιαφέρει, δεν υπάρχει.
6: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Είδα ένα κατεβατό από σοβαρά νομοσχέδια. Νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη για ένα κράτος.
7: Το πρόγραμμά σας ποιο είναι σε όλες τις τραετίες?
6: Θα μου επιτρέψετε.
7: Θα μας πείτε απλά. Προφανώς νομοσχέδια με τα οποία διαφωνούμε.
6: Όταν θέλω να πω στους ακροατές κάτι για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, το κάνετε αυτό και στα πάνελ που συναντιόμαστε. Πετάτε εκείνη την ώρα κάτι άλλο για να αποπροσανατολίσουμε τη συζήτηση αλλού και να χαθεί λίγο η ουσία.
7: Αυτό δεν μας νοιάζει και θα γίνει στο μέλλον.
6: Ειλικρινά, ως Ελληνίδα πολίτης, να μου πείτε, γιατί στο νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη ψηφίσατε κατά? Στο
7: τα νομοσχέδια έχουν μια φιλοσοφία και κάποια άρθρα.
6: Θα μου το πείτε στο τέλος.
7: Όταν διαφωνώ με τη φιλοσοφία, το καταψηφίζω.
6: Επειδή μιλάτε για τη διαφθορά, και φέραμε ένα νομοσχέδιο για το ψηφιακό μητρό παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς. Είπατε όχι και εκεί. Είπατε όχι στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είπατε όχι στο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση.
7: Στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είπαμε όχι.
6: Στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Είπατε όχι.
7: Και ψηφίσαμε τα δύο άρθρα που ήταν προτάσεις μας.
2: Τώρα μιλάτε παράλληλα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, ελάτε, ολοκληρώστε κυρία Σδούκου, για να δώσουμε ένα λεπτό για απάντηση στον κύριο Τσουκαλά.
7: Στο πρόγραμμα,
6: τι να κάνουμε, κύριε Τσουκαλά. Ξεκίνησα λέγοντας και απευθυνόμενοι περισσότερο στην κρίση των ακροατών που μας παρακολουθούν.
7: Α, δεν έχετε πρόγραμμα επόμενη τετραετία.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το πλαίσιο και το περίγραμμα, το ακούσατε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριό μας. Το οποίο στη συνέχεια.
7: Ποιο είναι, πείτε μας τι πράγματα.
6: Έχει βασικές πτυχές. Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, ψηφιοποίηση ακόμη περισσότερο.
7: Α, σαφές
6: πρόγραμμα. Οικονομία. Παιδεία.
7: Οικονομία μέσα στο πρόγραμμα, πρωτοφανέ.
6: Καλά, μισό λεπτάκι. Τι
7: μου λέτε τώρα.
6: Είναι, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, σα παρακαλώ πολύ.
7: Λοιπόν, τι το πρόγραμμα. Σα ρωτάω ποιο είναι το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία τη επόμενη τετραετία.
6: Η
7: Νέα Δημοκρατία λέει ότι οι άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα.
6: Θα το ακούσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες τη Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, του κυρίου Τσίπρα, όποιου είναι. Και εδώ είμαστε να συγκριθούμε. Να συγκριθούμε και ως προς τα προγράμματα και ως προς τα πρόσωπα και ως προς την αξιοπιστία των όσων λέμε, γιατί τουλάχιστον εμείς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 2023-2027 αυτά που είπαμε τουλάχιστον τα κάναμε. Αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο να το ξέρει.
7: Μου δίνει μια ωραία πάσα η κυρία Ζούκου και τώρα
2: και με αυτό να κλείσουμε.
7: Και η συζήτηση για τον βιομηχανικό επιταχυντή στην Ευρώπη, όπου θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει από το 15 στο 20% το ΑΕΠ της βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές χώρες. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, που λέει η κυρία Ζούκου ότι έγιναν πράξη, έλεγε ότι θα φτάνουμε το 12% η βιομηχανία σε ποσοστό του ΑΕΠ στο ελληνικό. Είναι ακόμα στο 9,4, όσο περίπου ήταν το 2023.
6: Άρα το έκανε πράξη.
7: Δεν το έκανε πράξη. Ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών. Δεν ήταν. Τι θέλω να σας πω, λοιπόν. Αυτό που φάνηκε είναι ότι η κυρία Ζούκου δεν ξέρει ή δεν υπάρχει. Μάλλον εγώ θεωρώ ότι τα ξέρει, γιατί είναι ικανότατη η κυρία Ζούκου και την εκτιμώ. Προφανώς δεν υπάρχει πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και μήνες λέει: δεν έχουν πρόγραμμα οι αντίπαλοι μου. Τη ρωτάμε ποιο είναι το πρόγραμμά σου τη επόμενη τετραετία και μας λέει ότι είναι η οικονομία.
6: Σας το λέω. Είναι, εγώ μπορώ να σας το περιγράψω, κύριε Τσουκαλά, μπορώ να σας το περιγράψω ως ένα τρίγωνο, αν θέλετε.
7: Για την εργασία, για την οικονομία, για την κοινωνία.
6: Όχι, για να μην λέτε ότι δεν σας λέω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Πριν, μίλησατε 5 λεπτά, δεν απαντήσατε.
6: Σας το είπα, είναι ένα τρίγωνο. Είναι η οικονομία, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, να φτάσουμε την ανεργία πιο κάτω από εκεί που είμαστε.
7: Αυτό είναι στόχοι.
6: Ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι διπλάσιος, να παραμείνει διπλάσιος.
7: Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι πρόγραμμα. Πρόγραμμα είναι τι μέτρα θα ψηφίσω, τι μέτρα θα φέρω, τι πολιτικές θα κάνω. Αυτό είναι η στόχη που μου λέτε.
6: Κύριε Τσουκαλά, ως γνωστόν, όταν καταβαίνουμε προσεχόμαστε στις εκλογές,
7: σήμερα νομίζω καταραίει το αφήγημα μιας κυβέρνησης που ξέρει τι θέλει να κάνει. Είναι κυβέρνηση βλέποντας και κάνοντας. Και είναι κυβέρνηση μη σου τύχει το που βγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια και σήμερα νομίζω έγινε εμφανές. Η κυβέρνηση που εγκαλεί τους άλλους δεν έχει ίδια προγράμματα.
2: Λοιπόν.
6: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ατάκες του κυρίου του Τσουκαλά, μη σου τύχει και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος που παρακολουθεί,
7: ερώτημα και δεν απαντήσατε.
6: Εγώ σας είπα, κύριε Τσουκαλά, και βεβαίως
7: Μέχρι τις εκλογές, τα προγράμματα όλων, όπως ξέρετε, εξειδικεύονται.
6: Αυτή τη στιγμή μπαίνει το περίγραμμα, το οποίο και σας παρουσίασα. Και
7: μα
6: από εκεί
7: εσείς
6: και πέρα...
7: μας λέγατε ως τώρα ότι είστε οι μόνοι που έχετε πρόγραμμα και δεν το ξέρετε, το πρόγραμμά σας.
6: Όχι, όχι, με συγχωρείτε
7: πάρα πολύ. Εγώ μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε για ιδιωτικό χρέος, τι θα κάνουμε για την εργασία, τι θα κάνουμε στην οικονομία, τι θα κάνουμε στην ανάπτυξη, τι θα κάνουμε στον πρωτογενή τομέα, τι θα κάνουμε στην ενέργεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι τι θα κάνεις σε αυτά.
6: Το οποίο και υπάρχει, κύριε Τσουκαλά.
7: Και θα ήθελα μια
6: απάντηση. Και υπάρχει και εξειδικεύεται.
7: Αν σκοπεύετε, για να κλείσουμε.
2: Σας ευχαριστούμε.
7: Να την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ευτοκισμό.
6: Εσάς πάντως στο πρόγραμμά σας είναι
7: για κάποιο
6: ότι
7: λόγο,
6: δεν ψηφίζετε συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
7: Αφού λέμε στο 100, να αλλάξει το 110 άρθρο, αφού λέμε ότι πρέπει κάθε βουλή αναθεωρητική να έχει 180.
6: Είστε
7: λεγόμενο, δεν είναι.
6: Αντιπολίτευση.
7: Πώς θα προτείνουμε,
6: όχι,
7: θα πάμε να ψηφίσουμε
6: περισσότερα και δεν συνεργάζουμε.
7: Μία κυβέρνηση η οποία έχει χάσει κάθε κεφάλαιο αξιοπιστίας.
2: Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε την κυρία Σδούκου, ευχαριστούμε τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίου με προσκεκλημένη την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: People have repowers.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

0: πληρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαδιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση...

0: εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
1: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, αύριο Παρασκευή. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος αύριο θα είναι μαζί σας 8 με 10. Ακούσατε στην πρωινή ενημερωτική του εκπομπή ότι για προσωπικούς λόγους θα απουσιάσει αύριο. Όμως δεν ισχύει αυτό. Αύριο θα είναι μαζί σας. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας, 12 με 2, εδώ στο Πρίσμα 92. Για τις επόμενες ώρες θα σας ενημερώσουμε με πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και από την εξωτερική πολιτική και θέματα που αφορούν γενικότερα την χώρα μας. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι ο καιρός σήμερα. Έθριος, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως έως 3 μποφόρ. Φαίνεται η διαφορά της θερμοκρασίας, είναι λίγο πιο δροσερός ο καιρός. Το βράδυ κάνει και λίγο ψυχρούλα, ειδικά αν κατεβείτε στην πλατεία, πάρτε μαζί σας έτσι ένα ελαφρύ ζακετάκι. Λοιπόν, αυτός ο καλός καιρός θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα όμως με το meteo.gr που διαβάζουμε στην σελίδα του Zante Times, του καλού φίλου Δημήτρη Μαρκεζίνη, ένα ακόμη ισχυρό κύμα ζέστης πλήττει και είναι γεγονός στη Δυτική Ευρώπη, αποτελώντας τον δεύτερο καύσωνα μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Το φαινόμενο αυτό δεν θεωρείται μεμονωμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σαφής τάση επαναλαμβανόμενων θερμών επεισοδίων στην Ευρώπη, κάτι που δεν το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα αυτά τα θερμά επεισόδια επαναλαμβάνονται στη δυτική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, δίνοντας σημαντικούς καύσωνες και τους πολίτες εκεί να υποφέρουν, μια και δεν έχουν συνηθίσει να έχουν στις κατοικίες τους ούτε air condition ούτε ανεμιστήρες. Αυτή την περίοδο τώρα αρχές Ιουνίου να έχουν θερμοκρασίες 25, 26, 27 και 30 βαθμούς Κελσίου σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι ένα φαινόμενο που δεν το είχαν ποτέ, ένα σπάνιο φαινόμενο, και αναγκάζονται εκεί οι άνθρωποι, υποφέρουν πραγματικά, δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτά τα ισχυρά φαινόμενα ζέστης. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας μετά τις 12:30 τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Θα έχουμε θα συζητήσουμε τις δύο τελευταίες χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αποχέτευση πλάνου και το αποχετευτικό δίκτυο των αλικών, το δίκτυο ίδρυψης εκεί των αλικών. Είναι δύο νέες χρηματοδοτήσεις, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Τουρκάκη. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Παναγιώτη Αβράμη από το ΠΑΣΟΚ, για να δούμε ποιες είναι εκεί οι νεότερες εξελίξεις στο χώρο. Θα τον ρωτήσουμε γιατί ακόμη δεν υπάρχει νομαρχιακή, δεν έχει οριστεί νομαρχιακή εδώ στο ΠΑΣΟΚ στην Ζάκυνθο. Τι γίνεται με τους τσακωμούς που διαβάζουμε μεταξύ του κυρίου Δούκα μέσα στο κόμμα και της κυρίας Διαμαντοπούλου για τις δημοσκοπήσεις που το ΠΑΣΟΚ το φέρουν μια στην τρίτη, μια στην τέταρτη θέση. Όλα αυτά θα το συζητήσουμε με τον κύριο Αβράμη, και αμέσως μετά θα έχουμε και τον κύριο Θεόδωρο Γαλιατσάτο για να συζητήσουμε την διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Ζακύνθου και Κέρκυρας και των υπόλοιπων νησιών του Ιωνίου. Τι έγινε, ήταν μια γραμμή που ξεκίνησε το 2015 νομίζω, όταν ήταν περιφερειάρχης ο κύριος Γαλιατσάτος. Διεκόπη αυτή η γραμμή, βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός. Να δούμε τι έχει συμβεί και γιατί έγινε αυτό, πραγματικά ένα γεγονός που δεν είναι και τόσο ευχάριστο για τους κατοίκους των νησιών του Ιωνίου. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε μαζί σας με εξωτερικές ειδήσεις σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε εξωτερικές ειδήσεις. Η είδηση που κυριαρχεί από εχθές είναι ότι επιτέλους είναι σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης, έτσι το ονόμασαν, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τους προέδρους των δύο χωρών. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και ο Λευκός Οίκος, και η συμφωνία τίθεται σε ισχύ. Μετά από, ούτε και εγώ δεν θυμάμαι πόσες ημέρες έχουν περάσει από το ξέσπασμα του πολέμου, υπεγράφει επιτέλους ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Γνωστοποίησε, 4 μήνες έχουν περάσει περίπου από την πρώτη μέρα που έγινε η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν. Γνωστοποίησε την είδηση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και επιβεβαίωσαν την είδηση 2 Αμερικανοί αξιωματούχοι σε γνωστό δημοσιογραφικό ιστότοπο. Το μνημόνιο φέρει την υπογραφή των προέδρων των δύο χωρών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Μασούτ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Πρόκειται βέβαια, από ό,τι έχουμε διαβάσει και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Προέδρου του Ιράν, του κυρίου Μασούτ Πεζεσκιάν. Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι προς το πλευρό του Ιράν και όχι προς το πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τέλος πάντων, η τελετή υπογραφής που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή στην Ελβετία είναι πλέον άσκοπη και η απόφαση για το εάν θα γίνει κάποια συνάντηση θα ληφθεί εντός των επόμενων ωρών. Είναι μία έτσι εξέλιξη την οποία επιβεβαιώνει και το δημοσίευμα του Άξιος, το οποίο ανάφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πια σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, και με τις πληροφορίες να τονίζουν ότι πραγματικά υπεγράφει ηλεκτρονικά, ενώ είχε προγραμματιστεί διαζώσεις στην Ελβετία για αύριο Παρασκευή. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει σε δηλώσεις του ότι το μνημόνιο αυτό ήταν σίγουρος για την υπογραφή του, ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία της δικής τους πολιτικής, αλλά δεν διευκρίνησε εάν έχει αποφασιστεί να υπογραφεί και διαζώσεις. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή. Μερικοί από τους όρους του μνημονίου είναι να ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια που είχαν παγώσει σε πάρα πολλές τράπεζες χωρών του κόλπου και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, να αποσυρθεί τελείως ο στόλος από τα λιμάνια, ο αμερικανικός στόλος από τα λιμάνια του Περσικού κόλπου, και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και η ναυσιπλοεία εκεί να είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη και να μην χρειάζονται οι εταιρείες να πληρώνουν κάποια χρήματα, δασμούς έτσι σε εισαγωγικά, για να μπορούν να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους. Φαίνεται ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, θα ξεκινήσει και ο τουρισμός που είχε σταματήσει τελείως στις χώρες του κόλπου. Να δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες και αν αυτό το μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ και ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις από το Ισραήλ, μια και βασικός όρος του μνημονίου από την πλευρά του Ιράν είναι ότι πρέπει να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ από το Νότιο Λίβανο, κάτι που το Ισραήλ δεν το δέχεται και δεν νομίζω να το δεχτεί τις επόμενες ημέρες και τους μήνες, γιατί θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει τις μία επιθέσεις της Χεζμπολάχ, έτσι όπως έχει προχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός στο Νότιο Λίβανο στα εδάφη.

Να δούμε έτσι μία άλλη άσχημη είδηση που διαβάσαμε σήμερα το πρωί. Τραγικό τέλος είχε βόλτα μιας οικογένειας τουριστών από την Ινδία στο Central Park της Νέας Υόρκης, όταν ένα άλογο που έστερνε άμαξα αφηγίασε με αποτέλεσμα να ανατραπεί το όχημα και να χάσει τη ζωή του ένα παιδί 16 ετών. Το δυστύχημα σημειώθηκε εχθές, κοντά στη τεχθές Τετάρτη, μέσα εκεί στο πάρκο, όταν ο αμαξάς φέρεται να απομακρύθηκε από τη θέση του προκειμένου να τραβήξει φωτογραφία των επιβατών που απολάμβαναν τη βόλτα του στο διάσημο πάρκο της Νέας Υόρκης. Το άλογο αφηνίασε και άρχισε να τρέχει ανεξέλεκτα μέσα στο πάρκο, με αποτέλεσμα να βρεθεί έτσι στο δρόμο του ο 16χρονος, το 16χρονο παιδί τουρίστας από την Ινδία, και να ποδοπατηθεί από το άλογο και την άμαξα. Αυτά λοιπόν, τώρα έχουμε και εμείς το καλοκαίρι και άμαξες που κυκλοφορούν, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί τα άλογα τρομάζουν, και εκπαιδευμένα να είναι, τρομάζουν από αυτοκίνητα, από μια έτσι κόρνα ενός αυτοκινήτου, κάτι μπορεί να τα τρομάξει πάρα πολύ και να αρχίσουν να τρέχουν ανεξέλεκτα. Είδατε εδώ τι έγινε. Με βάση τώρα αυτό θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο. Επειδή εγώ δεν οδηγώ και κυκλοφορώ με τα πόδια, έχω εντοπίσει σε πάρα πολλά σπίτια, σε πολλές γειτονιές της πόλης, να είναι σε κακή κατάσταση τα μπαλκόνια τους. Πραγματικά το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτό φταίει η δημοτική αρχή, αλλά θυμόσαστε εδώ και ένα μήνα περίπου τι έπαθε μία άτυχη γυναίκα Γερμανίδα όταν έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Κόρινθο. Κάνοντας βόλτα εκεί στην πόλη της Κορίνθου, έπεσε ένα μπαλκόνι στο κεφάλι της και η γυναίκα έχασε τη ζωή της, σκοτώθηκε επί τόπου. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εγκατελειμμένα και εμείς που τα μπαλκόνια τους είναι έτοιμα με κάποιο σεισμό μικρής εντάσεως να πέσουν στο κεφάλι κάποιου. Θα μπορούσαν, ας πούμε, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να επισημάνουν αυτά τα σπίτια και να ειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, ειδικά όχι τόσο στο κέντρο της πόλης, αλλά στους δρόμους και εδώ δίπλα στο ποτάμι και σε περιοχές που δεν είναι τόσο κεντρικά, σε μικρές έτσι γειτονιές και σε στενά δρομάκια. Οφείλεται και στην υγρασία, γιατί έχουν πάρα πολύ υγρασία στο νησί, αλλά παρακαλώ πολύ, αν μας ακούτε εκεί στο Δήμο, δείτε το. Και αυτό είναι ένα θέμα που και άλλες φορές έχει επισημανθεί από μέσα ενημέρωσης. Σκεφτείτε να γίνει κάτι, να περνάει κάποιος από κάτω και να πέσει το μπαλκόνι στο κεφάλι του.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία άλλη είδηση από το χώρο του πολιτισμού. Η Υπουργός, κυρία Λίνα Μενδώνη, απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού της Ουκρανίας, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλληπιτήρια και τη συμπαράσταση της Ελλάδας για τη ρωσική επίθεση που συνέβη στις 15 Ιουνίου, η οποία προκάλεσε ζημιές στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου. Ένα μνημείο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Λοιπόν, ειδικότερα τώρα στην επιστολή της, η κυρία Μενδώνη καταδικάζει απερίφραστα το πλήγμα σε ένα χώρο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί στόχο κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων. Ενώ παράλληλα, η Υπουργός επιβεβαιώνει την έμπραξη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και το πιο σημαντικό είναι ότι γνωστοποιεί την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να καλύψει το κόστος εκπόνησης μελετών αποκατάστασης για τη Λαύρα των Σπηλαίων, καθώς και την προώθηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας, με στόχο την οργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης για Ουκρανούς συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, ένα εργαστήριο που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η Λαύρα των Σπηλαίων, σίγουρα έχετε δει, είναι αυτή η πολύ μεγάλη εκκλησία που έχει έτσι ένα φωτεινό τρούλο στην καρδιά του Κιέβου, μια πολύ μεγάλη ορθόδοξη εκκλησία που δυστυχώς στις 15 Ιουνίου δέχτηκε χτύπημα, ξέσπασε πυρκαγιά, καταστράφηκε ένα σημαντικό μέρος και το Υπουργείο Πολιτισμού προτίθεται να συμβάλλει και αυτό στην αποκατάσταση της εκκλησίας.

Πλησιάζουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, κ. Διονύσιος Τουρκάκης, να μιλήσουμε για τις δύο χρηματοδοτήσεις που αφορούν το αποχετευτικό δίκτυο του πλάνου και το δίκτυο ίδρυυσης στο Καταστάρι. Εχθές είχαμε εδώ και τον βουλευτή Ζακύρθου Διονύση Αχτύπιο, Διονύση Αχτύπη. 2.600.000 ευρώ ήταν η πρώτη χρηματοδότηση για το αποχετευτικό δίκτυο του πλάνου και 2 εκατομμύρια ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα για το Καταστάρι. Δύο πολύ σημαντικά έργα που αφορούν και εμάς τους Ζακυνθινούς και το περιβάλλον γενικότερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και θα είμαστε αμέσως μετά μαζί σας.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, κύριο Διονύση Τουρκάκη. Καλό μεσημέρι κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, εχθές είχαμε μαζί μας εδώ τον βουλευτή, τον κύριο Αχτύπη, δύο σημαντικές χρηματοδοτήσεις για δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα που περίμενα πολλά χρόνια για να γίνουν. Να ξεκινήσουμε από την αποχέτευση πλάνου Τσιλιβή.
1: Ναι, χθες, μάλλον την Τετάρτη το απόγευμα,
0: βγήκε
1: μια χρηματοδότηση 2.650.000 ευρώ, 600.000 ευρώ. Αφορά την κατασκευή του αγωγού από το Τσιλιβή προς το βιολογικό και κάποια συνοδά έργα που θα γίνουν. Βγήκε η πρόσκληση προς τη ΔΕΙΑΣ να κλείσουν μέχρι τις 11 Ιουλίου. Θα πρέπει να υποβάλουμε τα χαρτιά προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση και να ξεκινήσει το έργο.
0: Ναι, μέχρι τις 17 Ιουλίου είπατε.
1: 11 Ιουλίου.
0: Δηλαδή σε λίγες ημέρες.
1: Σε λίγες ημέρες, ναι.
0: Μα εσείς είστε έτοιμες, υπάρχει μελέτη,
1: ναι,
0: ξέρουμε. Και θα μπορείτε να ξεκινήσετε τα έργα αυτά αμέσως ή θα περιμένετε να τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι, υπάρχει. Όχι.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν οι διαδικασίες της δημοπράτησης και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται για να μπορεί να αναδειχθεί ο ανάδοχος και να προχωρήσει το έργο.
0: Μάλιστα. Πραγματικά πάρα πολύ έτσι σημαντική εξέλιξη. Ένα έργο που περίμενε πάρα πολύ καιρό. Είχαν ακουστεί τόσα πράγματα, διαμαρτυρίες, ταλαιπωρία των κατοίκων εκεί, είναι γεγονός. Αλλά σιγά σιγά, ναι, θα πάρει τον δρόμο του.
1: Είναι ένα έργο που δυστυχώς δεν το περίμενε κανείς τόσο καιρό. Δεν είχε κάνει καμιά ενέργεια κανένας. Υπήρχε μόνο μία μελέτη του 2018, η οποία την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν την προχώρησε.
0: Ναι.
1: Δεν είχε γίνει καμιά προπαρασκευαστική ενέργεια. Η μελέτη έγινε από εμάς τον Οκτώβριο τον περασμένο, εγκρίθηκε το Γενάρη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υποβλήθηκε το αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με τη βοήθεια του κύριου βουλευτή προωθήθηκε το αίτημα αυτό προς τον Υπουργό και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια καμία ενέργεια δεν είχε γίνει για αυτό το θέμα και γι' αυτό είχαμε τις συνέπειες που ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο όταν και κατασκευαστεί θα λύσει το πρόβλημα του πλάνου για πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Και όλο αυτό βέβαια σε συνδυασμό και με την επέκταση του βιολογικού και την αναβάθμιση που...
1: Και την αναβάθμιση
0: και
1: του βιολογικού.
0: Αναβάθμιση, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Να πάμε στο άλλο τώρα που είδαμε χτες το απόγευμα και αφορά το δίκτυο ίδρυψης στο Καταστάρι.
1: Άλλο ένα έργο που η Δημοτική Αρχή αυτή έτρεξε και η ΔΕΙΑΣ αυτό το τελευταίο οκτάμινο. Έκανε τη μελέτη, επέβαλε τη μελέτη στο Υπουργείο, πάλι πήρε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τώρα βγήκαν και οι περιβαλλοντικοί όροι, οπότε το έργο είναι έτοιμο για δημοπράτηση αυτή τη στιγμή. Στις επόμενες 15-20 μέρες θα δημοπρατηθεί και θα δημοπρατηθεί για να έρθουν τα υλικά. Το έργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την υπηρεσία.
0: Για να έρθουν τελικά, δηλαδή θα ξεκινήσετε τώρα.
1: Τώρα θα ξεκινήσει η δημοπρασία, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά. Αυτά χρειάζονται πολύ μεγάλο διάστημα για να ολοκληρωθούν. Δηλαδή την επόμενη...
1: Το έργο της ίδρυψης του Καταστάριου χρειάζεται 18 μήνες. Θα γίνει μέσα σε 18 μήνες από τη μέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Το έργο της αποχέτευσης θα σας πω σε 10-15 μέρες που θα έχουμε τη μελέτη και θα πάρουμε περίπου στους 18 μήνες αν είναι και αυτό, αλλά να είμαστε σίγουροι εκεί σε αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλετε να...
1: καλά. Όχι.
0: Είναι και ο χρόνος σας πολύτιμος.
1: Αν είναι κάτι θα μιλήσω πάλι. Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής μας και χτες και προχτές, το λέμε δύο-τρεις μέρες τώρα, έχει προκύψει ένα θέμα με την διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των Ιωνίων νησιών. Ένα πολύ όμορφο μικρό καραβάκι το καλοκαίρι ερχόταν εδώ στη Ζάκυνθο, ξεκινούσε από εδώ, πήγαινε στην Κέρκυρα και αντίστροφα. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, κύριο Θεόδωρο Γαλιατσάτο, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαλιατσάτε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Ξεκίνησε επί των ημερών σας αυτή η σύνδεση μεταξύ των νησιών?
1: Ναι. Συγκεκριμένα αυτό ήταν ένα αίτημα το οποίο διατυπώσαμε στα πλαίσια του αναπτυξιακού συνεδρίου που έγινε το 2017 στην Κέρκυρα με τη συμμετοχή σχεδόν του συνόλου της κυβέρνησης τότε. Έκανε αυτά τα συνέδρια, πρέπει να πούμε, σε όλες τις έδρες των περιφερειών,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, ναι, και Εμφυλικής Πολιτικής τότε, και να θέσουμε εμπάσχετος και στον Πρωθυπουργό που ήταν παρόν το ζήτημα της σύνδεσης των Ιωνίων μεταξύ τους. Και πράγματι αυτό έγινε αποδεκτό ως καταρχήν θέση, και την επόμενη χρονιά, το 2018 ναι, δηλαδή, έγινε η πρώτη σύνδεση. Και έκτοτε, επί 7 χρόνια, 8 πόσο είναι, μέχρι τώρα, και το 2025, η γραμμή αυτή εξελισσόταν κανονικά, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε την πρώτη χρονιά με 4.000 επιβάτες όλη την περίοδο, για να φτάσει το 2025 να έχει σχεδόν 30.000, 25.000-26.000 ταξιδιώτες. Αυτό δείχνει και τη δυναμική του θέματος, αλλά και τη σημασία που έχει, γιατί εντωμεταξύ, πέρα από τους πολίτες που μπορεί να ήθελαν να ταξιδεύουν ή εμάς τα στελέχη της αυτοδιοίκησης που μπορεί να πηγαίναμε από νησί σε νησί ή από τη Ζάκυνθο στη Κεφαλονιά ή στην Κέρκυρα ή οπουδήποτε, υπήρξε και ένας ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τους τουριστικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι είδαν μέσα σε αυτή τη γραμμή την ευκαιρία για να πουλήσουν νέα ταξίδια. Και πράγματι, γι' αυτό και μεγάλος αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι κυκλοφορούσαν με το συγκεκριμένη, ναι, συγκεκριμένη γραμμή.
0: Και εγώ την είχα χρησιμοποιήσει πραγματικά και ήταν πάρα πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Ναι, ναι, πέρα από το ότι προσέφερε μια εικόνα ανεπανάληπτη, γιατί όποιον δεν έχει κάνει αυτά τα ταξίδια μεταξύ των νησιών και ειδικά εκεί στο κομμάτι που είναι από την Μεγανήσι,
0: Παξούς, από την Λευκάδα, εκεί πολύ
1: δηλαδή,
0: όμορφα.
1: Ναι. Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Θάκη, δηλαδή μιλάμε για μορφιές οι οποίες δεν είναι ανεπανάληπτες. Και πέρα από αυτό δηλαδή, είχε και σημασία, ας πούμε, πολιτική διάσταση με την έννοια της συνοχής της περιφέρειας, αλλά και εμπορική και οικονομική. Και γι' αυτό ακριβώς μας έκανε μεγάλη εντύπωση ότι αυτή η ιστορία έφτασε τώρα να πρέπει να λειτουργεί, και εκεί διαπιστώσαμε, γιατί δεν είχαμε πάρει, δεν το είχαμε πληροφορηθεί εμείς τουλάχιστον, ότι υπάρχει μια μικρή προϊστορία της προηγούμενης μήνας η οποία κατέληξε εδώ. Γιατί αλλιώς θα είχαμε μιλήσει πιο νωρίς για αυτό,
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Εσείς τι πληροφορίες έχετε? Γιατί...
1: Κοιτάξτε, έγινε ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Όμως ο διαγωνισμός έγινε την περίοδο που ήταν στα φόρτε του πόλεμου στο Ιράν, έτσι, στη Μέση Ανατολή. Και τότε πληροφορούμε ότι η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε μία μικρή προσάυξη στην επιδότηση την οποία λαμβάνει εξαιτίας της έκρηξης της τιμής των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Καταρχήν το ακούω απόλυτα φυσιολογικό. Εκεί κάπου έπλεξε το θέμα και νομίζω ότι στο τέλος έφτασε να μην υπογραφεί η σύμβαση. Εγώ, εμείς ως παράταξη δηλαδή, θεωρούμε ότι δεν έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε, ούτως ώστε όποια διαφορά υπήρχε να διευθετηθεί. Γιατί από όσο γνωρίζω και η εταιρεία η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει τη γραμμή, η οποία ίδια ήταν η οποία και φέτος είχε δώσει προσφορά, είχε διάθεση συνεννόησης, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι από την άλλη πλευρά, δηλαδή το κράτος, που το Υπουργείο που δίνει τα χρήματα, και η περιφέρεια που μάλλον απούσα ήταν από αυτή τη συζήτηση, δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε. Δηλαδή δεν είδανε ότι το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να λειτουργήσει η γραμμή. Αυτό είναι το συμφέρον των Ιωνίων και εκεί έπρεπε να στοιχηθούν όλες οι πλευρές. Τώρα αν χρειαζόταν να δοθούν 5-10 χιλιάρικα παραπάνω σε αυτή την ιστορία, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου έλα στο ζήτημα και όχι το μείζω. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και ακόμα ως απέτηση με το γεγονός ότι τώρα εκεί μέσα έχουν πέσει και υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση.
0: Παρακαλώ.
1: Μαθαίνω ότι τις τελευταίες μέρες κάποιες κινήσεις κάνει η περιφέρεια επαφών κλπ. Μακάρι, γιατί αυτό θα έπρεπε η ίδια να το έχει κάνει πρώτο θέμα και να μην αφήσει την εξέλιξη αυτή να συμβεί.
0: Ναι.
1: Δείχνει δηλαδή λειψό ενδιαφέρον από την πλευρά τους.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από την εταιρεία ακόμη εάν αλλάξει κάτι να ξεκινήσουν τα δρομολόγια από ό,τι ξέρετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η εταιρεία, γιατί εγώ τους γνωρίζω τους ανθρώπους.
0: Ναι. Είναι από την Κέρκυρα, από πού είναι?
1: Ο ένας είναι από την Κέρκυρα και ο άλλος είναι από τη Λευκάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που εκτελούσαν τα τελευταία χρόνια, γιατί τα πρώτα χρόνια τα εκτελούσε κάποιος που ήταν μόνο χειραιός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχε το πλοίο, έχει αλλάξει το πλοίο κάποια χρόνια τώρα τελευταία. Λοιπόν, αυτοί που κάνουν το δρομολόγιο και από δικές μου δηλαδή εκτιμήσεις, αλλά ισχυρίζονται ότι η γραμμή αυτή έχει μεγαλύτερες προοπτικές ακόμη. Δηλαδή όχι 25.000 το χρόνο, αλλά μπορεί να φτάσει και 50 και 100.000 υπό προϋποθέσεις.
0: Με δύο πλοία.
1: Βλέπουν, δηλαδή, μια...
0: ή με μεγαλύτερο.
1: Πιθανότατα, ναι, φυσικά. Γιατί
0: δύο.
1: Όταν...
0: Ναι.
1: Βλέπουν λοιπόν ότι υπάρχει μια δυναμική στη γραμμή και εμείς οφείλουμε τη δουλειά μας ως παράγοντες της δημόσιας ζωής και να διευκολύνουμε αυτές τις διαδικασίες και όχι να τις φρενάρουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θεωρώ ότι και ο υπουργός που ο κ. Τζίκας, ο οποίος συμβαίνει να είναι Ιωνίος, θα έπρεπε λίγο παραπάνω να ενδιαφέρεται για αυτή τη γραμμή και να μην ασχολείται αποκλειστικά με τη γραμμή Κέρκυρα Παξί Αντίπαξη, που είναι της εκλογικής του περιφέρειας μόνο. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα σε αυτό και υπάρχουν ελλείμματα πολιτικής από αυτούς που θα έπρεπε να έχουν κινηθεί από την πρώτη στιγμή. Θα επισημαίνω, ελπίζω να το πάρουν το μήνυμα οι άνθρωποι αυτοί και να κινηθούν έστω και αργά, γιατί ήδη έχει δεχθεί ένα τραύμα η γραμμή για φέτος και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ειδικά οι επιχειρηματικοί κύκλοι πιθανόν να έχουν αναπροσαρμόσουν ήδη τα πλάνα τους με βάση το ότι δεν υπάρχει γραμμή στον ορίζοντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι αν κινηθούν γρήγορα, μπορεί μέσα σε 10-15 μέρες, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο ακόμα, να έχουμε γραμμή.
0: Ναι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον Περιφερειάρχη. Εγώ να σας πω ότι και το καλοκαίρι, σε ό,τι αφορά εδώ τη Ζάκυνθο, όταν ερχόταν αυτό το πλοίο, ερχόταν πάρα πολλοί τουρίστες και από την Κεφαλονιά και πάρα πολλοί Ιταλοί. Με ένα μικρό σακίδιο και έφευγα τις επόμενες δύο ημέρες.
1: Είναι πολύ εύκολο, γιατί τους δίνει την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να επισκεφθούν τα νησιά, μένοντας μια-δυο μέρες όσο ήθελαν σε κάθε νησί και να δουν όλο το Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν εύκολο. Έμπαινες, έβγαινες. Δεν ήταν δηλαδή ότι κάποιος ερχόταν από την Κέρκυρα να πάει στη Ζάκυνθο ή
0: και με ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Δηλαδή από εδώ μέχρι την Κέρκυρα πήγαινε με πολύ φτηνό το εισιτήριο.
1: Και έτσι είναι. Και ήταν εύκολο και να πας σωστά από τη Ζάκυνθο στην Κεφαλονιά, να πας στην Ισάκη, να πας στο Μεγανήσι. Πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να, και εσείς το γεγονός ότι το προβάλλετε μέσα από τη ζήτηση αυτή, προσφέρετε μια υπηρεσία.
0: Εγώ θα το προβάλλω και θα συνεχίζουμε και τις επόμενες ημέρες, κύριε Γαλατσάτο, να δούμε, γιατί πραγματικά μας έχει στενοχωρήσει και εδώ, γιατί και αρκετοί Ζακυνθινοί το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τις διακοπές τους και τις οικογενειακές και μόνοι τους.
1: Είναι και φτηνός τρόπος μετακίνησης, αλλά και ευκαιρία για πολλούς να γνωρίσουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί μας και εδώ ντόπιοι και Κεφαλονίτες και Ζακυνθινοί και Κέρκυρα και που δεν έχουν γνωρίσει τα υπόλοιπα νησιά. Τώρα ήταν μια ευκαιρία και κάποιοι το κάνανε.
0: Ναι.
1: Και οικογένειες και μικροί και νέοι άνθρωποι και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα σας κρατήσω άλλο. Πραγματικά είσαστε πολύ κατατοπιστικός. Μάθαμε κάποιες λεπτομέρειες που δεν γνωρίζαμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με την περιφέρεια, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις για αυτό το θέμα.
1: Ωραία.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα
1: σας,
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γαλατσάτο, επικεφαλής της ανάσα για τα Ιόνια. 30.000 άτομα μετέφερε τουρίστες το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, μετέφερε στα δρομολόγια του αυτό το πλοίο. Θα επικοινωνήσουμε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή. Δεν κατέστη δυνατό να τον βρούμε σήμερα στο τηλέφωνο, για να δούμε τι ενέργειες θα κάνει η Περιφέρεια, για αν γίνεται βέβαια τώρα και αν υπάρχει χρόνος για να αποκατασταθεί η γραμμή. Γιατί οι άνθρωποι ζητούσαν, και καλά έκαναν και δίκαιο είχαν, ένα μικρό χρηματικό ποσό, επειδή η δημοπρασία έγινε, ο διαγωνισμός όταν ήταν ο πόλεμος και τα καύσιμα ήταν πολύ ακριβά, μία παραπάνω βοήθεια οικονομική για να εκτελέσουν και τα δρομολόγια φέτος το καλοκαίρι. Είναι κρίμα. Το λέω και το ξαναλέω, για ένα, αν πρόκειται για ένα μικρό έτσι χρηματικό ποσό, δεν υπάρχει κι άλλος ενδιαφερόμενος για αυτή τη γραμμή να σταματήσει. Λοιπόν, πάμε έτσι σε μία άλλη είδηση, να μεταφερθούμε στην Κύπρο, όπου σκηνές πανικού εκτελήστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην Αγία Ανάπα, ένα πάρα πολύ τουριστικό μέρος, σαν το Λαγανά είναι εκεί. Πολλά επεισόδια δημιουργούνται το καλοκαίρι μεταξύ των τουριστών. Έγινε συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο. Η συμπλοκή αυτή κατέληξε σε μια αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, αφήνοντας 4 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η κυπριακή αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως απόπειρα φόνου και έχει ήδη συλλάβει έναν Ισραηλινό 21 ετών τουρίστας, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε 3 Ελληνοκύπριους κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα, για λόγους που παραμένουν από διερεύνηση. Ξέσπασε ένας άγριος και έντονος καυγάς μεταξύ των Ισραηλινών τουριστών και Ελληνοκυπρίων έξω από νυχτερινό κατάστημα της περιοχής. Στην Κύπρο γεγονός είναι ότι το καλοκαίρι καταφτάνουν πάρα πολλοί Ισραηλινοί τουρίστες, ερχόταν και σε εμάς, αλλά λόγω του πολέμου έχουν σταματήσει. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 29χρονος Ισραηλινός φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιτέθηκε σε 3 άτομα, τραυματίζοντάς τα σοβαρά, ένα εκ των οποίων πάρα πολύ σοβαρά. Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτός που τραυματίστηκε πιο σοβαρά από όλους, 22 ετών Ελληνοκύπριος. Η Αγία Νάπα είναι, όπως σας προανάφερα, μια περιοχή πάρα πολύ τουριστική. Μοιάζει πολύ του Λαγανά, υπάρχουν πολλά νυχτερινά κέντρα. Οι τουρίστες την προτιμούν για την έντονη νυχτερινή ζωή και δραστηριότητα που αναπτύσσεται εκεί, και συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ξεσπούν καυγάδες μεταξύ των τουριστών, όπως συμβαίνει και εδώ στον δικό μας Λαγανά.

Πάμε στα δικά μας. Μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις

Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 52.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένου πα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Έχουμε, έχουμε μαζί μας με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Παναγιώτη Αβράμη. Θα συζητήσουμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις για το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται και εδώ στο νησί μας για την προετοιμασία του ψηφοδελτίου, για το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη νομαρχιακή επιτροπή. Θα μας απαντήσει αυτά ο κύριος Αβράμης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι στους συνεργάτες σας και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο και για τον χώρο που μας δίνετε, έτσι ώστε να αναπτύξουμε τις θέσεις, απόψεις μας και μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων το τελευταίο διάστημα, όπως και τα προηγούμενα, έχουμε κάνει ως τοπική οργάνωση ΠΑΣΟΚ στο νησί μας για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Και μου δίνετε και την ευκαιρία επίσης, κυρία Ποταμίτη, για να πω έτσι με μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνεται να απαντήσω στον κύριο Ακτύπη, τον βουλευτή Ζακίνθου, τον κύριο Ακτύπη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μια και χτες απέφυγε φυσικά να αναφερθεί στο όνομά μου, αλλά με φωτογράφησε και με βάση αυτή τη φωτογραφία, την οποία μέσα από τις δηλώσεις του βγήκε, θα του δώσω τις απαντήσεις που περιμένει και θέλει και πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να ακούσουν και οι ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ακόμη δεν έχουμε νομαρχιακή εδώ στη Ζάκυνθο? Περιμένετε να περιμένετε? Ρωτήσαμε και τον γενικό, τον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να οριστεί.
1: Κυρία Ποταμίτη, μετά το συνέδριο και με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου και εν ώψη των εκλογών των οποίων έρχονται, οι νομαρχιακές πλέον θα πάρουν μια άλλη μορφή, νομαρχιακές επιτροπές, όπως υπόθηκε και στην υποχθεσινή σύσκεψη που είχαμε με στελέχη των κεντρικών αλλά και της περιφέρειας των υπολείπων μελών που απαρτίζουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ Ιωνίων Νήσων. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει η ανακοίνωση των ονομάτων που θα στελεχώσουν το νέο όργανο, το οποίο θα τρέξει και θα οδηγήσει το κίνημα τοπικά και στις επόμενες εκλογές. Θα είναι μια νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα. Αυτή λοιπόν η επιτροπή τις επόμενες ημέρες, έτσι όπως μέσα από τη συζήτηση που είχαμε, σας αναλαμβάνω προχθές, θα ολοκληρωθεί. Μετά το συνέδριο υπήρξαν μια σειρά αποφάσεων οι οποίες σιγά σιγά υλοποιούνται ώστε το κόμμα να πάει συντεταγμένα και οργανωμένα προς τις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, με βάση και την απόφαση βούληση του Πρωθυπουργού.
0: Το ψηφοδέλτιο εδώ στο νησί μας έχει ετοιμαστεί, ετοιμάζεται? Έχουμε ακούσει αρκετά ονόματα, σε ένα όνομα επικεντρωνόμαστε βέβαια.
1: Κυρία Ποταμίτη, δεν είναι τίποτα ακόμα έτσι ανακοινώσιμο. Μπορεί διάφορες δημοσιογραφικές πληροφορίες να υπάρχουν για διάφορα στελέχη. Είναι, αν θέλετε, για μας έτσι ευχάριστο το γεγονός ότι αρκετά στελέχη έχουν ενδιαφερθεί να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό μας. Θέλω και πιστεύω, και αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε και εμείς εδώ τοπικά αλλά και κεντρικά, να καταρτιστεί το καλύτερο δυνατό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα αγκαλιαστεί από την τοπική μας κοινωνία και θα δώσει τη δυνατότητα στο κίνημα να κινηθεί σε επόμενες εκλογές, γιατί όχι και η νικηφόρα. Εμείς το πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και τοπικά.
0: Και τοπικά, μάλιστα. Και πανελλαδικά.
1: Στόχος και η στόχευση, κυρία Μουταμίδη, ο στόχος και η στόχευση κάθε κόμματος που κατεβαίνει στις εκλογές είναι, και μάλιστα από τη στιγμή που αναγνωρίζεται μέσα και από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες βλέπουν το φως ανάλογα την ανάγνωση φυσικά που κάνει ο καθένας. Αυτό το οποίο αναγνωρίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Αυτό που είναι το σύνθημα και αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και λέει και το κίνημα και κεντρικά και τοπικά που λέμε σε όλη την χώρα. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι υπάρχει η επιθυμία, η βούληση των συμπολιτών μας μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και όχι μόνο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Προς αυτή την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει συντεταγμένα, οργανωμένα και με στόχευση να κερδίσει και να μπορέσει να οδηγήσει την χώρα μας στην πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η επιθυμία, η βούληση, τα θέλω των πολιτών, όχι μόνο τοπικά αλλά και πανελλαδικά των Ελλήνων πολιτών, και πιστεύω πως αυτή την κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ, εφόσον συνεχίσει με το ρυθμό και κοινοποιώντας το πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει και έχει παρουσιαστεί από πέρσι στην ΔΕΘ, από πέρσι στο Σεπτέμβρη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρό μας, ένα πρόγραμμα το οποίο εμπλουτίζεται και μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται καθημερινά με την κοινωνία, ευελπιστούμε και εκτιμούμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα τύχει της αποδοχής από τους πολίτες και θα δώσουμε στον ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να ηγηθεί τα επόμενα χρόνια της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος.
0: Οι δημοσκοπήσεις όμως δεν σας ευνοούν και τόσο στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Πού οφείλεται αυτό? Πιστεύετε ότι ακόμη δεν έχει κατασταλάξει η αποδοχή του κόσμου στα δύο καινούργια κόμματα?
1: Κυρία Ποταμίτη, το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως καταγράφεται και πιστεύω και παρακολουθείτε και εσείς και καθημερινά και εσείς μέσα από από το σταθμό σας και μέσα από τις εκπομπές τις οποίες κάνετε συνομιλώντας και με τους πολίτες, υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό ακόμα. Υπάρχουν νέα κόμματα που ακούγεται ότι πιθανόν να δημιουργηθούν. Π.χ. το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Ακούγεται για αποσύρσεις κομμάτων ή συγχωνεύσεις κομμάτων ή κόμματα τα οποία δεν θα κατέχουν στις επόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα, για μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να αποτυπώνουν να είναι μια εικόνα της στιγμής όπως θέλει να λέγεται και από τους δημοσκόπους. Όμως να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, να δούμε, να κοινοποιήσουν τα νέα κόμματα τα οποία έρχονται στην πολιτική ζωή της πατρίδας μας, τα προγράμματά τους, τις θέσεις για την διακυβέρνηση και πώς αυτά βλέπουν την επόμενη μέρα στη χώρα μας. Βλέπετε ότι όλα τα κόμματα, όχι μόνο το κόμμα το δικό μας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, η δύναμή τους έτσι περιορίζεται σε σχέση με τη ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι.
1: Πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι και πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι ότι αυτό θα ξεκαθαριστεί. Το ΠΑΣΟΚ μέσα από τις δράσεις τις οποίες έχει αναπτύξει και θα αναπτύξει και περαιτέρω, πιστεύω ότι θα πείσει και θα μπορέσει να πάρει τη θέση αυτή που δικαιούται στην τοπική μας κοινωνία και στην κοινωνία της Ελλάδος γενικότερα.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θα να σας ρωτήσω πριν περάσουμε στα δικά μας. Υπάρχει όντως πρόβλημα μεταξύ του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου?
1: Κυρία Ποταμίτη, οι αποφάσεις του συνεδρίου μας ήταν σαφείς και ξεκάθαρες. Τις αποφάσεις του συνεδρίου οφείλουμε όλοι από τον πρόεδρο που το κάνει και από τα στελέχη μας, αρκετά στελέχη μας που το κάνουν, να στηρίξουμε αυτές τις αποφάσεις του συνεδρίου μας. Και να αφήσουμε στην άκρη τις δικές μας προσωπικές ερμηνείες, τις προσωπικές ερμηνείες που μπορεί να κάνει ο καθένας. Είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές αποφάσεις. Μιλάμε για αυτόνομη πορεία του κινήματος στις εκλογές. Μιλάμε ότι η αυτόνομη αυτή πορεία μπορεί να φέρει την πολυπόθητη πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας. Άρα λοιπόν οφείλουμε όλοι, όλα τα στελέχη από το απλό μέλος μιας οργάνωσης, τοπικής οργάνωσης, μέχρι και τα κορυφαία μας στελέχη να ακολουθούν και πραγματικά ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή, κυρία Ποταμίτη, με τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν έξω στην κοινωνία, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για πολιτικά κουτσομπολιά. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει και ο κόσμος αναζητά να βρει και να δημιουργηθεί ελπίδα σε αυτόν για ένα καλύτερο αύριο, για καλύτερες συνθήκες ζωής και διαβίωσης σε όλα τα επίπεδα και καλύτερη καθημερινότητα. Άρα λοιπόν οφείλουμε όλοι, με σεβασμό απέναντι στον πολίτη που ταλανίζεται από μια σειρά προβλημάτων, που έχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, που έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορά τους θεσμούς της πατρίδας μας και τα προβλήματα που έχουμε δει ότι υπάρχουν στους θεσμούς της πατρίδας μας, περιμένουν από μας και δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Είναι στο χέρι το δικό μας, το ίδιο είπα και προχθές την διάσκεψη που έγινε, ότι είναι στο χέρι το δικό μας να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα στους συμπολίτες μας, στους πολίτες των Ιωνίων, στους πολίτες της πατρίδας μας γενικότερα, ότι είμαστε η πολιτική δύναμη εκείνη που μπορεί να ξαναφέρει την ελπίδα στον πολίτη και για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη, αν θέλετε, ζωή σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι. Οπότε, ωραία, πολύ σωστά τα λέτε και φυσικά το κάθε κόμμα έτσι πρέπει να τα λέει, γιατί πηγαίνουμε σε εκλογές όταν και όταν γίνουν. Αλλά δεν αποκλείεται όμως και μια πιθανή συνεργασία μετά τις εκλογές, εάν το ζητήσει και η κοινωνία, έτσι, γιατί περιμένουμε να δούμε και τα εκλογικά αποτελέσματα.
1: Και, κυρία Ποταμίτη, θεωρώ ότι είναι προσβολή προς τους συμπολίτες μας, προς τους πολίτες της πατρίδας μας, να μιλάμε για συνεργασίες πριν ακόμα αυτοί μιλήσουν. Οφείλουμε να αφήσουμε τους πολίτες να μιλήσουν, να επιλέξουν, να πάρουν τις αποφάσεις τους, να δώσουμε την εντολή που πρέπει να δώσουν στο κάθε κόμμα και μετά και μέσα από αυτή την εντολή θα μπορέσουμε να εξάγουμε την επόμενη μέρα το βράδυ των εκλογών τα συμπεράσματα εκείνα πρέπει να συμπεράσουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή και να λέμε για συνεργασίες, γιατί και μάλιστα ακούγοντας και παρακολουθώντας τις συζητήσεις που γίνονται στα κανάλια κεντρικά, βλέπω ότι απευθύνονται από τους συναδέλφους σας δημοσιογράφους και στα μεγάλα κανάλια ερωτήσεις προς τα κόμματα, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε τα άλλα κόμματα, όσον αφορά με ποιον θα συνεργαστούν και αν θα συνεργαστούν. Δεν απευθύνεται η ίδια ερώτηση, γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει και δεν θα έχει την αυτοδυναμία. Δεν βλέπουμε και δεν παρακολουθούμε να γίνονται ανάλογες ερωτήσεις και προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο λέω, αυτό το οποίο λέμε, αυτό το οποίο είναι η γραμμή, οφείλουμε με σεβασμό απέναντι στον ψηφοφόρο, απέναντι στους ψηφοφόρους της πατρίδας μας, να περιμένουμε την απόφασή τους, να περιμένουμε την εντολή την οποία θα δοθεί και στη συνέχεια είμαστε εδώ όλοι να συζητήσουμε και να δούμε μέσα από ποιες συνθήκες και μέσα θα υπάρξει η πολιτική αλλαγή την οποία εμείς πιστεύουμε, ζητούμε και αγωνιζόμαστε για να έρθει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, κύριε Αβράμη. Αναφέρατε, σας ανέφερε, όχι ονομαστικά βέβαια, στη συνέντευξη που έδωσε σε εμάς εχθές ο κύριος Ακτύπης, ο βουλευτής. Εσείς τώρα πώς βλέπετε την πορεία των έργων εδώ στο νησί μας? Είσαστε πολύ έμπειρος, έχετε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχετε περάσει από θέσεις έτσι πολύ σημαντικές. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτά.
1: Κυρία Ποταμίτη, να ξεκινήσω από την ανακοίνωση την οποία βγάλαμε τις προηγούμενες μέρες όσον αφορά την πρόθεση της ΔΕΙΑΣ για να προχωρήσει στην δημιουργία εργοστασίου απαράτους και την εξέλιξη την οποία είχαμε. Μιλάμε μια ανακοίνωση η οποία πραγματικά οι θέσεις που έχουμε εκφράσει ως κίνημα αλλά και ως στελέχη τοπικά διαχρονικά είναι ότι το νησί μας δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να το βάλουμε στη διαδικασία να ακολουθήσει λύσεις για το ιδρυτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, όπως αντιμετωπίζουμε και άλλες περιοχές αλλά και το νησί μας ειδικότερα, να ακολουθήσει λύσεις οι οποίες έχουν σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σοβαρό ενεργειακό αποτύπωμα. Και θα σας πω, κυρία,
0: για την αφαλάτωση, μάλιστα, παρακαλώ.
1: Θα σας πω ότι μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε με συμπολίτες μας, αλλά και εσείς και βλέπετε και τις αναρτήσεις που γίνονται κατά καιρούς, προχθές ένας εξαιρετικός φίλος και στέλεχος της τοπικής μας κοινωνίας και του τεχνικού κόσμου του νησιού μας, γιατί εμείς θέλουμε να ακούμε και τους τεχνικούς μας πώς, αν θέλετε, δομούν τις θέσεις τις οποίες εκφράζουν. Ένα λοιπόν μέλος του τοπικού τεχνικού κόσμου του νησιού μας μου εξέφρασε την εξής απορία σε μια συζήτηση την οποία είχαμε όσον αφορά την πρωτοβουλία αυτή της ΔΕΙΑΣ. Δεν γίνεται, κυρία Ποταμίτη, κάθε χρόνο και εσείς αλλά και οι συμπολίτες μας αντιμετωπίζουμε να βλέπετε και να δημοσιογραφικά να συνομιλείτε για μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζει το νησί μας.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να δαπανούμε εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά έργα, που τι σημαίνει αυτό, ότι το νησί μας δεν είναι άνυδρο. Το νησί μας αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο δίκτυο βροχόπτωση. Και να μην έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα,
0: την ευλογία
1: αυτό το δώρο,
0: που έχουμε,
1: το δώρο της φύσης, ναι, την ευλογία της φύσης, και να μιλάμε για περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στο νησί μας, να μιλάμε για κοστοβόρες όσον αφορά την ενέργεια διαδικασίες, και επαναλαμβάνω, προς την κατεύθυνση αξιοποίησης του δώρου της φύσης και, προς το νησί μας, να μην τα καταφέρνουμε. Αυτό, κυρία Ποταμίδη, επιτρέψτε μου να πω ότι τουλάχιστον υποκρύπτει ανικανότητα. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα περιμένουμε τις εξελίξεις και να ξέρετε ότι θα μιλήσουμε ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση,
0: ναι,
1: είμαστε ανίκανοι εάν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και να αξιοποιήσουμε, κυρία Ποταμίδη, αυτό το δώρο της φύσης.
0: Στηρίζετε κι εσείς δηλαδή τα φράγματα και τις λιμνοδεξαμενές.
1: Φυσικά, λιμνοδεξαμενές, γεωτρήσεις, ναι, υδροφόρος, υδροφόρος ορίζοντας και λιμνοδεξαμενές.
0: Mm-hmm.
1: Και σε κάθε περίπτωση, κυρία Ποταμίδη, επειδή άκουσα και διάβασα ότι λέγεται ότι αυτό η μονάδα απαλάτωση και αυτή η τεχνική για λύση του προβλήματος στο νησί προβλέπεται μέσα και από το master plan που έχει κατατίσει η ΔΕΙΑΣ. Αξίζει να πούμε και για να το καταλάβουν οι συμπολίτες μας,
0: ναι,
1: ότι ναι, μεν αναφέρεται ως εύκατη λύση, αλλά σε κάθε περίπτωση το master plan είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού. Εμείς, ναι, εδώ τοπικά πρέπει να σχεδιάσουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε, με βάση τον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα που έχουμε και με βάση το δώρο που έχουμε από τη φύση με τις πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Μένω εκεί. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Σημαντικό επίσης, κυρία Ποταμίτη, και συγχωρέστε με που...
0: Όχι, παρακαλώ, ναι.
1: Που έχει λόγο. Είναι σημαντική και η παρέμβαση η οποία κάναμε ως τοπική οργάνωση μετά την επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Κυρία Ποταμίτη, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, και αν θέλετε, δεν είναι κανένας μας, δεν γίνεται κανένας μας προς την κατεύθυνση να μην δέχεται και να μην θέλει αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξέλιξη. Mm. Θέλουμε όλοι. Την θέλουμε, κυρία Ποταμίτη, και συγχωρούμε. Mm. Και πραγματικά να το αποδεχτούμε, να το χειροκροτήσουμε, αν θέλετε. Όμως, κυρία Ποταμίτη, όμως, υπάρχει ένα μεγάλο όμως, ένα μεγάλο αλλά. Και το μεγάλο αλλά δεν το λέμε εμείς, επειδή ο κύριος Αχτύπης θεωρεί ότι βλέπει τις αντιδράσεις της κοινωνίας, προσπαθεί να τις βάλει πίσω από το πλέγμα κάποιου κόμματος, ότι κομματικά, πολιτικά κινούνται και αντιδρούν οι πολίτες μας,
0: ναι,
1: οι συμπολίτες. Εμείς, κυρία
0: Ποταμίδη, αυτό και πρέπει
1: για την
0: να
1: προηγούμενη,
0: ναι,
1: και για την προηγούμενη τοποθέτηση που έκανα όσον αφορά για την απαλάτωση, που δεν ακούσαμε τον κύριο Αχτύπη να μιλήσει και θα περιμένουμε να μιλήσει, σας μίλησα για τις απόψεις και τις τεκμηριωμένες θέσεις του τεχνικού κόσμου του νησιού μας, του ΤΕΕ και των τεχνικών που συμμετείχαν στην συνεδρίαση της ΔΕΙΑΣ.
0: Είχαμε εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω ένα λεπτάκι, και τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Μοθονέ, ο οποίος αντιδρά και το ΤΕΕ. Προτείνει λιμνοδεξαμενές.
1: Ο τεχνικός κόσμος του νησιού, ναι, μας δομημένα και τεκμηριωμένα αντιδρά. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν τώρα όσον αφορά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη δικαιοσύνη, που σας είπα, το χειροκροτήσουμε, είναι προς την κατεύθυνση αποδεκτά και σωστά γίνεται και πραγματικά είμαστε, ναι, την εξέλιξη. Mm-hmm. Όμως κρατώ και πρέπει να κρατήσουν οι συμπολίτες μας,
0: ναι,
1: το εξής. Τη δήλωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, όχι της κομματικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ ή κάποιου άλλου κόμματος, θέση την οποία εξέφρασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού, που είπε,
0: ναι,
1: ότι εδώ και 18 μήνες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, απέχουν από τα δικαστήρια,
0: ναι,
1: δεν συμμετέχουν οι δικηγόροι στα ποινικά δικαστήρια του νησιού μας 18 μήνες. Πρόσταξε, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε. 18 μήνες.
0: Ναι.
1: 18 μήνες. Και είπε το εξής, την εξής φράση που πρέπει αυτή τη στιγμή να την κρατήσουμε. Με βάση τις κινητοποιήσεις, Πήγαμε στην Αθήνα, συναντηθήκαμε, βρήκαμε πόρτες ανοιχτές. Αλλά κυρία Ποταμίτη, μηδενική ανταπόκριση. Ναι. Μηδενική ανταπόκριση. Πού ήταν λοιπόν ο βουλευτής με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης που ήταν προχθές να εξαγγείλουν πάλι εν όψη και της προεκλογικής περίοδου ότι θα έρθουν άτομα, ότι θα έρθει ένας επιπλέον εισαγγελέας και ότι πραγματικά θα προσπαθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Μα τα ίδια προβλήματα, κυρία Ποταμίτη, αντιμετωπίζουν και βλέπουμε τους εργαζόμενους του νοσοκομείου να αντιδρούν για την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Mm-hmm. Ακούμε και τους αστυνομικούς και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων mm-hmm. να μιλούν για την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων του νησιού για να επιτέψουν mm-hmm. την αποστολή, για να καταφέρουν και να φέρουν εις πέρα στην αποστολή την οποία έχουν όσον αφορά την τάξη και την ασφάλεια στο νησί μας. Ακούμε πολλά. Και πού είναι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, πού είναι ο βουλευτής? 18 μήνες μετά τις κινητοποιήσεις των δικηγόρων ήρθαν και να μας πούνε ότι θα υπάρξει αυτή τη στιγμή η πρόσληψη δύο επιπλέον εργαζομένων και θα έρθει ένας επιπλέον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι άμεση ανταπόκριση και είμαστε κοντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του ο πολίτης και ο Ζακυνθινός γενικότερα. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Επειδή κυρία Ποταμίτη, ο κύριος Αχτύπης έρχεται και άλλες φορές και δεν το έχω απαντήσει σε άλλες συνεντεύξεις που έχει δώσει και σε άλλες αναφορές προς το πρόσωπό μου. Εντάξει, ο πρώην πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, στον οποίο αναφέρεται, είμαι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει να το λέει. Εγώ του δίνω το δικαίωμα να το λέει. Mm-hmm. Ο Αβράμης, ο πρώην πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, τι έκανε. Πάμε κυρία Ποταμίτη να τα δούμε.
0: Ναι.
1: Πάμε να τα δούμε. Πότε αναλάβαμε εμείς, κυρία Ποταμίτη, τη διοίκηση του Δήμου? Το 2011. Από ποιον παραλάβαμε, κυρία Ποταμίτη? Από τον κύριο Αχτύπη. Τον κύριο Αχτύπη, τον σημερινό βουλευτή και τότε δήμαρχο. Τι παραλάβαμε, κυρία Ποταμίτη? Χρέη, δάνεια, σκάνδαλα, δικαστήρια και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι παρέδωσε ο κύριος Αχτύπης σε εμάς? Τι παρέδωσε ως δήμαρχος, ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ως πρόεδρος της ΔΕΔ? Τι έκανε για το σκοπό που σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, αφού είχε αναγνωριστεί από το 2004-2005 ότι υπάρχει πρόβλημα με το σκοπό, προχωρούμε σε λύση με το σκοπό?
0: Ναι, γίνονται έργα εκεί στο σκοπό σήμερα.
1: Πότε, κυρία? Ναι, όχι, εγώ,
0: έχουν ξεκινήσει.
1: Κυρία Ποταμίτη, πάμε τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Τι μας παρέδωσε? Mm-hmm. Εμείς λοιπόν παραδώσαμε έναν κεντρικό αγωγό με προϋπολογισμό και εκτελέστηκε ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Κάποιες μελέτες στη δυνατότητα που είχαμε, αλλά ήμασταν σε μια κυβέρνηση με τα μνημόνια που δυστυχώς υπήρξε υποχρηματοδότηση στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Υπήρξαν περικοπές παντού, άρα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην ΔΕΙΑΔ και στους Δήμους, άρα δεν υπήρχε η δυνατότητα που έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχε η δυνατότητα το 2011-2014 να κάνουμε κάτι περισσότερο. Όμως προσέξτε, mm-hmm. αναγνωρίστηκε το 2014 στην προεκλογική περίοδο ότι υπήρχε η σωστή λειτουργία και στο μέτρο του δυνατού η προσπάθεια από τη δική μας δημοτική αρχή και από τον ομιλόν να γίνει, να υπάρξει, αν θέλετε, μια προοπτική και μια καλυτέρευση των συνθήκων και ίδρυψης και αποχέτευσης αλλά και γενικότερα του Δήμου. Mm. Αναγνωρίστηκε και από τον ίδιο τον κύριο Αχτύπη, όπου τόσο ο ίδιος όσο και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν στηρίξει το συνδυασμό μας σε εκλογές του 2014, κυρία Ποταμίτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τι άλλαξε σήμερα? Και ο κύριος Αχτύπης λέει ότι να μας πει τι άφησε ως μελέτες ο Αβράμης. Του επιστρέφω την ερώτηση. 25 χρόνια στην πολιτική σκηνή του νησιού. 25 χρόνια είναι ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, δήμαρχος, πρόεδρος της ΤΕΝ, πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής. Να μας πει τι έκανε. Να μας πει αυτός τι έκανε, κυρία Ποταμίτη. Πήρε η Δημοτική Αρχή, στην οποία ήταν στέλεχος και δήμαρχος, πήρε 8 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Τι άφησε, κυρία Ποταμίτη? Mm-hmm. Τι άφησε ο κύριος Αχτύπης και η Δημοτική του Αρχή στις επόμενες γενιές, τίποτα, χρέη. Ξεπληρώνουν μέχρι σήμερα οι Ζακυθινοί τα χρέη αυτά τα οποία δημιούργησε η Δημοτική Αρχή, στην οποία ήταν εξέχον στέλεχος ο κύριος Ακτύπης. Δεν μπορεί λοιπόν να μιλάει αυτή τη στιγμή το τι έκαναν οι προηγούμενοι. Θα πρέπει να κοιτάζει στον καθρέφτη τον εαυτό του, να βλέπει τι έκανε αυτός, τι δημιούργησε αυτός και να προσπαθήσει μέσα από τις δυνάμεις που είχε. Γιατί και το 2004 με 2009 κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είχαμε. Όπως έχουμε και τώρα που είναι βουλευτής. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η κρίση των συμπολιτών μας όταν θα έρθει. Διότι οι συμπολίτες μας, να ξέρετε κυρία Ποταμίτη, οι συμπολίτες μας και το έχουν δείξει διαχρονικά. Τιμωρούν και θα τιμωρήσουν και τον κύριο Ακτύπη για την αλαζονία και την έπαρση η οποία τον διακατέχει. Θέλουμε να πάει μπροστά ο τόπος. Θέλουμε τα έργα. Επικροτούμε προσπάθειες που γίνονται προς την κατεύθυνση χρηματοδοτήσεων και εκτέλεσης έργων. Όμως εμείς μιλάμε, κυρία Ποταμίτη, για τις καθυστερήσεις που έχουν γίνει πάνω στο ναυάγιο ή καθηγητές του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εμείς μιλάμε για την κατάσταση σαν ΠΑΣΟΚ, εννοώ για την κατάσταση στα δικαστήρια ή ο δικηγορικός σύλλογος. Εμείς μιλάμε για την κατάσταση στο νοσοκομείο ή οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Εμείς μιλάμε για την κατάσταση στην αστυνομία μόνο ή και η αστυνομική.
0: Κύριε Αβράμι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα σας καλέσω το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στο στούντιο. Μ' ακούτε?
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Παρακαλώ, όταν βγει η κοινομαρχιακή και προχωρήσει λίγο, για να κάνουμε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης. Θα ήθελα να ολοκληρώσετε, παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ναι. Με μεγάλη μου χαρά να έρθω να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα. Και αν θέλετε, θα ήταν ευχάριστο και το κάνω ως πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Και προς εσάς πρόταση και ως πρόσκληση προς τον κύριο Ακτύπη. Να αφήσουμε τους μονολόγους. Μονόλογο Αβράμης, μονόλογο Ακτύπης. Τον προσκαλώ σε μια συνέντευξη, ζωντανή συνέντευξη, για να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας στο σταθμό σας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ μεγάλη χαρά, ανταποδεκτώ. Ναι. Να αφήσουμε τους μονολόγους. Mm-hmm. Κουράζουν οι μονολόγοι. Αλλά είναι και χρήσιμοι όμως.
0: Θα το μεταφέρουμε.
1: Εγώ, λοιπόν, κυρία Ποταμίτη, ολοκληρώνω. Ευχαριστώ για τον χρόνο τον οποίο μου δώσατε.
0: Και εμείς
1: ευχαριστώ για τη δυνατότητα την οποία μου δώσατε. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Εντοπίζουμε τα κακώς κείμενα και θέλουμε να συμβάλλουμε μέσα από τις παρεμβάσεις που κάνουμε ως τοπική οργάνωση στο να επιληθούν κρίσιμα ζητήματα. Αλλά μη μας κουνάνε και το δάκτυλο, κυρία Ποταμίτη, κάποιοι που με τον τρόπο με τον οποίο έχουν λειτουργήσει έχουν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από τη λύση.
0: Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ για το χρόνο. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Γεια σας.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και δύο.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας να δούμε μία ενημέρωση που έχουμε για εργασίες που γίνονται στη γεώτρηση Μπούκα Στραγακίου. Η ΔΕΙΑΣ ενημερώνει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες περιοχής ότι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αποκατάσταση της αντλίας στην κεντρική γεώτρηση της Μπούκα στο Τραγάκι. Η παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της γεώτρησης και της βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος υδροδότησης της περιοχής εν ώψη της θερινής περιόδου. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι πιθανό να παρουσιαστούν μειωμένη πίεση νερού, προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε τμήματα του δικτύου. Το συνεργείο της ΔΕΙΑΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να περιοριστεί η όποια ταλαιπωρία των καταναλωτών. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη γεώτρηση Μπούκας στο Τραγάκι το Σάββατο 20 Ιουνίου από συνεργεία της ΔΕΙΑΣ. Παρακαλούνται οι πολίτες εκεί και οι καταναλωτές, εάν δουν μειωμένη πίεση νερού ή προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε τμήματα του δικτύου, να μην ανησυχήσουν. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες αυτές αποκατάστασης να πραγματοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, για να δούμε να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας που ήταν σήμερα μαζί μας στα πλαίσια The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Τα πλαίσια The Market θα τα βρείτε και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρια Άγιοι 40 και τα Πλέστας Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα επώνυμα και όχι.

0: Met haar vette
1: τσιγάρα. Λοιπόν, σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθούν και η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Να δούμε λοιπόν, αυτό είναι ένα μέτρο που θεσπίστηκε το 2021 και σαν βασικό στόχο είχε να σταματήσει την εισαγωγή φοιτητών με πολύ χαμηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι ένα μέτρο βέβαια που εξακολουθεί να διχάζει την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, αν είναι σωστό ή όχι. Ο θεσμός τώρα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής συμπληρώνει 5 χρόνια φέτος. Έχει προκαλέσει πολύ έντονο προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις του, μια και έχει παρατηρηθεί να μένουν αρκετές σχολές χωρίς φοιτητές σε πάρα πολλές ιδιαίτερα επαρχιακές πόλεις. Μένουν περισσότερες από 10.000 θέσεις κενές στα δημόσια πανεπιστήμια ετησίως, πλήττοντας ακόμη και τα κεντρικά ιδρύματα ή κρίσιμες σχολές, όπως είναι η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, που έχει παρατηρηθεί από τότε που εφαρμόστηκε το μέτρο, το θεσμός της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η σχολή αυτή να έχει πολύ λίγους εισακτέους. Το μέτρο αποκλείει περίπου το 1 τρίτο των υποψηφίων των γενικών λυκείων, ενώ στα ΕΠΑΛ το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει συχνά το 50%. Η κατάσταση δημιουργεί ζητήματα βιωσιμότητας για πολλά περιφερειακά τμήματα, οδηγώντας σε αναγκαστικές αλλαγές στον τρόπο ένταξης των σχολών στα επιστημονικά πεδία. Λοιπόν, με βάση όλα τα παραπάνω, εκπαιδευτικοί φορείς ζητούν την επανεξέταση του μέτρου, αμφισβητώντας το όφελος αυτού του μέτρου, μια και σας αναφέραμε ότι έχει οδηγήσει στην μείωση των φοιτητών σε πάρα πολλά περιφερειακά τμήματα, αλλά έχει δημιουργήσει και πρόβλημα στην σχολή Ευελπίδων.

Πάμε να δούμε μία άλλη έρευνα που αφορά τις γεννήσεις. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν στις 65.594, που αφορούν 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια, σε σύγκριση με 64.467 το 2024. Ενώ οι γεννήσεις και οι νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5 σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα έρευνα από την Ελστάτ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται 3 μήνες, Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά το 10,4% και 10% αντίστοιχα, ενώ οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα. Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας, το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34 ετών, 25 έως 29 ετών και 35 έως 39 ετών, ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2005, οι κυριότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται για τις ηλικιακές μονάδες 25 έως 29 ετών, όπου έχουμε 20.000 περίπου γεννήσεις. 30 με 34 ετών έχουμε 13.000 περίπου γεννήσεις και 20 έως 24 ετών έχουμε περίπου 10.000 γεννήσεις, ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για μεγαλύτερες ηλικίες από 40 έως 44 ετών, όπου έχουμε 2.000 γεννήσεις και 45 έως 49 ετών 852 γεννήσεις. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που έχουμε από την Ελστάτ, όπου με βάση αυτά μειώθηκαν οι γεννήσεις σχεδόν σε όλες

Λοιπόν, μένουμε ακόμη λίγο στο θέμα. Διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Για μας εδώ δεν έχει στοιχεία. Ενώ αύξηση στις γεννήσεις παρατηρείται στην περιφέρεια Κρήτης κατά 129. Λοιπόν, η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, είναι πρώτη. Οι Κρητικοί γεννούν πάρα πολλά παιδιά. Είχα δει και σε ένα ρεπορτάζ κάπου εκεί σε ένα χωριό του Ψιλορίτη, όπου κάθε οικογένεια είχε 6, 5, 6, 7, 8 παιδιά. Ενώ η περιφέρεια Πελοποννήσου, μάλλον θα είμαστε και εμείς Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, σημειώνει τις σημαντικότερες μειώσεις στις γεννήσεις των παιδιών.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 12 ώρα το μεσημέρι. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος θα είναι τελικά αύριο μαζί σας, 8 η ώρα, το πρωί 8 με 10, η εκπομπή του Γιώργου, μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας!

0: δείξει ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα 92.
4: Μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
5: Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει. Ο Real FM προχωρά σε σύγκριση ίδιων προϊόντων και παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Η διαφάνεια στις τιμές είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σημείωσε ότι η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδεια.
4: Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Νωρίτερα πέρασαν 3 δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ήρθε και ο Αμερικανικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Είναι ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με το Ιράν, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Τραμπ. Αύριο αρχίζουν σε θέρετρο της Ελβετίας οι δίμηνες διαπραγματεύσεις.
5: Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε περισσότερους από 85.000 πελάτες εξάρθρωσε η αστυνομία. Εκτιμάται ότι η οργάνωση είχε αποκομίσει κέρδη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ από το 2017, ενώ η ζημία για τους παροχούς υπολογίζεται ότι φτάνει τα 50 εκατομμύρια. Συνελήφθησαν 7 άτομα, αναζητούνται 76.
4: Απαγωγή σοκ στη Θεσσαλονίκη. Δύο αδέλφια 16 και 20 ετών μαζί με τρεις συνεργούς άρπαξαν 25χρονο και τον ανάγκασαν υπό την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Τι βρήκε η αστυνομία κατά την έρευνα στο σπίτι τους?
5: Καθυστερήσεις ρεκόρ παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις ακινήτων στη χώρα μας, καθώς απαιτούνται κατά μέσο όρο 7,5 μήνες για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης. Τροχοπέδια αποτελούν η χρονοβόρος και η ακριβή τακτοποίηση αυθαιρεσιών. Στην Κύπρο αρκεί μία εβδομάδα και στην Ισπανία, στη Γερμανία και στη Γαλλία ως 3 μήνες.
4: Εσωκομματικές τριβές στο Πασόκ μετά την ανοιχτή κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, η απάντησή του.
5: Εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών σε όλη τη χώρα αρχίζει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν στελέχοι σε κρίσιμες θέσεις και συγγενικά τους πρόσωπα.
4: Στα αθλητικά, εντυπωσιακή Αγγλία κέρδισε με 4-2 την Κροατία στον πρώτο αγώνα της για το παγκόσμιο κύπελο. Κακή εμφάνιση για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Κριστιανό Ρονάλντο έγραψε την έκτη συμμετοχή του σε 6 στη διοργάνωση. Στις καθυστερήσεις η Γκάνα 1-0 τον Παναμά, με 3-1 η Κολομβία νίκησε το Ουσμπεκιστάν που συμμετέχει.

0: Για πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
1: Και στα του καιρού, άστατο σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 7 μποφόρ αύριο οι άνεμοι.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις Βασιλείς Σοφίας, Βασιλείς Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Θησίο και Κεραμικό, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και τα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στην Ηλιούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Νέο χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έκθεση που συνέταξε Ισπανός Ευρωβουλευτής και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Καταδικάζονται οι παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου, η προώθηση του δόγματος περί γαλάζιας πατρίδας και καταγγέλλεται ως αδιανόητη η απειλή πολέμου. Επιπλέον, στην έκθεση γίνεται ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Άγκυρας δεν είναι δυνατόν να επανεκκινήσουν λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας, τονίζεται στο κείμενο, στο οποίο Βαγγέλη Αρετέο επισημαίνεται μάλιστα ότι εξετάζεται ακόμα και η επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το καινούριο στοιχείο της φετινής έκθεσης, καθώς όχι μόνο το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να ληφθούν κυρώσεις εις βάρος Τούρκων αξιωματούχων, αλλά συγκεκριμένα εις βάρος του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος θεωρείται από το Ευρωκοινοβούλιο ως ένας από τους βασικούς ανθρώπους που συντονίζει την συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια έκθεση Ευρωπαϊκού Θεσμού να ζητάει ονομαστικά μάλιστα κυρώσεις εις βάρος Τούρκου αξιωματούχου. Στις Βρυξέλλες, βεβαίως, Βασίλη, κανείς δεν θεωρεί δυνατό ότι θα γίνει πραγματικά κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό σε συνδυασμό με όλα τα άλλα τα σημεία που ανέφερες, που ουσιαστικά υιοθετούν πλήρως τις θέσεις και της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά ότι η όποια ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει ουσιαστικά τελειώσει και δεν μπορεί να συνεχίσει αν η Άγκυρα δεν αλλάξει μια μεγάλη γκάμα πάγιων θέσεών της, έρχονται να δώσουν ένα πολύ μεγάλο μήνυμα στην Τουρκία και γι' αυτό και έχουμε και πολύ έντονες φέτος αντιδράσεις και από την Άγκυρα.
1: Πριν από λίγο μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπερκ, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η έκθεση καταδικάζει και τη γαλάζια πατρίδα και το Κάζιους Μπέλι. Βασική προϋπόθεση, όπως είπε, είναι η συμμόρφωση της Τουρκίας με τις ευρωπαϊκές αρχές.
5: Ο ίδιος ο εισηγητής στο τέλος είπε ότι δεν θέλουμε να σκοτώσουμε την τελευταία ελπίδα της Τουρκίας, αλλά ότι το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταλάβουν ότι είναι προϋποθέσεις. Διότι εδώ και 10 χρόνια περιμένουμε καλά νέα, όμως αυτό το οποίο καταγράφουμε είναι η απόλυτη έλλειψη βούλησης, συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αρχές. Το καταδικάζει απερίφραστα και πολύ δυναμικά και τη γαλάζια πατρίδα και κυρίως τη συνδέει με το Κάζους Μπέλι, που είναι, σου λέει, απειλή πολέμου κατά μιας χώρας όπου προσπαθεί να κωδικοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα. Επίσης διατυπώνει την αύξηση της παράνομης αλληλείας σε συνδυασμό με την δραματική αύξηση των παραβιάσεων. Για πρώτη φορά εμείς περάσαμε την αναγνώριση του δικαιώματός μας επέκταση στο Αιγαίο στα 12 μίλια.
0: Έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας σε αυτή την έκθεση χαστούκι του Ευρωκοινοβουλίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γείτονος κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους που, όπως ισχυρίζεται, στρέφονται κατά της Τουρκίας. Με απλά λόγια, Νίκο Νανούρη κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σκόπιμη πολιτική ατζέντα.
6: Ακριβώς, Ελισάβετ, μόνο χαμόγελα δεν επικρατούν στην Άγκυρα μετά την τελευταία έκθεση ράπισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ουσιαστικά βάζει φρένο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει προβληματισμός και για όσα λέγονται στην έκθεση για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για την τουρκική δικαιοσύνη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, αντέδρασε άμεσα στη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κινείται με σκόπιμη πολιτική ατζέντα και ότι επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική προοπτική της σχέσης Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι παρέχει πλατφόρμα σε τρομοκρατικές οργανώσεις και αντιτουρκικούς κύκλους. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η παρέμβαση από την τουρκική Προεδρία και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή Επικοινωνιών της τουρκικής Προεδρίας, ο οποίος με ανάρτησή του ουσιαστικά κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και τηρεί μια μεροληπτική στάση στο Κυπριακό, ενώ έκανε λόγο για αβάσιμες και άδικες αναφορές στη γαλάζια πατρίδα και σχετικά με τις αναφορές που υπάρχουν στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει προβληματισμό στην Τουρκία, Ελισάβετ, καθώς βλέπουν ότι η συγκεκριμένη έκθεση έρχεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα προσπαθεί να αναζωογονήσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Προβληματισμός υπάρχει, Νίκο, να δούμε αν υπάρχει και συμμόρφωση σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλες αποκλήσεις τιμών ίδιων προϊόντων από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ διαπιστώνουν οι καταναλωτές μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που άρχισε να λειτουργεί από χθες. Η ψαλίδα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τεράστια, καθώς φτάνει έως και το 74%. Οι διαφορές, Δημήτρη Χριστούλια, στην κονσέρβα τόνου, στα μακαρόνια και στα γιαούρτια που συγκρίναμε είναι αδικαιολόγητα μεγάλες. Γιατί συμβαίνει αυτό?
7: Και θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν μπω στο στούντιο, κάθισα και είδα ακόμη περισσότερα παραδείγματα και προϊόντα πέρα από αυτά που ανέφερες εσύ. Αυτό που διαπιστώνουμε, η έρευνα που έχει κάνει ο Real FM, είναι ότι οι διαφορές στις τιμές για τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας πλατφόρμας που τέθηκε χθες σε λειτουργία, της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα σου αναφέρω μερικά παραδείγματα για να καταλάβεις τι γίνεται. Η ψαλίδα στις τιμές είναι ακόμη και πάνω από το 100% πλέον. Και όσο ψάχνουμε το συγκεκριμένο θέμα.
1: Βγήκαμε από το 74% και σε ορισμένα ξεπερνάει και το
7: 100%. Φυσικά πρέπει να πούμε το εξής. Διαπιστώσαμε, ψάχνοντας τα προϊόντα πάρα πολύ ώρα, ότι υπάρχουν και κάποια λάθη τα οποία πρέπει να πω ότι διορθώνονται. Για παράδειγμα, ενώ το πρωί βλέπαμε ότι υπάρχουν αυγά ή εξάδα με 84 λεπτά ή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, προφανώς ήταν λάθος και έχει διορθωθεί. Πάμε να δούμε τα παραδείγματα που έχουμε. Θα σου πω για αυγά, για παράδειγμα, Βασίλη. Η φθηνότερη τιμή 2,34, η ακριβότερη 3,14, διαφορά 34%. Πρόσεχε, τυροπιτάκια 800 γραμμάρια, φθηνότερη 2,49, ακριβότερη 5,28, διαφορά 112%.
1: Παραπάνω από διπλάσια τιμή.
7: Ακριβώς. Απορρυπαντικό πλυντηρίου 3,5 λίτρα, υγρό, φθηνότερη τιμή 10,89, ακριβότερη 13,91.
1: Και μιλάμε για ίδια προϊόντα, να αποσαφηνίσουμε, Δημήτρη.
7: Ίδια προϊόντα, ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες. Λοιπόν, προφανώς μπορεί να πει κάποιος ότι κάποιο σούπερ μάρκετ έχει κάποια προσφορά και έχει κάποια άλλη συμφωνία, αλλά το θέμα είναι το τι βλέπει ο κόσμος. Και αυτό που λέγαμε, Βασίλη, πριν, είναι ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να επισκεφτεί 2, 3 και 4 σούπερ μάρκετ προκειμένου να γεμίσει το καλάθι του με βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
1: Άρα ό,τι κερδίζει από τα τρόφιμα θα το χαλάσει στη βενζίνη.
7: Θα το πληρώνει στη βενζίνη, ναι. Μου φαίνεται είναι ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών, διότι μπορεί ο καταναλωτής που έχει υπομονή να μπει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα στο πόσο κάνει.gov.gr και να δει τις τιμές σε κάποια προϊόντα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχει πάρα μα πάρα πολύ υπομονή για να μπορέσει να αγοράσει αυτά τα προϊόντα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για μένα, Βασίλη, νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να πιέσει και τις ίδιες τις βιομηχανίες,
1: τις ίδιες εταιρείες,
7: τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τις τιμές. Θα σου πω τώρα για το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, η φθηνότερη τιμή 21,90 ευρώ για 4 λίτρα ελαιόλαδο, η ακριβότερη 28,39. Η διαφορά είναι στο 30%. Φρυγανιές, 1,01 ευρώ η φθηνότερη, συσκευασία 250 γραμμάρια, 1,5 ευρώ η ακριβότερη, διαφορά 48,5%. Στο γιαούρτι, πολύ γνωστό γιαούρτι, 2,38 τα 500 γραμμάρια, στραγγιστό, 5% λιπαρά, 2,38 η φθηνότερη τιμή, 3 ευρώ και 5 λεπτά η ακριβότερη, η διαφορά είναι στο 28,1%. Βασίλη, εδώ στο Real FM θα παρακολουθούμε καθημερινά τις τιμές και
1: τις διακυμάνσεις των τιμών και τις διαφορές που υπάρχουν.
7: Και τις διαφορές, και θα επανέλθουμε μάλιστα, διότι θα δούμε και τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις τιμές που πωλούνται τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα σε σχέση με αυτές που πωλούνται στο εξωτερικό, όπου και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Θα τις καταγράψουμε και θα ενημερώνουμε συνεχώς τους ακροατές.
1: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσκροκέρδεια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Πρόσθεσε ότι επιβάλλονται πρόστιμα και εισπράττονται, και αυτό που ενοχλεί τις εταιρείες, όπως είπε, είναι η δημοσιοποίηση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Χαρακτήρισε παράλληλα την ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, όπλο στα χέρια των καταναλωτών.
8: Καταρχήν, αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή.
7: Ναι.
8: Η οποία δημιουργήσαμε πριν μερικούς μήνες. Η λογική του Πόσο Κάνει είναι ο πολίτης που πάει να κάνει τα ψώνια του να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις τιμές, να συγκρίνει προτού πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει και να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, και νομίζω ότι αυτοί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, έχουν ένα όπλο στα χέρια τους να βρουν ένα πακέτο που τους είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε και να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές. Η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές. Είμαστε ελεύθερη αγορά, υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει.
7: Αλλά εδώ μιλάμε για διαφορές οι οποίες
8: μεγάλες
7: δημιουργούν την αίσθηση της εσχροκέρδειας.
8: Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς, και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από αυτή την ανεξάρτητη αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70, 80 και 90%.
7: Θα εισπραχθούν αυτά τα
8: βεβαίως
7: πρόστιμα.
8: Βεβαίως εισπράττονται. Και επειδή, ξέρετε τι ενοχλεί πολύ λοιπόν αυτούς που είπατε, η δημοσιοποίηση. Αυτό πονάει. Άρα, όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρξει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση, για να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά.
1: Η νέα πλατφόρμα δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος της ακρίβειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολαού με τον Αντώνη Δελατόλα.
9: Το εργαλείο αυτό που δεν είναι ακριβώς καινούριο. Αν θυμάστε, από το οι καταναλωτής έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδοι σύγκρισης οι χρηστικές. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίσω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά. Αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι οι αιτίες της ακρίβειας. Καταγράφει μια τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος που θα επιλέξω να πάω να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί ότι που είναι ακριβότερο, που είναι φτηνότερο, ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής μετά την υπογραφή εξ αποστάσεως του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς που έμειναν κλειστά επί 3,5 μήνες και σήμερα πέρασαν ήδη 3 δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ήρθε και ο Αμερικανικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Η συμφωνία περιλαμβάνει 14 σημεία και από αύριο αναμένεται να αρχίσουν σε θέρετρο της Ελβετίας οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, παρουσία και των διαμεσολαβητών. Ενώ πριν από λίγο ο Τραμπ απάντησε στους επικριτές του που τον κατηγορούν ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ της Τεχεράνης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας.
10: Καλό μεσημέρι. Η συμφωνία προβλέπει την πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την αναστολή των Αμερικανικών κυρώσεων που εμπόδιζαν τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου και τη δημιουργία πλαισίου για την αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας εντός δύο μηνών. Από εδώ και πέρα το βάρος πέφτει στην εφαρμογή των προβλέψεων του μνημονίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλήρης άρση των κυρώσεων, η επιστροφή του ουρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, η αποκατάσταση της ναυπηγίας στον Περσικό κόλπο και οι τεχνικές ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό ζήτημα, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων που αρχίζουν αύριο Παρασκευή στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με οξύ τρόπο στους επικριτές του, οι οποίοι θεωρούν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι ανόητοι που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός απέναντι στο Ιράν, ενώ το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου καταραίων, είναι είτε ζηλόφθονοι, είτε κακοί άνθρωποι, είτε ηλίθιοι. Η συμφωνία απέχει, κατά τους αναλυτές, πολύ από τον αρχικό στόχο του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης, δήλωση του περασμένου Φλεβάρη. Παρότι οι ΗΠΑ πέτυχαν σημαντικά στρατιωτικά πλήγματα, το Ιράν διατήρησε το καθεστώς του και εξασφάλισε σημαντικά οικονομικά ωφέλη, όπως την επανέναξη πετρελαϊκών εξαγωγών και την προοπτική αποδέσμωσης παγωμένων κεφαλαίων. Η Τεχεράνη αξιοποίησε, όπως λένε οι αναλυτές, αποτελεσματικά την απειλή διατάραξης των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και των στενών του Ορμούτς, αυξάνοντας το κόστος του πολέμου για τη διεθνή οικονομία, και αυτή η πίεση φαίνεται ότι συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να επιδιώξει ένα γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα κρίσιμα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όπου το Ιράν έχει ιστορικό καθυστερήσεων και σκληρή διαπραγμάτευση. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν η συμφωνία φαίνεται να ενισχύει τη θέση της Ιρανικής ηγεσίας, παρά να επιβεβαιώνει μια καθαρή αμερικανική νίκη.
0: Πάντως, όπως το είπες, Θανάση, είμαστε μπροστά σε σκληρές διαπραγματεύσεις. Πριν από λίγο, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας υπογράμμισε ότι τώρα αρχίζει η τεχνική δουλειά, καθώς ο οργανισμός καλείται να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Και μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει εύθραυστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περνάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ είχε αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση που παρήχε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς είχε περισσότερους από 86.000 πελάτες. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 7 άτομα σε Ηράκλειο Κρήτης, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Ωστόσο, στη δικογραφία Θεοδόση Πάνου περιλαμβάνονται και άλλα δεκάδες ονόματα.
11: Ναι, και πρόκειται για συνδρομητές. Αυτά είναι τα δεκάδες, τα εκατοντάδες μάλλον.
1: Για χρήστες που διαχειρίζονταν την πλατφόρμα.
11: Ακριβώς. Ναι. Και άνθρωποι οι οποίοι πλήρωναν το μηνιαίο αντίτιμο για να έχουν σπασμένο, ας το πούμε έτσι, το λογισμικό και να μην πληρώνουν το νόμιμο αντίτιμο στις νόμιμες πλατφόρμες. Και αυτό γινόταν γνώση τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και οι ίδιοι κάποια στιγμή να δώσουν εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Προφανώς και δεν θα έχουν κάποια ποινική αντιμετώπιση αρνητική, αλλά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν εν γνώση τους σε μια παράνομη ενέργεια, αν μη τι άλλο, τους καθιστά άμεσα κατηγορούμενους. Και δεν συζητούμε για ένα πανελλαδικό κύκλωμα, αλλά για ένα παγκόσμιο. Γιατί φαίνεται ότι ο πατέρας και ο γιος που λειτουργούσαν αυτό το κύκλωμα με το λογισμικό που έσπαγε την οποιαδήποτε, τους κωδικούς της οποιαδήποτε πλατφόρμας παγκοσμίως, είναι ένα το παρακλάδι ενός διεθνούς κυκλώματος. Άλλωστε φαίνεται και από το πελατολόγιο. Αρκετοί πελάτες είναι στην Κίνα, είναι στο Βιετνάμ, στον Καναδά, στην Αμερική, σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μιλούμε δηλαδή για έναν franchise. Ουσιαστικά αγόραζαν το λογισμικό που είχε την ικανότητα να σπάει την οποιαδήποτε, τις οποιασδήποτε δικλείδες ασφαλείας είχαν οι νόμιμες πλατφόρμες μετάδοσης τηλεοπτικού έργου ανά τον κόσμο, και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί είχαν δημιουργήσει και τον δημοκατάλογο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πληρώνονταν ακόμα και σε κρυπτονομίσματα, ενώ πατέρας και γιος φαίνεται να διέθεταν τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε τράπεζες στην Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Γαλλία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες. Και αυτό για να χάνεται το χρήμα. Προτιμούσαν δε τα κρυπτονομίσματα όσον αφορά τις συναλλαγές τους. Κυρίως αυτό γινόταν με πελάτες από την Ασία. Κατά συνέπεια, υπήρχε μια δυσκολία στους αστυνομικούς στο να αποκαλύψουν στο σύνολό του το συγκεκριμένο κύκλωμα. Για τον λόγο αυτό, δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν ως πελάτες, έκλεισαν τις συνδρομές και για περίπου δύο μήνες είχαν αυτό το ειδικό λογισμικό που έσπαγε τους κωδικούς. Αυτό μελέτησαν αρχικά οι αστυνομικοί και εν συνεχεία ακολούθησαν την παλιά γνωστή συνταγή. Follow the money. Ακολούθησε δηλαδή το χρήμα. Έτσι κατέληξαν στις 7 συλλήψεις, αλλά και την αναγραφή των ονομάτων στην δικογραφία όλων των υπολείπων που εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος, εν προκειμένου πατέρας και γιος, αν μη τι άλλο, έκαναν χλιδά τη ζωή με πάρα πολύ καλές και μακροχρόνιες διακοπές σε πανάκριβα νησιά του Αιγαίου αλλά και στο εξωτερικό, ενώ τα χρήματα τα επένδυαν στην αγορά ακινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων.
0: Πάμε τώρα, Θεοδόση, σε άλλο ένα περιστατικό νεανικής εγκληματικότητας. Έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις πλέον. Τελευταίο περιστατικό, αυτό με τον 16χρονο στο Πόρτο Ράφτη, εκβίαζε μαζί με άλλους δύο ανήλικους έναν 14χρονο και κατάφερε να αποσπάσει κοσμήματα.
11: Κοσμήματα τα οποία το έβαζαν τον 14χρονο να τα αφαιρεί σταδιακά από την κοσματοθήκη της μητέρας του. Και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο είχαν καταφέρει να αποκομίσουν οι τρεις δράστες το ποσό των 10.000 ευρώ, διότι τα κοσμήματα που τους έδινε ο 14χρονος με την απειλή ότι θα φάει ξύλο αν δεν το κάνει, τι έκαναν, τα έδιναν σε ένα συγκεκριμένο ανταλλακτήριο χρυσού. Θα κατηγορηθεί βέβαια και ο άνθρωπος αυτός, γιατί όταν βλέπεις ένα ανήλικο με χρυσά, με διάφορα κοσμήματα στα χέρια του, αν μη τι άλλο, μία ερώτηση την κάνεις το που τα βρήκες, δεν τα δέχεσαι αυρόχης ποσή. Τώρα, εδώ και ένα μισή χρόνο, όπως είπαμε, το απειλούσαν το παιδί και το εκβίαζαν με αρχηγό
0: τον απειλούσαν ότι θα το δείρουν,
11: ότι θα πάθει κακό αν δεν τους δίνει κοσμήματα από την κοσματοθήκη της μητέρας σου. Η μητέρα άρχισε να διαπιστώνει, γιατί μειώνονταν τα κοσμήματα, άρχισε να διαπιστώνει ότι της λείπουν κοσμήματα και έτσι ξεσκεπάστηκε η ιστορία αυτή, γιατί το παιδί δεν άντεξε, μίλησε μετά την πίεση της μητέρας ότι τι γίνεται με τα κοσμήματά μου, με αποτέλεσμα να γίνει η καταγγελία στην αστυνομία. Ο 16χρονος συνελήφθη σχεδόν με αυτοφόρο να εκβιάζει τον 14χρονο, ενώ τα ονόματα των υπολείπων δύο που συμμετείχαν σε αυτό, σε αυτό το νοσηρό περιστατικό, τα ονόματα τους αναφέρονται στην δικογραφία. Βεβαίως και οι γονείς τους θα έχουν να τα πούνε με τον εισαγγελέα για παραμέληση ανήλικων. Γιατί όταν τα παιδιά έχουν φτάσει να κάνουν κάτι τέτοιο, κάτι σοβαρό συμβαίνει.
0: Τώρα, τείνουν να μετατραπούν σε μάστιγα οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων από άτομα που προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Είχαμε περιστατικό και στην Κηφισιά με μια γυναίκα η οποία παρέδωσε ουσιαστικά τσάντα με 100.000 ευρώ και με κοσμήματα πολύ μεγάλη.
11: Πάρα
0: αξίας,
11: πολύ μεγάλης αξίας. Τα κοσμήματα πρέπει να είναι άνω του μισού εκατομμυρίου, καθώς περιέχεται μέσα σε αυτά, ήταν και ένα ρολόι γνωστής ελβετικής μάρκας, συλλεκτικό, το οποίο κοστίζει μερικές δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Συν τις 100.000 ευρώ που τους άφησε όλα αυτά μέσα σε μια κατσαρόλα για να τα προστατέψει βεβαίως. Και εκεί είναι που αρχίζεις και αναρωτιέσαι και λες, δεν βλέπουν ειδήσεις. Δεν
0: ενημερώνονται.
11: Κάποιος δεν τους έχει ενημερώσει ότι ξέρεις, όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο και θα σου πούνε ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιούν και τη ραδιενέργεια.
0: Για να τρομοκρατήσουν περισσότερο.
11: Ακριβώς, και δεν θα πάθει τίποτα το σπίτι σου, αλλά θα πάθουν μόνο όπου έχεις χρήματα, χρυσαφικά ή πολύτιμα αντικείμενα. Και εκεί είναι αναρωτιέσαι, λες, Πώς γίνεται τώρα αυτό. Αυτό το περιστατικό στην Κηφισιά με την ηλικιωμένη κυρία σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Προχθές όμως η αστυνομική και ιδιαίτερα του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας, ένα τμήμα που κάνει αθόρυβη δουλειά στο ελληνικό FBI και πάρα πολύ σημαντική πρέπει να σας πω, κατάφερε να συλλάβει τον αρχηγό μιας τέτοιας οργάνωσης που μέσα σε δύο μέρες κατάφερε να αποκομίσουν ένα ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ.
0: Μέσα
11: σε δύο ημέρες, μόνο από δύο θύματα. Μόνο από ένα θύμα στους αμπελόκηπους, επίσης ηλικιωμένη κυρία, πήραν 200 χρυσές λίρες και 2.000 ευρώ σε μετρητά.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Όταν τον αποβίβασαν πια έξω από το σπίτι του, με απειλές κατά της ζωής του, απέτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και του ζήτησαν να μην ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος, το θύμα, φέρεται να διατηρούσε σχέση με την αδελφή του 20χρονου δράστη. Έπειτα από έρευνα στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το παραπάνω αναφερόμενο πιστόλι, αεροβόλο τύπου Airsoft, 4 τυφέκια τύπου Airsoft και 4 μαχαίρια.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Καθυστερήσεις ρεκόρ παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις ακινήτων στη χώρα μας. Απαιτούνται κατά μέσο όρο 7,5 μήνες για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
15: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
18: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
17: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
19: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
17: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
26: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς παραμένει για τους πολίτες η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου παρά τα σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης που έχουν γίνει με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας φτάνει ακόμα και τις 213 ημέρες, δηλαδή απαιτούνται περίπου 7,5 μήνες από την έναρξη της διαδικασίας έως την υπογραφή του συμβολαίου και τη μεταγραφή του ακινήτου στο κτηματολόγιο. Στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα είναι εντονότερο και η κατάσταση αυτή επηρεάζει συνολικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς ακινήτων. Εκατοντάδες χιλιάδες πράξεις μεταβίβασης βρίσκονται σε αναμονή σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, Μέρη Παπακοσταντίνου, με πολιτές και αγοραστές να αναμένουν στο ακουστικό τους.
2: Ακριβώς, Βασίλη. Μελέτη του ΚΕΦΗΜ για τη στεγαστική κρίση φέρει στο φως μια σκληρή πραγματικότητα. Το πρόβλημα της στέγασης στην Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη νέων οικοδομών, αλλά και στον ιδιότυπο εγκλωβισμό του υπάρχοντος από θέμα τους κατοικιών στα γρανάζια του κράτους. Έτσι, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης, όπως είπες και εσύ, η διαδικασία αγοραπολισίας ενός ακινήτου παραμένει ένας μαραθώνιος ταλαιπωρίας. Τώρα, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 213 ημέρες κατά μέσο όρο, δηλαδή περίπου 7,5 μήνες. Το ακόμα πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι σε πολλές σύνθετες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός υπερβαίνει ακόμα και το ένα έτος. Αυτή η χρονική υστέρηση τώρα στερεί πολύτιμα σπίτια από την αγορά, τη στιγμή μάλιστα που η ζήτηση βρίσκεται και στο ζενίθ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται σε μια σειρά από δομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν αγοραστές, πολιτές, συμβολογράφοι, μηχανικοί, όλοι όσοι εμπλέκονται δηλαδή σε ένα συμβόλαιο. Έχουμε από τη μία το κυνήγι των πιστοποιητικών. Για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο, απαιτείται η συλλογή δεκάδων εγγράφων από διαφορετικούς δημόσιους φορείς, μια φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ένθια, TAP κτλ. Έχουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, υποχρεωτική σύνταξη, εξονυχιστικός έλεγχος σχεδίων από μηχανικούς, και αυτό προσθέτει ένα σημαντικό χρόνο αναμονής, καθώς πολλές φορές αποκαλύπτονται παλιές πολεοδομικές αυθαιρεσίες που πρέπει και αυτές να τακτοποιηθούν. Έχουμε άλλες πολεοδομικές και νομικές εκκρεμότητες. Ένα τεράστιο μέρος του οικιστικού αποθέματος φέρει ιδιοκτησιακά προβλήματα. Πολλές φορές το έχουμε δει μπροστά μας, κληρονομικές διαφορές, ασάφειες στους τίτλους, όλα αυτά που απαιτούν δικαστικές, διοικητικές πράξεις μηνών για να λυθούν. Και έχουμε και το φόρτο των υπηρεσιών. Κατά τόπους, κτηματολογικά γραφεία και ΔΟΗ αδυνατούν να επεξεργαστούν έγκαιρα τον όγκο των αιτήσεων, δημιουργώντας πολλές φορές ουρές αναμονής στις εγκρίσεις και τις μεταγραφές. Αυτές λοιπόν έχουμε σε συνδυασμό με τις αριθμίες στην ψηφιοποίηση, παρόλο που έχουν γίνει αρκετά βήματα και πλατφόρμες όπως είναι ο ψηφιακός φάκελος, μεταβίβαση κτλ. Που έχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ακόμα η μη πλήρης διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων του δημοσίου προκαλεί συχνά τεχνικά κολλήματα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν μια θεσμική δυσλειτουργία με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, κρατώντας έτσι χιλιάδες ακίνητα παγωμένα λόγω της γραφειοκρατίας σε περιοχές που έχουν περισσότερη μεγαλύτερη τη ζήτηση, όπως είναι μεγάλες πόλεις, και εκεί η προσφορά περιορίζεται τεχνητά. Το αποτέλεσμα είναι παραπάνω διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, σιδηρώντας τις τιμές πώλησης και τα ενίκια σε δυσθεώρητα ύψη. Και όπως είπαμε και χθες πάλι μέσα από το δελτίο, ότι η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρώπη. Συνοψίζοντας, αν θέλουμε για να αναχαιτιστεί αυτή η στεγαστική κρίση, θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να καταργηθούν τα περιττά πιστοποιητικά και η πλήρης αυτοματοποίηση των διασταυρώσεων να είναι εξίσου σημαντικές με την ανέγερση νέων οικοδομών.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, εσωκομματικές τριβές έχει προκαλέσει στο Πασόκ η ανοιχτή κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, ήταν η απάντηση του κυρίου Δούκα. Μια αντιπαράθεση Μαριτίνα Ζαφυριάδου που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις.
4: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Είναι ένα νέο επεισόδιο που πολύ χαρακτηριστικά είπε, μια και ούτως ή άλλως ξέραμε από πριν ότι η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση στο εσωτερικό του Πασόκ. Η κυρία Διαμαντοπούλου χθες, μιλώντας στο Open, δήλωσε περίπου ότι η συζήτηση που προσπάθησε να ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων για διάλογο περί συνεργασιών πριν ακόμη από τις εκλογές και με το κόμμα Τσίπρα είναι μια συνταγή για να ανοίξουν πόρτες και παράθυρα και να φύγουν οι ψηφοφόροι, όποιοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Για το λόγο του αληθές είπε επιλέξει ότι αυτό το θέμα που συζητάμε από τώρα είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Και πρόσθεσε ότι πιο γελία προσέγγιση από αυτή δεν μπορεί να φανταστεί προφανώς και επανήλθε για να απαντήσει ο κ. Δούκας. Το έκανε μέσω ανάρτησης. Υποστήριξε ότι οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα, χθες δηλαδή, η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες έδινε τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, είναι αυτές που δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση, είπε, που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα νέο γαϊτανάκι εσωκομματικό για το ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη έδειχνε αποστάσεις από όσα υποστήριξαν τα δύο κορυφαία στελέχη. Έτσι, υπήρξε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να πέσει λίγο η σκόνη που είχε σηκωθεί. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, είπανε η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία γενικά αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να βάλουν τις βάσεις ξανά για μια νέα επικοινωνία του προγράμματος του κόμματος. Αυτό δηλαδή που προσπαθούν να κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, υποστήριξε ότι είναι άστοχες οι δηλώσεις και των δύο στελεχών, ενώ ερωτηθεί ειδικά για την περίπτωση διαγραφών, γιατί θυμίζω ότι στο παρελθόν έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης πως αν κάποιος βρεθεί εκτός στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί και εκτός κόμματος. Υποστήριξε λοιπόν ότι αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ελισάβετ.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου.
1: Μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό της δημοσιογραφικής σχολής του Reuters, που καταδεικνύει τη στροφή των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωσή τους. Δείχνει ότι τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο αποτελούν πλέον μία από τις βασικές πηγές ενημέρωσης, κυρίως για τους νέους πολίτες. Η παγκόσμια έρευνα Σοφία Γαλάνη αποτυπώνει τις τάσεις της νέας εποχής, όπου η ενημέρωση μετακινείται ολοένα και περισσότερο προς τις ψηφιακές πλατφόρμες.
5: Σύμφωνα με τα ευρήματα της Παγκόσμιας Έκθεσης, 3 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι τα social media αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσής τους. Το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μέσω των social media ή από πλατφόρμες βίντεο. Όταν στην εξίσωση προσθεθούν και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το ποσοστό ανεβαίνει στο 56%. Η μετατόπιση είναι πιο έντονη στις νεανότερες ηλικίες. Ποσοστό 50% των πολιτών από 18 έως 24 ετών δηλώνει ότι ενημερώνεται από τα social media. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι χρήστες δεν αξιοποιούν όλες τις πλατφόρμες με τον ίδιο τρόπο. Πρώτες στις προτιμήσεις είναι το X και το YouTube. Στο Facebook, το Instagram και το TikTok, οι περισσότεροι χρήστες συναντούν ειδησιογραφικό περιεχόμενο τυχαία. Η τηλεόραση διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στις ηλικιακές ομάδες άνω των 45 ετών. Όπως επισημαίνει η έκθεση, η μετατόπιση του κοινού προς τις νέες πλατφόρμες δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις. Η εξάπλωση της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα οι νέες γενιές να μεγαλώνουν μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον, οπότε το χρησιμοποιούν και για την ενημέρωσή τους, δήλωσε στον Real FM ο επικοινωνιολόγος Γιώργος Σεφερτζής. Αυτό όμως κρύβει κινδύνους, καθώς όπως τόνισε, στα social media διαχέονται πληροφορίες που δεν έχουν εγκυρότητα, καθώς όποιος θέλει μπορεί να ανεβάζει περιεχόμενο που δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο.
6: Η μεγάλη ανατροπή έγινε από την εποχή που πια το διαδίκτυο καταλύθηκε από όλες εκείνες τις φωνές που έδωσαν την εντύπωση ότι είχαν ανακαλυφθεί τρόποι άμεσης και δημοκρατικότερης επικοινωνίας από τη στιγμή που ο καθένας μπορούσε να εμφανίζει την άποψή του στον δημόσιο χώρο και να προβάλλει τα επιχειρήματά του, τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν ποτέ. Εκείνο το οποίο υπήρχε ήταν περισσότερο εντυπώσεις. Η επανάσταση τεχνολογική που έγινε στο διαδίκτυο δημιούργησε ασφαλώς πολύ πιο πιστά σε αυτού του είδους την επικοινωνία κοινά, με αποτέλεσμα να φανούν τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας ότι οχριούσαν μπροστά στα πλεονεκτήματα που τους προσέφερε το διαδίκτυο. Υπάρχει μια ολόκληρη πια γενιά που μεγαλώνει εκπαιδευόμενη σε αυτού του είδους της επικοινωνίας, που έχει το επιπλέον απατηλό στοιχείο ότι δημιουργεί την αίσθηση μιας μεγαλύτερης ελευθερίας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από ανεξέλεγκτα αυτά μέσα και πηγές ενημέρωση.
5: Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το μέλλον μέσα σε αυτό το τοπίο τώρα?
6: Είναι η ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων, διότι πράγματι αυτού του είδους η ανατροπή που έχει επισυμβεί, ιδιαίτερα μετά την παρεμβολή της τεχνητής νοημοσύνης αφενός, είναι κάτι ασφαλώς που είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει τουλάχιστον στην προτέρα κατάσταση και να επιτρέψει την ανάπτυξη κυρίως εκείνης της επιχειρηματολογίας που βοηθούσε τους ανθρώπους να αποκτούν κριτική σκέψη και να είναι πολύ πιο γρήγοροι απέναντι σε οτιδήποτε συνέβαινε στο δημόσιο χώρο.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά τις πρόσφατες σύλληψεις για κύκλωμα απάτης και δωροληψίας σε πολεοδομίες της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έδωσε εντολή για εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών όλης της χώρας για τυχόν αντίστοιχες υποθέσεις. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών της Αρχής μπαίνουν στελέχη σε κρίσιμες θέσεις. Συγγενικά τους πρόσωπα και τυχόν τρίτοι που ενδεχομένως θα προκύψουν εμπλέκονται μεταξύ αυτών που έχουν μπει στο μικροσκόπιο, με έλεγχο φορολογικών δηλώσεων, πόθεν έσχες και περιουσιακής κατάστασης. Για κάθε τώρα πολεοδομία, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μια μεγάλη έρευνα, για κάθε πολεοδομία όπου προκύπτουν ενδείξεις θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα και θα διαβιβάζεται στον εισαγγελέα με τα ταυτόχρονη δέσμευση και των περιουσιακών στοιχείων. Η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις των μελών του τελευταίου κυκλώματος, αυτού που αποτέλεσε και την αφορμή για να κινηθεί με αυτούς τους ελέγχους που προείπαμε. Να σου πω κλείνοντας, Ελισάβετ, ότι με εντολή του κυρίου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν και περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού, μια άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε πριν λίγες ημέρες, του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, όπου εντοπίστηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ έγινε δέσμευση και σε εμπλεκόμενους σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με εκτιμόμενη ζημιά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που βρέθηκαν και ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θηρίδα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στον ΠΑΟΚ. Κλήθηκε η συνεργασία με Λουτσέσκου.
8: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν και τυπικά από τον ΠΑΟΚ, καθώς έστειλε υπογεγραμμένη τη λύση του συμβουλέου του. Ο έμπειρος τεχνικός είχε ενημερώσει πως θα έστελνε τα απαραίτητα έγγραφα μόλις διευθετούσε ένα προσωπικό ζήτημα. Κάτι που έγινε πλέον σήμερα και επί της ουσίας είναι ελεύθερος και ο ΠΑΟΚ γυρίζει σελίδα. Θυμίζω ότι με τον 57χρονο Ρουμάνο προπονητή κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Ελλάδος, 2 κύπελα στις 2 θητείες του με τον ΠΑΟΚ, καταγράφοντας 350 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Η ανακοίνωση αποχώρησης του Λουτσέσκου αναμένεται να γίνει επίσημα μέσα στην ημέρα και αμέσως μετά έρχεται η συμφωνία για τον επόμενο προπονητή, που θα αναμένεται να είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι αυτός που θα κάτσει πλέον στον πάγκο του ΠΑΟΚ για την επόμενη ημέρα. Τώρα, στο Μουντιάλ.
1: Η Αγγλία, εντυπωσιακή.
8: Ναι, στο Μουντιάλ.
1: 4-2.
8: Σε ένα από τα Βασίλη και Ελισάβετ, σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια των πρώτων ημερών της διοργάνωσης, Αγγλία και Κροατία πρόσφεραν πλούσιο θέαμα και 6 γκολ στο Τέξας. Τα τρία λιοντάρια έπεσαν με την εμφάνισή τους και ξεκίνησαν με το δεξί της υποχρέωσης τους τον 10ο όμιλο, κερδίζοντας 4-2 την Κροατία με πρωταγωνιστή του Χάρι Κέιν, που σκόραρε 2 φορές. Νωρίτερα, η μαχητική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κράτησε γερά και πήρε σοπαλία 1-1 από την άνευρη και κακή Πορτογαλία στην πρώτη αγωνιστική του 11ου όμιλου. Σε ριχά νερά κινήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφτασε τις 6 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο όπως και ο Μέση. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, πρέπει να σας πω ότι έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, ενώ υπάρχουν πολλά σχόλια για αυτή την πολύ πολύ μέτρια παρουσία του. Χαρακτηριστικά ο Κρις Σάτον, ο Άγγλος παλεμάχος ποδοσφαιριστική προπονητής που είναι σχολιαστής στο BBC Sports στους αγώνες του Μουντιάλ, λέει: ο Μαρτίνεθ, εννοώντας τον προπονητή της Πορτογαλίας, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, φοβάται να βγάλει τον Ρονάλντο από την ενδεκάδα. Φοβάται να τον βγάλει από το γήπεδο. Δεν είναι ο προπονητής, ακόμα και να σκόραρε νικητήριο γκολ, ήταν εντελώς απόν από το παιχνίδι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κρις Σάτον. Τώρα τα ξημερώματα. Ο Γιρένκι είπε την τελευταία λέξη στο 95 και χάρισε την νίκη στην Γκάνα 1-0 επί του Παναμά στην πρεμιέρα για τον 12ο όμιλο. Ενώ το πρωί με τον Λούις Ντιάζ, πρωταγωνιστή η Κολομβία, επιβλήθηκε 3-1 του Ουσμπεκιστάν στο εναρκτήριο παιχνίδι της και πάτησε κορυφή στον 10ο όμιλο. Πρώτη συμμετοχή για το Ουσμπεκιστάν στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 7 το απόγευμα παίζουν Τσεχία Νότια Αφρική, στις 10 Βοσνία Ελβετία, 1 το πρωί Καναδάς Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα.
9: ο καιρός.
3: Με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, τοπικές βροχές αλλά και μελτέμια στο Αιγαίο θα κυλήσει η αυριανή μέρα. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
10: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, συνεχίζεται ο ίδιος απαράλλαχτα καιρός των τελευταίων ημερών, με κάποια αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με κάποιο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και τον Ιδράργυρο, σε φυσιολογικές, θα έλεγα, για την εποχή θερμοκρασίες. Έτσι, για αύριο περιμένουμε πάλι αρχικά γενικά έθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές, όπως και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας. Κυρίως τα απογεύματα. Οι άνεμοι ασθενείς στο Ιόνιο μέχρι 3-4 μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο 4-6 έως και 7. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά λόγω ακριβώς του μελτεμιού θα φτάσει τους 30 με 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 31, στα νησιά μέχρι 27-29 το πολύ. Στην Αττική περιμένουμε τι άλλο, ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, βοριάδες 4 με 6 στα νύχτα 7 και θερμοκρασία από 21 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε αρχικά και στη Θεσσαλονίκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, πέρα από τις συννεφιές, θα έχουμε και τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί αργά το απόγευμα. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ θαλάσσια άβρα στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο, με σαφώς βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές και το μελτέμι να εξακολουθεί να δροσίζει τα ανατολικά, κυρίως παράκτια και νησιωτικά τμήματα της χώρας.
9: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεάνδρου στη Νέα Φιλαδέλφεια από το ύψος της Βριούλων, καθώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
9: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εντολή για έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες.
3: Και στο ενικός.gr Πειραιάς, βίντεο από τη στιγμή που δύο αδέλφια τρέχουν για να ξεφύγουν από ηλικιωμένο με 3-1.
9: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βούτσα.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
15: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Time out για Θράκων. Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ.

0: ΕΔΕ με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρίσμα 92.
7: Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τώρα δεν είναι εδώ ακόμα η Λουκία, θα είναι σε λίγο ελπίζω μαζί μας για να με ρωτήσει γιατί βάζω το money money money, δηλαδή λεφτά λεφτά λεφτά από τους αγαπημένους μου Άμπα. Φυσικά να με ρωτούσε, δεν θα με ρωτούσε γιατί θα καταλάβαινε η απάντηση είναι αυτονόητη. Διότι αυτό που συζητάμε όλες τις τελευταίες μέρες είναι για λεφτά και αν λεφτά υπάρχουν και ποιος είναι ο τζάμπας και ποιος είναι ο τζάμπα μάγκας. Γιατί αρχίζουν να έχουν έμπνευση οι πολιτικοί αρχηγοί και να μας δίνουν τροφή ώστε να σχολιάζουμε διαφορετικά την προεκλογική τους δραστηριότητα. Ξέρετε, η ιστορία ξεκίνησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν είπε ότι εγώ υπόσχομαι, το Πασόκ υπόσχεται όταν γίνει κυβέρνηση, ότι οι νέοι ως 24 ετών θα έχουν δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αυτό κοστίζει 35 εκατομμύρια και μπορώ να το καλύψω. Και την άλλη μέρα ο κ. Τσίπρας είπε, εγώ δεν είπε πλειοδοτό, αλλά αυτό που εννοούσε, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ αν γίνει κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι με τη συνήθεια, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς, αν γίνει κυβέρνηση, θα προσφέρει δωρεάν εισιτήρια όχι μόνο έως 24 ετών για όλους σε Αθήνα Θεσσαλονίκη πλην τουριστών και αυτό θα κοστίζει, μας είχε πει ο κ. Μπαλατζούκας, θυμάστε, 200 με 250 εκατομμύρια και αυτά λέει θα τα βγάλουμε αυξάνοντας τα μερίσματα, το φόρο από το 5% που είναι σήμερα στο 15%. Βέβαια του απάντησα ότι η κυβέρνηση λέει ότι όσο αυξάνεται ο φόρος στα μερίσματα πέφτουν τα έσοδα, λέει άλλη εποχή, εμείς θα τα πιάσουμε αυτά. Βέβαια την άλλη μέρα ο κ. Χαπουτσής επίσης από την Ελλάς είπε ότι εμείς θα βρούμε τα χρήματα από τα υπερκέρδη των τραπεζών, μάλλον πρέπει να συναντηθούν στο κόμμα που θα βρουν τα χρήματα.

0: Σε κάθε περίπτωση, ακούγοντάς τα όλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης είπε στη Βούλα ότι βλέπω ένα διαγωνισμό πλειοδοσίας. Ποιος θα δώσει το εισιτήριο, ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Ωραία είναι, υποσχόμαστε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να πω ότι να πω στον κύριο Τζάμπα 1 και Τζάμπα 2 και δεν ξέρω λέει αν υπάρχει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4 ότι το Τζάμπα πέθανε και σχολίασε έτσι την προεκλογική παροχολογία. Για να του απαντήσει ο κύριος Ανδρουλάκης στην ίδια γλώσσα. Ότι ο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Άρα καταλαβαίνετε ότι στην προεκλογική σκηνή γίνεται του τζάμπα και σήμερα το προχώρησε περισσότερο ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, όταν μίλουσε μαζί μου στο Open, όταν είπε στην κυρία Βολουδάκη ότι εσείς είστε τζάμπο τζάμπες, έχουμε τον τζάμπο τζάμπα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνω ότι έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα σε αυτό το σίριαλ του τζάμπα, αλλά εγώ έχω να πω σε όλους και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση ότι οι πολίτες και βλέπουν τι συμβαίνει σήμερα και έχουν μνήμη για το χθες. Και είναι και οι δύο πτυχές. Είναι η πτυχή του σήμερα, ότι δηλαδή μπορεί να δίνει η κυβέρνηση και να λέει ότι εγώ τόσα έχω, τόσα δίνω, αλλά το ερώτημα είναι αν φτάνουν αυτά που δίνει, αν αυτά που δίνει φτάνουν στις τσέπες των πολιτών επίσης, αν τα τρώει η ακρίβεια, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, διότι όταν η Ευρωζώνη Απρίλιο 25 με Απρίλιο 26 έχει πληθωρισμό α και στο ίδιο διάστημα υπάρχουν προϊόντα όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο, που έχει μείον 1 η Ευρωζώνη και συν 19 η Ελλάδα, και αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Υπάρχουν οι καλές περιπτώσεις, όπως σε τρόφιμα να έχουμε τριπλάσιο, όχι 20πλάσιο, τετραπλάσιο και πενταπλάσιο πληθωρισμό. Άρα το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση δίνει, τεκμηριώνει ότι τόσα έχει, αλλά αν αυτά φτάνουν. Και δεύτερον, επιμένω, αν φτάνουν στις τσέπες των πολιτών ή αν τα τρώει η ακρίβεια. Και η αδικαιολόγητη ακρίβεια πολλές φορές. Και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός χθες όταν παρουσίασε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα είναι το βασικό αντικείμενο της σημερινής εκπομπής μαζί με όλο. Και θέλω να μας στείλετε μηνύματα για την ακρίβεια, το αν φτάνουν τα χρήματα, το αν όντως μειώνονται οι φόροι και αυξάνονται οι μισθοί και συντάξεις και αυτό το νιώθετε, αν πηγαίνει καλά η οικονομία. Όταν λοιπόν παρουσίαζε όλο αυτό το νέο εγχείρημα, δηλαδή την πλατφόρμα Πόσο Κάνει που έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στον ρυθμό αυξήσεων αλλά και στις τιμές προϊόντων εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και μάλιστα ζήτησε από την κυρία Τσαγκάρη, που είναι η επικεφαλής της αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, κάθε εβδομάδα θέλω να βάλεις ειδική εφαρμογή, υπάρχει εφαρμογή, προϊόν-προϊόν, ποιες είναι οι τιμές στην Ευρώπη, και να βλέπω όπου οι τιμές είναι ψηλότερες να μου χτυπάς καμπανάκι και να μου στέλνεις εβδομαδιαίο δελτίο που να λες αυτά τα 10, 100, 1000, 2.000 από 10.000 προϊόντα, εδώ οι τιμές μας είναι μεγαλύτερες. Δηλαδή έχουμε το γιαούρτι το δικό μας, το οποίο το παράγουμε εδώ και είναι ακριβότερο εδώ από ό,τι είναι στις χώρες που εξάγεται, για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι οι άλλοι που θέλουν να έρθουν λένε εσείς δεν κάνετε τίποτα. Ό,τι κάνετε δεν αρκεί για τους πολίτες. Υπάρχει η σταθερότητα, αυτό που λέγεται ότι είναι σταθερότητα, σταθερότητα στην ακρίβεια. Και τι λένε οι άλλοι που έρχονται, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ΕΛΑΣ, είτε είναι τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς θα δώσουμε, λέει η κυβέρνηση, θα δώσετε, αλλά επειδή έχουμε ζήσει ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αυτά που θα δώσετε υπάρχουν ή τάζετε και είστε τζάμπα μάγκες. Και απαντούν και πλειοδοτούν. Εδώ πρέπει να πω ότι η πραγματική απάντηση στο ερώτημα από πού θα βρείτε τα λεφτά δεν είναι γενικώς από το πλεώνασμα, τα υπερκέρδη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό δεν είναι αποδεκτό. Είμαστε μέλη της Ευρώπης και μας ακολουθούν μετά τα μνημόνια ευρωπαϊκοί κανόνες, οι οποίοι είναι σαφείς και λένε ότι αν πρέπει να κόψεις ένα έσοδο, θα πρέπει να βρεις ένα μόνιμο υποκατάστατο και να πεις κόβω το έσοδο για παράδειγμα που μου φέρνει ένα δίστο το χρόνο από ΦΠΑ και το αντικαθιστώ με αυτό που είναι όχι προσωρινό, επίσης μόνιμο και μετρήσιμο. Διότι τα υπερκέρδη γενικώς των δηληστηρίων, των τραπεζών ή τα προπλεονάσματα δεν είναι απάντηση αποδεκτή, είναι μη αποδεκτή. Απορρίπτεται. Άρα καταλαβαίνετε ότι και οι μεν και οι δε μπορούν να βρουν δίκια και άδικα, αλλά θέλουν να ξέρουν και οι μεν και οι δε ότι οι πολίτες πια δεν τρώνε κουτόχορτο. Ξέρουν και για αυτούς που κυβερνούν σήμερα και για αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν αύριο, ότι ήδη βιώνουν στο πετσί τους την καθημερινότητα, έχουν χορτάσει από υποσχέσεις και από αυτούς που κυβερνούν και από αυτούς που θα έρθουν, και αυτό που θέλουν είναι συγκεκριμένες πράξεις που να τους βελτιώσουν την καθημερινότητα. Προσέξτε, όχι να λέει κάποιος μειώνω τους φόρους ή αυξάνω μισθούς και συντάξεις, αλλά αυτό να είναι πραγματική αύξηση. Διότι τελείως συμπτωματικά χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της Eurostat για την αγοραστική δύναμη. Ξέρετε που είναι η Ελλάδα και τα έχω μπροστά μου. Δεν τα λέει κάποιο κόμμα ή κάποιο Ινστιτούτο. Τα έχω εγώ μπροστά μου. Είναι από το site της Eurostat. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε τελευταίοι με τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Άρα εδώ είναι κάτι που πρέπει και οι σημερινοί και οι επόμενοι, είτε οι επόμενοι είναι οι σημερινοί είτε είναι άλλοι, να το κοιτάξουν και να το βάλουν μπροστά. Και το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι αν υπάρχουν λεφτά, δεν φτάνουν στους πολίτες. Είναι κάτι που πλήρωσε η κυρία Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα, που είπε χθες το πρωί στο Open ότι αποδίδω, ή περίπου έτσι το είπε εύσημα στην ελληνική οικονομία, γιατί είναι θετική η εικόνα των δημοσιονομικών στο εξωτερικό και είναι γελία οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασίες με άλλα κόμματα, γιατί αυτή η συζήτηση ανοίγει πόρτες και παράθυρα για διαρροές ψηφοφόρων του Πασόκ. Για να απαντήσει ο κύριος Δούκας, περίπου γελία είσαι εσύ, και ότι είναι αδύνατον να εκφράζει τέτοια θέση και να δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι η θέση των ανθρώπων και των ψηφοφόρων του Πασόκ. Καταλαβαίνετε ότι τώρα περιστρέφονται γύρω από το αν υπάρχουν λεφτά. Γι' αυτό και το money, money, money. Έτσι μίλησε λίγο περισσότερο, περιμένοντας τη Λουκία, αλλά καταλαβαίνετε ποιο είναι το πνεύμα των ημερών και ποιο είναι το πνεύμα γενικά και ειδικά της προεκλογικής περίοδου. Λοιπόν, είμαστε μαζί 12 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Real FM 97,8, περιμένοντας τη Λουκία Γκάτσου. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν έχει τελειώσει από τη συνέντευξή της και αν μας ακούει, να το δοκιμάσουμε. Μας ακούει η Λουκία? Όχι ακόμα, θα μας ακούσει σε λίγο, ελπίζω. Είναι στο κόντρα, ξέρετε, στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις κάθε Πέμπτη. Θα την έχουμε σε λίγο κοντά μας. Να σας πω λοιπόν εγώ καλό μεσημέρι, ότι είμαστε εδώ 12 λεπτά μετά τις 3, με τον Γιάννη Καραγευρέκη απέναντί μου, με τη Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Δέσποινα Καλοχέρι να υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, τα δικά σας mail που ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται. Και σήμερα το θέμα της εκπομπής θα είναι η καθημερινότητα. Θα, με αφορμή την παρουσίαση της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, με την οποία μπορείτε να βλέπετε σε real time τις τιμές 10.000 προϊόντων που είναι στα, όχι νοπών, που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και να συγκρίνετε, και αν δείτε ότι ένα σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερες τιμές να το προτιμήσετε. Αυτό είναι και ένα κίνητρο, ξέρετε, για τις εταιρείες, τα σούπερ μάρκετ, τους παραγωγούς, προμηθευτές, να χαμηλώνουν τις τιμές, γιατί ο κόσμος βλέπει, και να προσελκύουν οι φθηνότεροι τους πελάτες. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της Εκπιζώ, που δέχεται για τις καταγγελίες των πολιτών, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά, που ξέρει καλύτερα από τον καθέναν την αγορά και την καθημερινότητα, και τον κύριο Θεμιστοκλή Κιουρτζή, τον πρόεδρο Βενζινοπολών της χώρας. Διότι, ξέρετε, άκουγα προχθές τον κύριο Μαρινάκη να λέει κάτι με το οποίο συμφωνώ. Λέει, τους περιμένω στη γωνία. Διότι το πετρέλαιο, τώρα που τελείωσε ο... συμφώνησαν, δεν ξέρω αν τελείωσε, που συμφώνησαν να τελειώσει ο πόλεμος, πέφτει ραγδαία. Και η τιμή του πέφτει και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Το ερώτημα είναι λοιπόν, λέει ο κύριος Μαρινάκης, όσο γρήγορα ανέβηκαν οι τιμές όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, θα πέσουν το ίδιο γρήγορα? Τους περιμένουμε στη γωνία για να δούμε, γιατί προς το παρόν δεν πέφτουν τόσο γρήγορα οι τιμές. Και μη σας εκπλήσει, γιατί αυτό συμβαίνει όσο θυμάμαι την ελληνική αγορά. Ανεβαίνουν οι τιμές πάρα πολύ γρήγορα και πέφτουν πάρα πολύ αργά. Να, τώρα το πετρέλαιο είναι 78 δολάρια το βαρέλι, είχε φτάσει το πικ 126. Δεν βλέπω αντίστοιχη πτώση. Υπάρχει η πτώση, θα σας πω, θα μπω τώρα στο Fuel Prices, που είναι το επίσημο παρατηρητήριο τιμών, για να σας πω μισό λεπτό τώρα πόσο έχουν, σήμερα πόσο έχουν και το πετρέλαιο και η βενζίνη, για να δούμε σε σχέση με πριν τον πόλεμο που βρισκόμαστε. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης υπάρχει ακόμα η επιδότηση στην Αντλία των 15 λεπτών το λίτρο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούει η Λουκία τώρα, αν έχει φτάσει και αν μπορεί να μας ακούσει. Εγώ θα κάνω τις δοκιμές. Αν απαντήσει, δεν έχω άλλο τρόπο, θα την ακούσουμε και να την καλησπερίσουμε. Διαφορετικά θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Γιάννη, έχεις κάποια ένδειξη εσύ? Ωραία, περιμένουμε. Λοιπόν, το ημερήσιο δελτίο τιμών, να σας πω, fuel prices είναι για την Αττική η αμόλυβδη 1,95, η απλή αμόλυβδη, το diesel κίνηση 1,68. Αν προσθέσουμε βέβαια το 15 λεπτά, είναι στο 1,83. Είναι 20 λεπτά το καθένα, 1,83 ήταν 1,45. 25 λεπτά πάνω είναι το πετρέλαιο. Γύρω στα 20-25 λεπτά είναι και η αμόλυβδη. Τότε ήταν γύρω στα 60 δολάρια το βαρέλι, τώρα είναι 78. Είναι μια θεμητή διαφορά. Να δούμε αν θα συνεχιστεί η πτωτική πορεία, αν θα δούμε τις τιμές των καυσίμων να πέφτουν προς τα κάτω. Αν ήταν εδώ η Λουκία θα της έκανε και πλάκα, γιατί ξέρετε, μου είχα φάνηκε ως πολύ χαριτωμένη η είδηση ότι υπάρχει ένα μαθηματικό επιχείρημα γνωστό ως Doomsday Agreement, το επιχείρημα της αποκάλυψης, δηλαδή με μαθηματικό τρόπο προσπαθούν να υπολογίσουν πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Ναι, είναι λίγο μακάβριο, αλλά έχει πλάκα. Λοιπόν, και μου πουν κάποιοι ότι κάνω πλάκα με... Ναι, μπορώ να κάνω πλάκα με ό,τι εμένα με διασκεδάζει. Είναι η Λουκία, μας ακούει?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Λουκία, ήρθε στην καλύτερη στιγμή.
1: Εγώ σας άκουγα τόση ώρα, κάποιο προβληματάκι είχαμε, δεν πειράζει. Εγώ σας άκουγα πάντως. Εγώ σας άκουγα πάντως. Και άκουγα και αυτό που είπες για την πλατφόρμα, αυτό το πόσο κάνει.gr.
0: Περίμενε, πέραμε στην πλατφόρμα, είμαι έτοιμος να σου πω πόσα χρόνια
1: έχουμε
0: ακόμα πλανήτης.
1: Όχι, όχι. Για λέγε.
0: Δεν
1: ξέρω. Για πες.
0: Εγώ δεν βλέπω να το φτάνω, εσύ μπορεί.
1: Για πες.
0: Άλλα 17.100 χρόνια.
1: Κατά
0: 95% σου φτάνει.
1: Εντάξει, νομίζω εμείς δεν θα είμαστε, είμαστε οριακά.
0: Εγώ δεν θα είμαι, δεν ξέρω, εσύ μπορεί να είσαι.
1: Και εγώ δεν νομίζω, 17.000 χρόνια δεν νομίζω.
0: Αλλά
1: ακόμα.
0: Επειδή μιλάει για το τέλος του κόσμου, το βρήκα αφορμή για να παίξουμε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και καταλαβαίνεις ποιο θα είναι. Κύριε Γιάννη, είστε έτοιμος? Ο Αντώνης Ρέμος το έχει τραγουδήσει, το τέλος του κόσμου. Για πάμε, κύριε Γιάννη.

0: Βλέπεις πως σε υποδέχομαι έτσι. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου. Βέβαια, βέβαια.
0: Και πολύ αισιόδοξο ότι έχουμε ακόμα 17.100 χρόνια ζωής. Καλό δεν είναι. Νομίζω το προλάβουμε.
1: Ελπίζω να μεγαλώσουν, να αυξηθούν. Ελπίζω.
0: Να γίνουν περισσότερα.
1: Να γίνουν περισσότερα, να μην χαλάσει ο κόσμος.
0: Πόσο θέλει να φτάσει, 20.000 χρόνια να φτάσει.
1: Όχι εγώ ρε παιδί. Λέω γενικά για τον πλανήτη, ναι, η ανθρωπότητα.
0: Κοίτα, τώρα που κάνω πλάκα να πω και κάτι, επειδή χθες εσύ ξέρεις και είπες νομίζω,
1: ναι,
0: το λόγο που δεν ήμασταν μαζί.
1: Πραγματικά
0: και θέλω και από το μικρόφωνο του Real FM
1: να μας πεις περαστικά, και εγώ να ευχηθώ περαστικά στη Μίνα την Καραμίτρου, γιατί αυτό που συνέβη
0: ήταν
1: πραγματικά...
0: Ήταν
1: εσύ να εκεί το έζησες.
0: Πού το έζησα. Είχαμε τελειώσει το μεσημερινό δελτίο, εκεί στη μεγάλη αίθουσα σύνταξης. Πίσω από το γραφείο μου είχαν βάλει την προηγούμενη μέρα ένα πολύ μεγάλο κλιματιστικό. Άρχισε να μυρίζει καμένο. Εγώ ήμουν από τη μέσα πλευρά του κτηρίου, η Μίνα ακριβώς απ' έξω. Δηλαδή, μας χώριζε ένας τείχος. Είχε πάει να φροντίσει τα αγαπημένα της γατάκια εκεί απ' έξω. Έχει πολύ ευαισθησία και όλοι τα αγαπάμε. Και άρχισα να μυρίζω καμένο. Πολύ έντονα καμένο. Λέω, τι είναι αυτό. Άρχισαμε όλοι να αναρωτιόμαστε. Και ξαφνικά ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος. Λέμε, τώρα θα πέσει το κτίριο. Τι είχε συμβεί, είχε αρχίσει να σκάει η συσκευή του air condition,
1: ναι,
0: και να φεύγει με φοβερή πίεση το φρέον. Όταν τελείωσε, είχε μια σκάλα εκεί που λέμε τώρα θα πέσει η σκάλα, έγινε έκρηξη σαν να ήταν μια πολύ δυνατή βόμβα, έσκασε η συσκευή του air condition και όλο το σύστημα εκεί, πολύ μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς η Μίνα δεν ήταν μπροστά, ήταν στο πλάι και έτσι χτύπησε πέφτοντας στο πλάι. Την είδαμε κάτω με σκισμένα ρούχα, ήταν πάρα πολύ άσχημο.
1: Φαντάζομαι,
0: το θέμα.
1: Εντάξει, σοκαριστήκατε.
0: Ναι, πάρα
1: έτσι,
0: πολύ άσχημο.
1: Σοκαριστικό.
0: Η Μίνα έχει σπάσει το χέρι της στο αριστερό, έχει χτυπήσει το δεξί της χέρι και τα δύο χέρια δεν είναι λειτουργικά και εύχομαι πολύ γρήγορα να γίνει καλά. Υποφέρει, πονάει.
1: Την είδα ήταν σοκαριστικό. Στον αέρα της
0: ναι,
1: εκπομπής.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Μαχήτρια.
0: Μαχήτρια. Και τσιφόμαστε όλοι περαστικά, ήταν πάρα πολλές οι ευχές, αλλά σοκαριστικό τι μπορεί να φέρει η στιγμή. Και επειδή λέμε για πλάκα και εσύ ξέρεις ότι κάνουμε πλάκα στην εκπομπή, γιατί ξέρεις όταν τα βλέπουμε αισιόδοξα τα πράγματα και ειδικά εγώ που προέρχομαι από δελτία ειδήσεων κεντρικά που πρέπει να είσαι εκεί. Τίποτα. Στείλει άλατος να λέει τις ειδήσεις.
1: Φυσικά.
0: Και
1: ναι,
0: στο ραδιόφωνο βρίσκω την ευκαιρία και τώρα που μετά από 40 χρόνια κάνω μια διαφορετική τηλεοπτική εκπομπή να περνάω αυτή την πλευρά που ίσως πολλοί δεν την ξέρουν, που εσύ την έχεις
1: ναι,
0: μάθει σιγά-σιγά.
1: Ναι, ναι,
0: προσπαθώ
1: ναι,
0: να βλέπω την αισιόδοξη πλευρά της ζωής
1: ναι,
0: και λέμε με τη Μίνα δεν κάνουμε έτσι να πούμε, να σου πω να σηκώσει ψηλά τα χέρια και να βάλουμε το χέρι ψηλά που μας αρέσει του Χατζηγιάννη. Και έχω δει ότι μου κάνουν μαθήματα συνάδελφοι ότι με τον πόνο της Μίνας λέει έπαιξα εγώ Λουκία, διότι πώς τόλμησα, πώς τολμήσαμε οι δυο μας αντί ναι, να κλαίμε. Όταν είχα πει 10 φορές περαστικά στη Μίνα και ήμουν δίπλα της από χθες και το ξέρεις και δεν ήρθα εδώ από την πρώτη στιγμή.
1: Και εγώ το ξέρω φυσικά, γιατί σε άκουσα, με πήρες τηλέφωνο πρώτα απ' όλα σοκαρισμένος. Ναι.
0: Φυσικά,
1: δηλαδή,
0: όπως ήμασταν όλοι στο όπεν σοκαρισμένοι.
1: Ένας... Τρελάθηκα και όπως σοκαρίστηκα και εγώ εκείνη
0: φυσικά,
1: την ώρα και ως...
0: Φυσικά. Πώς τολμάμε να κάνουμε, ξέρεις, πρέπει να ρωτάμε. Και εγώ, ίσως και το τέλος του κόσμου, πρέπει να ρωτήσουμε 2-3 πριν το βάλουμε. Μήπως σε ενοχλήσει, ή μήπως θεωρηθεί ότι δεν είναι τόσο ωραίο, γιατί κάνουμε πλάκα με το τέλος του κόσμου. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, Λουκία. Ζω πραγματικά απίθανα πράγματα. Θέλω να πω όμως, εμείς οι δύο κάνουμε μια άλλη δουλειά. Είμαστε δημοσιογράφοι. Υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω επάγγελμα σχολιαστής άλλων εκπομπών. Καλό είναι,
1: ναι,
0: αλλά δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εμένα
1: και
0: η δουλειά μου είναι να είμαι δημοσιογράφος.
1: Να σου πω κάτι. Και ναι, σχολιαστής άλλων εκπομπών.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν και πίσω από ένα πληκτρολόγιο καλυπτόμενος.
0: Ναι, ναι, και
1: φορές,
0: όχι μόνο.
1: Γιατί και εγώ βλέπω, επειδή αναρτώ δημόσια πολλά πράγματα.
0: Και μπράβο σου, και συμφωνώ πάντα.
1: Τι ακούω από κάτω, ναι, από ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται όμως πίσω από ένα πληκτρολόγιο.
0: Όχι, εδώ είχαμε φανερά σχόλια μπροστά στην κάμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι μία δουλειά να σχολιάζεις άλλες εκπομπές και μία δουλειά η δική μας να είσαι πραγματικός δημοσιογράφος, όπως είμαι εδώ εγώ 40 χρόνια, να μιλάω έξω από τα δόντια για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα πραγματικά προβλήματα, να κάνουμε ρεπορτάζ, να μιλάμε τους πρωταγωνιστές της ζωής και όχι να σχολιάζουμε αρλούμπες. Και όταν έρχεται η ώρα να βάζουν άνθρωποι στο στόμα τους, συναδέλφους τους, οι οποίοι δίνουν μάχη για την ενημέρωση, δουλεύοντας 20 ώρες την ημέρα.
1: Που αν μη
0: διότι
1: τι άλλο,
0: δεν τους αρέσει.
1: Πρέπει να υπάρχει, ακριβώς, πρέπει να υπάρχει και μια αλληλεγγύη μεταξύ μας και σεβασμός.
0: Έτσι, έτσι. Λυπάμαι, αλλά κάνω άλλη δουλειά. Αυτό έχω να πω μόνο. Κάνω άλλη δουλειά. Αυτό. Λοιπόν, πάμε
1: και στο
0: τώρα
1: κάτω, και στο κάτω-κάτω της γραφής, μαζί με τη μην είχατε συνεννοηθεί πώς θα το κάνετε.
0: Δηλαδή, και το κάνουμε μεγάλη χαρά.
1: Η επιλογή σας ήταν.
0: Και ήταν το βάλσαμο η Μίνα μέσα στην εκπομπή, είναι, ξέρεις, παλικάρι. Επομένως, η Μίνα αυτό που έκανε είναι να προσπαθεί να το διασκεδάσει εισαγωγικά για να αντέξει τον. Αυτό λοιπόν κάναμε μαζί και μου είπε: δεν θέλω πλευρές, δεν θέλω. Με παρακολουθούν και οι συγγενείς μου. Λοιπόν, θέλω να υπάρχει αυτή η διάθεση στην εκπομπή. Δεν είναι ιερό. Δεν είναι ιερό κάποιο ο οποίο.
1: Δεν είναι ιερό. Επιλογή σα ήταν πρώτα απ' όλα.
0: Κατάλαβα. Θα ρωτάμε εδώ για το σενάριο τη εκπομπή.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω τι άλλο θα ζήσουμε. Πάμε στην πραγματική επικαιρότητα τώρα.
1: Ναι.
0: Που νομίζω ότι σφραγίζεται από 2-3 συγκεκριμένα πράγματα. Έχει ξεκινήσει να λες, και με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα, για την πλατφόρμα. Πόσο κάνει.
1: Πες
0: μου τη γνώμη σου για να σου πω κι εγώ. Για πες.
1: Κοίτα, η γνώμη μου είναι η εξής, ότι καλά είναι τα πόσο κάνει και τα λοιπά, αλλά καλύτερο θα ήταν να παίρναμε πραγματικά μέτρα για την ακρίβεια. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλοι έχουμε μνημονικό, δόξα τω Θεώ, και θυμόμαστε πόσο κάνει να πηγαίνουμε στο χασάπι, στο σούπερ μάρκετ, να πληρώνουμε όλα αυτά που πληρώνουμε. Δεν λέω ότι είναι κάτι, δεν θέλω να είμαι ακυρωτική, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι χρειάζονται περισσότερα μέτρα. Καλό είναι το πόσο κάνει, αλλά πρώτα απ' όλα, δηλαδή εγώ πριν πάω, παραδείγματος χάρη, όχι εγώ, ένας συνταξιούχος, πριν πάει στο σούπερ μάρκετ θα μπαίνει στην πλατφόρμα να βλέπει ότι το μακαρόνι στο ένα σούπερ μάρκετ είναι τόσο, στο άλλο είναι τόσο και στο παράλληλο είναι τόσο, και θα μπορεί να πάει να φύγει από το σπίτι του και να μην πάει σε αυτό που είναι κοντά, να πάει στο άλλο μακριά που έχει το μακαρόνι πιο φτηνό, και έτσι λύνεται το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, θα σου δώσω τη συνολική εικόνα. Λοιπόν, ποια είναι η συνολική εικόνα, καθώς θα σας δώσω το ρεπορτάζ, επειδή μίλησε το πρωί και στην τηλεόραση με την, που έχουμε μιλήσει και από αυτή την εκπομπή με την κυρία Τσαγκάρη, την επικεφαλής της αρχής για τον έλεγχο της αγοράς, που έχει και την ευθύνη για την πλατφόρμα πόσο κάνει, ανεξάρτητη αρχή. Λοιπόν, τι σημαίνει καταρχήν αυτή η πλατφόρμα? Σημαίνει ότι έχει 10.000 προϊόντα και έχει online, κάθε πρωί στις 8 ανανεώνεται, τις τιμές αυτών των προϊόντων δεν είναι νοπά. Άρα εσύ τι βλέπεις, πόσο κάνει κάθε προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ. Μπορείς, εάν πας να πάρεις μακαρόνια, ξέρω εγώ, από τους Σκλαβενίτη, να αρχίσεις να ψάχνεις αν είναι ο Βασιλόπουλος ή το Lidl ή κάποιος άλλος φθηνότερα, για να πας και να κάνεις αυτή τη δουλειά και να πας στην Τραπετσόνα για μακαρόνια φθηνά.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Στο Περιστέρι για λάδι και στην Κηφισιά για κρέας. Δεν γίνεται.
1: Αυτό
0: δεν είναι το νόημα. Το νόημα είναι να αναπτυχθεί ένας ανταγωνισμός, ώστε οι εταιρείες που ξέρουν ότι δημοσιεύονται οι τιμές τους, να ξέρουν ότι τις παρακολουθεί ο πολίτης και να έχουν κίνητρο και να μην τις ανεβάσουν και να τις κατεβάσουν, γιατί υπάρχει ένα κουμπάκι στην πλατφόρμα. Όταν μπεις στο προϊόν μακαρόνια και στην τάδε μάρκα, πατάς το κουμπί και σου βγάζει τι είχε το προηγούμενο δίμηνο. Άρα μπορείς να δεις αν το ανέβασε, το κατέβασε ο κύριος. Αυτό που λέγαμε πάνω ή κάτω, για πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Αυτό είναι το κίνητρο. Το δεύτερο. Αρκεί αυτό? Όχι. Το θέμα είναι το πόσο κάνει ή το γιατί κάνει τόσο ακριβά ή το γιατί δεν έχω τα χρήματα να το αγοράσω διότι είναι τόσο ακριβό. Προφανώς το δεύτερο και το τρίτο. Προφανώς, Λουκία, το θέμα είναι γιατί είναι τόσο ακριβό και γιατί ο μέσος Έλληνας δυσκολεύεται να το αγοράσει σε αυτή την τιμή. Η πλατφόρμα μπορεί να το λύσει το πρόβλημα? Όχι. Έγινε γι' αυτό? Όχι. Είναι άλλα μέτρα. Το τέταρτο θέμα. Τι γίνεται με τις πολυεθνικές οι οποίες τις αυρίζουν πουλώντας πολύ ακριβότερα και αυξάνοντας σε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό τις τιμές τους από την υπόλοιπη Ευρώπη? Εδώ έχουμε θέμα. Εδώ η πλατφόρμα έχει κουμπάκι που αν μπει στο προϊόν μακαρόνια ή ρύζι θα το δεις, πατάς το κουμπί και αν είναι διεθνές προϊόν, αν είναι το γιαούρτι της Ζωνιάς δεν υπάρχει, βλέπεις την υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ λοιπόν η εντολή Μητσοτάκη στην κυρία Τσαγκάρη είναι: θέλω να καταγράφεις κάθε εβδομάδα, όχι 8 μέρες, κάθε εβδομάδα τα προϊόντα που έχουν αυξημένες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και να μου στέλνεις προσωπικά σε μένα τον Πρωθυπουργό, το δελτίο και να παρεμβαίνω. Αυτό είναι καλό.
1: Μήπως όμως ο Πρωθυπουργός τελικά, άμα δει ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη με τις τιμές, γιατί εμείς έχουμε και πολύ πιο αυξημένο ΦΠΑ.
0: Α, όχι, θα είναι νέτη τιμές. Με αυτό το ρώτησα, είναι το πρώτο που ρώτησα. Θα είναι χωρίς το φόρο. Για να συγκρίνουμε κανονικά. Γιαούρτι με γιαούρτι, λάδι με λάδι, χωρίς το ΦΠΑ. Ναι, γιατί μετά θα υπάρχει παραμορφώση στην τιμή. Βγάζει το σύστημα το ΦΠΑ για τον οποιοδήποτε φόρο και σου βγάζει καθαρή σύγκριση. Και αν ο Πρωθυπουργός βλέπει ότι κάθε εβδομάδα επί ένα μήνα το τάδε γιαούρτι που παράγεται εδώ, που λέτε εδώ 3 ευρώ και στην Αγγλία 1,5, στη Γερμανία 1,20, υπάρχει ζήτημα. Και εκεί λοιπόν άλλο μόνο η ανεξάρτητη αρχή να το βλέπει και άλλο να το βλέπει κάθε εβδομάδα και ο Πρωθυπουργός. Εγώ λέω ότι είναι ένα βήμα. Ξαναλέω, το πόσο κάνει είναι για άλλη δουλειά. Το γιατί κάνει τόσο και το γιατί δεν έχω χρήματα να τα αγοράσω, αυτά είναι τα βασικά. Και από αυτά σίγουρα περιμένουν οι πολίτες λύση από την κυβέρνηση. Αυτά θα συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κιουρτζή.
1: Γιατί να σου πω κάτι, Νίκο. Ναι. Οι πολίτες δεν ψάχνουν άλλη μία πλατφόρμα για να
0: βέβαια.
1: Βλέπουν πόσο ακριβένουν τα προϊόντα.
0: Το νόημα δεν
1: και
0: είναι
1: τα
0: αυτό.
1: Ζουν κάθε μέρα
0: μα
1: στο ταμείο.
0: Μα δεν περιμένει κανείς να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας με την πλατφόρμα ναι. πόσο κάνει.
1: Γιατί δεν χρειαζόμαστε μόνο εφαρμογές που καταγράφουν τώρα. Την ακρίβεια, αλλά πολιτικές που τη μειώνουν.
0: Θα ξεκινήσουμε τον κύριο Κιουρτζή αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να δούμε το πετρέλαιο έχει 78. Η βενζίνη και το πετρέλαιο ενώ 78 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. Ναι. Βενζίνη και πετρέλαιο είναι περίπου 25 λεπτά ακριβότερα από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Είπε ο κύριος Μαρινάκης, περιμένω στη γωνία. Είναι αυτό που συζητήσαμε
1: επίσης,
0: και μαζί. Περίμενε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Ότι ναι. εγώ τους περιμένω στη γωνία να δω όσο γρήγορα ανέβηκαν οι τιμές όταν ξεκίνησε ο πόλεμος θα πέσουν το ίδιο γρήγορα. Και το λέει και ο ειδικός εκπρόσωπος αυτό. Αυτό θα ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Κιουρτζή. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον κύριο Κιουρτζή.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά...

0: Χρήσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Στους 97,8.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
15: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
17: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
18: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Πλησιάζουμε προς το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουνίου, παρακαλώ. Φουλ για την καρδιά του καλοκαιριού. 5η 18 Ιουνίου, εδώ με τη Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 5 και πρέπει να πω ότι η αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται σήμερα, 18 Ιουνίου. Είναι η εταιρεία που μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάφαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
21: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
20: Λοιπόν, πριν μιλήσουμε τον κύριο Κιουρτζή, Λουκία, θέλω να σχολιάσουμε δύο ειδήσεις πέραν της οικονομικής επικαιρότητας. Το ένα είναι και οικονομικό το θέμα. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό. Και άκουσα στο δελτίο ότι η κακή είδηση της ημέρας είναι ότι η Ελστάτ ανακοίνωσε μείωση των γεννήσεων για πέρσι κατά 2.873, κατά 4,2%.
22: Δεν αυτό καθόλου είναι καλή, όχι απλά αυτό. Καμπανάκι, καμπάνα όχι. Ολόκληρη.
20: Έτσι. Οι γεννήσεις έφτασαν σε 65.500, 33.000 αγόρια, 31.900 κορίτσια. Είναι μειωμένες σε σχέση με το 24 και δεν είναι καλό νέο. Και αυτό δείχνει.
22: Και αυτό συνδέεται πολλά. Απόλυτα, νομίζω, Νίκο, πρώτα απ' όλα με την πραγματικότητα που βιώνουν και τα νέα ζευγάρια, την οικονομική κρίση.
20: Πώς θα κάνεις, το να κάνεις παιδί,
22: πώς θα κάνει άλλο παιδί, όταν δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι, πρώτα απ' όλα.
20: Να ξεκινήσουμε από εκεί. Το γάλα και τις πάνες του παιδιού θέλει ένα μισθό. Μετά. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Κιουρτζή να πω και μια καλή είδηση. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια, Λουκία. Άρα είναι για πρώτη φορά φεύγουν τα εξωτερικά ικριώματα, σκαλοσιές από τη δυτική όψη του Παρθενώνα. Το βλέπουμε ολόκληρο. Είναι, νομίζω, μια ιστορική μέρα, διότι εντάξει, η αξία του μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι γνωστή, αλλά το γεγονός ότι μετά από 220 χρόνια συμπληρώνεται το δυτικό αέτομα και το βλέπουμε και αλλάζει όψη Ακρόπολη και αρχίζει να αποκαθίσταται
22: αρκετή μορφή. Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία είδηση της ημέρας, πραγματικά.
20: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
23: Καλησπέρα και στους δυο σας, όλο τον κόσμο.
20: Έλεγα πριν στη Λουκία ότι άκουσε τον κύριο Μαρινάκη να λέει κάτι που θα περίμενα να το πει κάποιος άλλος και χαίρομαι ότι το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε τους περιμένω όλους στη γωνία για να δω αν πέσουν τόσο γρήγορα οι τιμές στα καύσιμα όσο ανέβηκαν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, κύριε πρόεδρε.
23: Δίκιο θα έχει.
20: Θα πέσουν.
23: Πού
20: να το βρούμε, εμείς πού να το βρούμε το δίκιο.
22: Ναι, θα πέσουν όμως, κύριε Κιουρτζή. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτοαρχίσει ο πόλεμος, αφού το λέγαμε εδώ με τον Νίκο χαρακτηριστικά, πριν καν προλάβει να πέσει ο πρώτος πύραυλος, είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν οι τιμές.
20: Και μπορώ να σου πω και με την αίσθηση ότι θα πέσει ο πύραυλος.
23: Ναι, και με την κουβέντα. Λοιπόν. Πάμε να πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα.
20: Θυμήστε μας καταρχήν πόσο είχαν. Εγώ θυμάμαι, διορθώστε με, ότι τότε είχε 58 με 60 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει 78, άρα είναι περίπου 30% πάνω. Θυμάμαι ότι το πετρέλαιο είχε 1,45 με 1,47 στο σταθμό, κύριε Κρουτζή.
23: Καλά θυμάστε, εκεί ήταν περίπου στο 1,50.
20: Τώρα έχει 1,68, αλλά προσέξτε, αν προσθέσουμε και τα 15 λεπτά της επιδότης, έχει 1,83. Άρα είναι 33 λεπτά, 35 ακριβότερο και 40 μπορώ να σου πω, ναι. Και βενζίνη.
23: Το 60 λεπτά, το 65, το 65 δολάρια που λέει το βαρέλ ήταν στις αρχές του χρόνου, γιατί από τότε ξεκίνησε η αύξηση του καυσίμου μέχρι που να πει ο πρόεδρος Τραμπ να πατήσει το κουμπί.
20: Σωστά,
23: και ξεκινήσαμε από τα 70 τόσο.
20: Σωστά.
23: Τώρα,
20: ναι.
23: Επειδή,
20: και βενζίνη.
23: Η βενζίνη ήταν στο 1,80-1,70.
20: 1,70 ήταν. Και τώρα έχει 1,95. Στην καλύτερη περίπτωση, Αττική, στην περιφέρεια είναι πάνω από 2 ευρώ. Στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, έχει 2,16. Ναι.
23: Εγώ θέλω να πάω στη δική σας προσέγγιση και να υπενθυμίσω ότι τα πρατήρια αγοράζουν από τα δηληστήρια. Άρα, συνεπώς, ό,τι πουλάνε τα δηληστήρια αγοράζουν τα πρατήρια και αφόσον αγοράζουν, μεταβάλλουν και τις τιμές τους είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Και επειδή η κυρία Γκάτς με προκάλεσε πολύ ωραία, όπως πάντα γλυκύτατη.
20: Το συνηθίζει, λοιπόν, το συνηθίζει.
23: Ναι, ναι. Λοιπόν, κυρία Γκάτς, αν πάμε λοιπόν στις αρχές του Μαρτίου που ήταν 77 δολάρια το βαρέλι, όπως σωστά που είπατε ήταν 75-77, εκεί. Σας λέω,
20: τόσο λοιπόν, έχει τώρα, 78 έχει. Ναι,
23: ναι, ήταν, είχαμε ίδια τιμή περίπου, εκεί ήταν. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι η δηληστηριακή τιμή με το ΦΠΑ, γιατί μερικοί θέλουν να το πούν χωρίς το ΦΠΑ για να δημιουργήσουν, χωρίς τον ΦΠΑ για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, ήταν 1,56 στην αμόλυβδη. Σήμερα που έχουμε την ίδια δηληστηριακή, την ίδια τιμή στο Brent, η δηληστηριακή τιμή είναι 1,75. Δηλαδή είμαστε 19 λεπτά επάνω, πάνω από την ίδια τιμή του βαρελιού. Άρα, κυρία Γκάτσου,
20: δηληστήριο λέτε, γιατί στην αγορά είναι 1,95 στην Αττική.
23: Στο δηληστήριο, στο δηληστήριο. Για το δηληστήριο μιλάω, η τιμή το 95 είναι σε πτωτική τάση, όπως τα είχαμε πει κιόλας, τέλος πάντων θα το πω μετά. Είχαμε μια πλαγιοκαθοδική τάση στην αγορά και το είπα 18 Μαΐου στη συνάδελφό σας, πήρα το βάρος της άποψης, ήταν 108 δολάρια το βαρέλι και είπα ξεκινάει η πτώση.
22: Ναι.
23: Λοιπόν, γιατί όταν είναι το σύμπλην, πάντα βάζουμε, κύριε Στραβλάκη, που έχετε φιλοξενήσει εκπομπές σας, το μεγάλο αν. Αν πει κάτι άλλο, αν πει κάτι άλλο, αλλά από τις 18 μέρες και μετά προέβλεψε ότι θα πέσουν οι τιμές και θα έχουμε βουτιά. Άρα λοιπόν, κύριε Γκάτσου, 1,56 το δηληστήριο, 1,75 σήμερα το δηληστήριο. Άρα το όλους αφορά όλους. Σωστά το είπε ο κύριος Μαρινάκης. Και σωστά είπατε, κύριε Στραβλάκη, για το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης σήμερα η τιμή είναι 1,408.
22: Άρα πρέπει πρώτα να το κάνει το δηληστήριο, κύριε Κιουρτζή. Αυτό μας λέει.
23: Από πού θα αγοράσουμε, κυρία Γκάτσου, εμείς?
22: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, τους περιμένει, αυτούς που περιμένει ο κύριος Μαρνέκης στη γωνία είναι πρώτα απ' όλα τα δηληστήρια.
23: Άρα λοιπόν, το δηληστήριο που μας πετάξατε χαριτολογώντας πρέπει να πάει εκεί που πρέπει, έτσι. Όπως και είπε και ο κύριος Τραβελάκης πάρα πολύ ωραία, σήμερα έχουμε μια δηληστηριακή τιμή με 408 με 15 λεπτά έκπτωση. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τα 15 λεπτά, θα ήταν ένα
20: 500. Εγώ δεν ξέρω το δηληστήριο. Εγώ βλέπω το fuel price, βλέπω την τιμή που βλέπουμε στην αντιλία.
23: Ναι, αλλά πρέπει να δείτε πόσο αγοράζουμε εμείς.
20: Ναι,
23: δεν είναι μόνο
20: εσείς το λέτε, δεν το βλέπω.
23: Εμείς
20: είπατε, το βλέπω εγώ.
23: Εγώ
20: βλέπω ότι είναι 1,68 συν 15 λεπτά 1,83, διότι είναι και τα 15 λεπτά της επιδότησης. Άρα η πραγματική τιμή του πετρελαίου σήμερα είναι 1,83.
23: Η δηληστηριακή τιμή λοιπόν του πετρελαίου κίνησης είναι 1,408 συν 15 λεπτά 1,508. Ξέρετε πόσο ήταν όταν ήταν 77 δολάρια το βαρέλι? 1,353. Άρα ήταν 20 λεπτά κάτω με την ίδια τιμή του βαρελιού. Όταν λοιπόν κατεβάσει το δηληστήριο στην τιμή αυτή που είχε το βαρέλι, και εμείς θα προσαρμοστούμε, εφόσον αγοράζουμε τα δηληστήρια, όσοι οι περισσότεροι αγοράζουμε τα δηληστήρια, θα προσαρμοστούμε στις τιμές αυτές.
20: Το επιχείρημα
23: αυτή
20: εκεί, κάνοντας το ρεπορτάζ, είναι ότι, και προφανώς κανείς δεν θέλει να δικαιολογήσει κανέναν, τα δεδομένα παραθέτουμε, είναι ότι για το φόβο των ελλείψεων είχαν φουλάρει από προμήθειες, άρα έχουν προμηθευτεί καύσιμα στην πολύ υψηλότερη τιμή και όσο υπάρχουν τα αποθέματα θα έχουμε αυτές τις τιμές.
23: Είναι σωστή η προσέγγιση σας?
20: Όχι, αυτό απαντούν, δεν είναι προσδική μου, σας λέω τι μου απαντούν. Ναι, ναι.
23: Ποιο σας το απάντησε αυτό?
20: Αυτό είναι η απάντηση από την πλευρά του, γιατί ξεκινούν και παραμένουν τόσο ψηλά οι τιμές όπως το περιγράφεται.
23: Και
20: ότι υπάρχει μεγάλη αποθεματοποίηση.
23: Και εγώ σας περιγράφω τιμές, ναι, ότι τα πρατήρια αγοράζουν τα δηληστήρια. Μόλις αδειάζει το πρατήριο και μπορεί να πάρει καύσιμο, αγοράζει και πουλάει φθηνότερα.
20: Άρα λέτε το αν θα πέσει δεν είναι δικό σας θέμα.
22: Άρα το μπαλάκι πάει στα δηληστήρια.
23: το μπαλάκι πάει εκεί που πρέπει να πάει.
22: Το πετάμε στα δηλητήρια. Ναι.
20: Τώρα πείτε μου.
23: Στην προκειμένη περίπτωση σας είπα το αυτονόητο. Εμείς αγοράζουμε από τα δηλητήρια. Αγοράζουμε 19,5 λεπτά ακριβότερα όσοι αγοράσαμε σήμερα, γιατί χθες αγοράσαμε 21 λεπτά παραδείγματος χάρη, γιατί δεν αγοράζει το βρατήριο όλη κάθε μέρα. Γι' αυτό και βλέπετε και τιμές οι οποίες είναι κοντά στο 1,90 και σε λίγο θα το δείτε και κάτω από το 1,90 θα βλέπετε και το 1,8.
20: Άρα η πορεία είναι πτωτική. Τώρα αυτό θέλω να μείνουμε. Μας περιμένουν πτωτικές κομμάτι πτωτική πορεία τις επόμενες μέρες.
23: Φαντάζομαι η προσέγγιση αυτό που βλέπουμε τώρα στην τάση των δηληστηριακών τιμών είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση περαιτέρω. Mm. Άρα αν δεν αλλάξει κάτι μετά την υπογραφή του Τραμπ θα έχουμε μια συνεχόμενη πτωτική τάση. Και θέλω να πω και την άποψή μου στην προκειμένη περίπτωση. Σήμερα υπάρχει ένα δίλημα στην αγορά. Όλα τα κράτη έχουν δώσει από τα αποθέματά τους καύσιμα. Άρα συνεπώς πρέπει να τα αναπληρώσουν. Και η μάχη θα γίνει ως εξής. Θα τα αναπληρώσουν σε φτηνή τιμή. Ενώ θέλουν και οι παραγωγοί να πουλήσουν, γιατί έχουν ανάγκη από πωλήσεις οι οποίες έχουν στερέψει τα ταμεία τους, ή θα αυξηθεί η τιμή. Θα το δούμε στην πράξη από εβδομάδα. Γιατί κατά την άποψή μου, όπως την έχω πει και δημόσια και αρκετές φορές, παίζει ρόλο και το χρηματιστηριακό κέρδος. Δηλαδή, θα επαναλάβω την έκφραση ότι οι εταιρείες, μάλλον τα δημοσιεύματα, ότι οι εταιρείες, οι μεγάλες στο εξωτερικό, κέρδισαν δισεκατομμύρια από το trading. Μούφα δηλαδή, σ' αγοράζω, μου πουλάς, αγοράζω κτλ. Έγινε κάτι και κερδίσαν το trading δισεκατομμύρια. Και όσοι κερδίζουν περισσότερα χρήματα, φέρνουν στους ισολογισμούς τους. Τα πρατήρια δεν κερδίζουν χρήματα και μάλιστα με την τοποθέτηση του πλαφώνου, η οποία προφανώς, και δεν έχω κανένα λόγο να αφισβητήσω τον υπουργό, τον κ. Θεοδωρικάκο, που δώσαμε τα χέρια, 30 έχει του λίγη, γιατί δεν έχει και κανένα νόημα. Αλλά σας είπα αυτό που πολύ ωραία μας είπε η κυρία Γκάτσου, ότι θα πέσουν οι τιμές εφόσον αγοράσουμε εμείς φτηνότερα.
20: Τώρα πρόεδρε, μπορείτε να μας πείτε...
23: Ναι. Το όλους αφορά όλους. Ναι. Και καλά το είπε ο κ. Μαρινάκης και καλά το είπε και ο κ. Πρωθυπουργός.
20: Η εικόνα της αγοράς ποια είναι αυτό, τι έχει αφήσει ανοιχτές πληγές ο πόλεμος και το πώς αποτυπώθηκε στις τιμές από τα δηληστήρια ως την Αγγλία. Είναι μικρότερη κατανάλωση, άλλαξε συνήθειες ο οδηγός, πάει πιο πολύ με τα μέσα μεταφοράς, πάνε 2-2 στη δουλειά. Τι έχετε δει?
23: Σας είχα πει και θα το επαναλάβω ότι όταν έχουμε τιμές πάνω στα 2 ευρώ, αυξάνεται ο τζίρος 20% και η μείωση της κατανάλωσης είναι στο 10%. Αυτή είναι η τάση της αγοράς και έχει αποτυπωθεί ούτως ή άλλως, γιατί έτσι είναι, έτσι το είχαμε δει και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εγώ προσωπικά...
20: Δηλαδή η πραγματική μείωση είναι 20%, πραγματική, όχι στις τιμές.
23: Η πραγματική μείωση της κατανάλωσης ήταν 10%.
20: 10, μάλιστα.
23: 10%. Γιατί το budget του κάθε οικογενειάρχη, ένα μέρος που το μετράει, είναι αυτό που εξανάγκασε να περιορίσει τις μετακινήσεις του στο κομμάτι που το επιτρέπει η τσέπη του. Αυτή είναι η τάση στην αγορά, θα τη δούμε. Τώρα φανταζόμαστε, ευελπιστούμε και εμείς το θέλουμε, να χαμηλώσουν οι τιμές, ο καταναλωτής να πάρει με τα 20 ευρώ που έπαιρνε παλιότερα, αγόραζε 12 λίτρα, φτάσαμε να αγοράζει με τα 20 ευρώ 9,5 λίτρα. Άρα με τα 20 ευρώ που είναι το πιο κινησιμό,
22: μεγάλη διαφορά,
23: θα ξαναπεράσει τα 10 λίτρα 11, άρα και εμείς θα ανασάνουμε, γιατί το δικό μας κέρδος είναι από την κατανάλωση και όχι από τον τζίρο. Ο τζίρος είναι αυτός που μας προβληματίζει οικονομικά, διότι πληρώνουμε περισσότερες προμήθειες, έχουμε μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κόστος και στην αγορά μας και στην αποθεματοποίησή μας, αλλά και στις πιστώσεις μας.
22: Γιατί φαντάζομαι και εσείς, κύριε Κιουρτζή, όπως το έχουμε ακούσει και εμείς, ακούτε τον τελευταίο καιρό, όλον αυτόν τον καιρό που είχε αυξηθεί η τιμή, ότι εγώ 20 ευρώ που λέει ο λόγος έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Το θέμα είναι πόσο φτάνουν αυτά τα 20 ευρώ.
23: Αυτό έτσι όπως το περιγράφετε είναι. Η διαφορά είναι ότι κάποιος έβαζε 20 ευρώ, αλλά είχε να ξαναβάλει, οπότε είδαμε ότι η επαναληψιμότητα μεγάλωσε. Πουλούσαμε λιγότερα λίτρα και ο κόσμος έρχονταν περισσότερες φορές, γιατί δεν του φτάναν τα λίτρα. Υπάρχει μία μεθοδολογία που θα κουράσουμε τους καταναλωτές τώρα, αλλά από τα στατιστικά τα στοιχεία μας, τα δικά μας στατιστικά, διελευσιμότητα όγκος τζίρος, μπορούμε και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Το γενικό όμως είναι αύξηση τζίρου, μείωση της κατανάλωσης, αύξηση επισκεψιμότητα στα πρατήρια. Δύσκολο πράγμα για τους πρατηριούς αυτό.
20: Κύριε Κιουρτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η επαρχία εφοδιάζεται πολύ αργότερα. Άρα, μέχρι τιμή να μην τη βάλουμε αμέσως της χώρας, να βάλουμε πρώτα τις μέσες τιμές στις αστικές περιοχές και φαίνεται, ευτυχώς, αυτό που φαίνεται σήμερα, εκτός να αλλάξει κάτι άλλο, γιατί δεν ξέρουμε την τρέλα που κουβαλάει ο κόσμος όλος, ότι έχουμε μια σημαντική ακόμα περαιτέρω αποκλιμάκωση. Και σας είπα τα νούμερα, είμαστε 19 λεπτά.
20: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρο τη Ομοσπονδία Πατηρίου Χορεμπόρων Καυσίμων, Θεμιστοκλή Κιουρτζή. Λουκία, ένα μήνυμα και αμέσως μετά διαφημίσει και επιστρέφουμε. Θέλω να πω ότι η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Και η δημόσια προσφορά ξεκίνησε 16 Ιουνίου, ολοκληρώνεται σήμερα, σε λίγο, 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση και στην προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
0: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαίου. Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
1: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
24: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
25: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
24: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
25: Εννοείται, αγάπη μου.
24: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
25: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
24: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
25: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
26: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
27: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
28: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
29: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
28: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
30: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
31: Προπόληση more.com.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Πρέπει να πω όλο και ότι θέλει μεγάλη προσοχή από εδώ και πέρα με τις φωτιές. Αρχίζουμε να μπαίνουμε στην επικίνδυνη περίοδο. Άκουγα το πρωί τους μετεωρολόγους να λένε ότι θα έχουμε μέχρι 8 μποφόρ το τρίμερο. Θα έχουμε όχι πολύ ζέστη, 33-34, τοπικά 35 βαθμούς. Είναι ότι πρέπει η καιρός με τόσο δυνατούς ανέμους. Θέλει μεγάλη προσοχή.
22: Ακριβώς για τις φωτιές.
20: Έβλεπα τώρα τι γίνεται στην Ισπανία. Έχει τεράστια φωτιά. Είναι έτοιμη να περάσει το Σαββατοκύριακο με 40 βαθμούς η Ισπανία. Και έχει μια πολύ μεγάλη φωτιά στην Καταλωνία. Έχει διακοπή για να καταλάβεις η σιδηροδρομική επικοινωνία μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης. Προειδοποιούν εκεί οι μετεωρολόγοι. Ναι. Είναι κόλαση πραγματικά. Αν δεις την εικόνα, φαίνεται ότι είναι μια κόλαση φωτιάς και
22: σκέψη,
20: είναι πάνω στο
22: για να έχει διακοπή η σιδηροδρομική επικοινωνία. Τώρα μιλάμε ανάμεσα σε δύο μεγάλες πόλεις, έτσι.
20: Ναι.
22: Τις μεγαλύτερες της Ισπανίας.
20: Τοπικά μπορούμε να δούμε και 42 βαθμούς στην Ισπανία, άρα καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας πρώτη κυρία Καλαποθαράκου από την Εκπιζώ, να δούμε την άλλη πλευρά του πόσο κάνει, αν έχει νόημα, τι γίνεται, τι λένε οι καταναλωτές, που είναι πολύ σημαντικό.
22: Όπως μας τις λέει πάντα πολύ εύστοχα η κυρία Καλαποθαράκου.
20: Βέβαια, και μετά τον κύριο Κορκίδη να δούμε συνολικά τι γίνεται με την οικονομία. Διότι θυμάσαι τι έλεγαν, και τώρα να ανοίξουν τα στενά του ορμού, θα φτάσουμε το 27. Ισχύει αυτό, ή θα πάμε σε πολύ πιο γρήγορη αποκλιμάκωση, τώρα που έχουμε γενικώ αποκλιμάκωση στι διαπραγματεύσει Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Πάμε.
11: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στο Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
0: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ανησυχητικά είναι τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το δημογραφικό. Οι γεννήσεις πέρυσι ήταν λιγότερες κατά 4,2% σε σχέση με το 2024. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο, ενώ αύξηση σημειώθηκε μόνο στην περιφέρεια Κρήτης. Τρία δεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας διέσχισαν το στενό του Ορμούζ λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε συμφωνία με τον Ιρανό πρόεδρο για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητους όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με το Ιράν. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα διευθετηθούν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις που αναμένεται να αρχίσουν αύριο στη Γενέβη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδεια, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόσθεσε ότι επιβάλλονται πρόστιμα και εισπράττονται και ότι αυτό που ενοχλεί τις εταιρείες είναι η δημοσιοποίησή τους. Αναφερόμενο στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τόνισε ότι η διαφάνεια στις τιμές είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών σε όλη τη χώρα προχωράει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον απόϊχο της πρόσφατης αποκάλυψης κυκλώματος διαφθοράς. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν μεταξύ άλλων στελέχη σε κρίσιμες θέσεις και συγγενικά τους πρόσωπα. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των τρένων στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα γίνουν από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω έργων. Στο τμήμα Αλιανοκλάδη-Λάρισα οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με λεωφορεία.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του τελευταίου παγκοσμίου κυπέλου Αγγλία θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών στον πρώτο γύρο των προκριματικών. Το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα 9 Οκτωβρίου και το δεύτερο στην Αγγλία στις 13 του ίδιου μήνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή έως 6 ποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το

σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στους 97,8.
1: Και επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8 σε ένα καλοκαιρινό απόγευμα 5η 18 Ιουνίου. Δοκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, με πολύ κέφι μαζί ως τις 5 και σήμερα. Και πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι αν βγάζαμε εφημερίδα αύριο, έχω το πρώτο θέμα. Και είναι μακράν το πρώτο θέμα και δεν το έχουμε συζητήσει και δεν βλέπω να παίζει και πολύ. Είναι μακράν το πρώτο θέμα και θα ξεπουλούσε και η εφημερίδα. Ο τίτλος είναι «Στον αέρα όλες τις συντάξεις».
2: Α, γιατί ναι, το λέω αυτό. Καμπανάκι από Στουρνάρα.
1: Γιάννης Στουρνάρας.
2: Οι δημόσιες συντάξεις δεν θα αρκούν στο μέλλον, κρίσιμη επαγγελματική ασφάλιση. Εγώ όταν το διάβασα αυτό, κάτι με έπιασε, να σου πω την αλήθεια.
1: Τεράστιο θέμα.
2: Τεράστιο θέμα.
1: Και
2: φυσικά
1: θα ζητήσω από την Δήμητρα να φιλοξενήσουμε αύριο εκτάκτως τον καθηγητή Μητρόπουλο για 4-5 λεπτά να το ρωτήσουμε. Διότι όταν λέει ο κύριος Στουρνάρας, που έχει ξεκινήσει μόλις την τρίτη εξαετία του ως διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, να λέει ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν να εξασφαλίσουν αρκεί ποστά αναπλήρωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα από τη σύνταξη και λέει
2: και
1: χρειάζεται.
2: Ενδεχομένως ίσως πρέπει τώρα, δηλαδή όσο είμαστε ενεργοί ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό, να φροντίσουμε για
1: να
2: άλλα πράγματα.
1: Να σου πω τι πρότεινε. Ναι. Στο πλαίσιο ενός συνεδρίου επαγγελματικής ασφάλισης, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι η γνώμη του, μας έδωσε είδηση, επιδιώκει να ενισχύσει επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά. Τι θα πει επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα? Θα πει, δεν ξέρω, ρωτώ, θα ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, ότι είναι ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης όπου έχεις πρόσθετες κρατήσεις για να συμπληρώσεις και να πάρεις μια επαρκή σύνταξη. Μήπως ότι πρέπει να δίνουμε χρήματα επιπλέον σε έναν ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα?
2: Ιδιωτικό, εγώ για να αυτό πάρουμε... καταλαβαίνω.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, δεν λέει ιδιωτικό, επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι εννοεί ότι ο κάθε. Οι γιατροί, οι δημοσιογράφοι. Ναι. Να κάνουν ένα επαγγελματικό ταμείο χωριστό και να έχουν και άλλες κρατήσεις.
2: Ναι, αλλά μιλάμε για άλλες κρατήσεις. Αυτό σου λέω. Μείον είναι μείον λεφτά ακόμα.
1: Μήπως συμφέρει να τα δώσει σε μια ιδιωτική ασφάλιση?
2: Σε μια ιδιωτική, ακριβώς.
1: Εάν συμφέρει σε ιδιωτική, μήπως συμφέρει να μην έχει καθόλου κρατήσεις και να πηγαίνει κατευθείαν στην ιδιωτική ασφάλιση όλα μαζί?
2: Να μην μας κάνουν, να μην πάρουμε σύνταξη, να μην μας κάνουν κρατήσεις σε αυτή τη λογική.
1: Θα σα στενοχωρήσω. Διότι υπάρχει ακόμα. Λουκία, το ξέρεις, αλλά εγώ το λέω για να σε προκαλέσω.
2: Ναι.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή,
2: φυσικά,
1: αν πας στον κύριο Μητρόπουλο να σου υπολογίσει τη σύνταξη που θα πάρεις όταν με το καλό βγει η σύνταξη, θα σου πει: θα έπαιρνες, ας πούμε, 1000 και θα πάρεις 500 γιατί είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Ε, ωραίο, δεν είναι αυτό? Πάρα πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό.
1: Έτσι. Φαντάζομαι ότι μετά από 22 κυβερνήσεις, η 23η θα καταφέρει να το καταργήσει.
2: Κάποιος θα καταφέρει να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ας ελπίζουμε, και εγώ ελπίζω.
1: Τι έτος έχουμε?
2: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Τι έτος έχουμε?
2: Έχουμε 2026.
1: Πόσα χρόνια
2: ίσως
1: έχουμε Νέα Δημοκρατία? 7.
2: Πάμε
1: ο νόμος Κατρούγκαλου είναι 10.
2: Ναι.
1: Άρα ο νόμος Κατρούγκαλου 10-12 χρόνια. Αποδεικνύεται πιο ισχυρός από κυβερνήσεις 7 ετών. Και από οποιονδήποτε, ξέρεις γιατί είναι πιο ισχυρός? Γιατί αν καταργηθεί, χρειάζονται μερικά δισεκατομμύρια. Πολλοί έχουν βολευτεί. Είναι από ψοέμφια, που ξεκίνησε ως ΕΙΤΔΕ, τέλος του εκτροτούμενων ακινήτων και έμεινε και μια χαρά. Εισπράττει το κράτος μερικά δισεκατομμύρια το χρόνο από φόρο ακινήτων. Ως έκτακτος, μνημονιακός ξεκίνησε. Λέω εγώ
2: έτσι
1: τώρα.
2: Είναι.
1: Λέω εγώ. Είμαι και μια κουβέντα για τον πόλεμο, διότι υπέγραψαν τη νύχτα και μάλιστα στις Βερσαλίες. Από τη μία ο Τραμπ δίπλα στο Μακρόν, από την άλλη ο Πεζεσκιάν μόνος του, έστειλε φωτογραφία του ελληνικού πρακτορείου. Υπεγράφει το μνημόνιο για το τέλος του πολέμου. Είναι μια προσυμφωνία 14 σημείων. Έχει αγκάθια. Αύριο θα έχουμε συνάντηση των δύο πλευρών στη Λουκέρνη, στην Ελβετία, για να δούμε ποιοι θα συναντηθούν και τι θα πούν και τι παραπάνω έχουν να πούν μετά τη συμφωνία. Γιατί τώρα αρχίζει η τελική φάση των διαπραγματεύσεων με βάση αυτή τη συμφωνία. Πολλά τα αγκάθια. Και το πρώτο απ' όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι το Ισραήλ, Λουκία, και η Χεζμπολάχ. Και το δεύτερο,
2: φυσικά,
1: το νίκη
2: το
1: που θέλουν
2: βέβαια
1: οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς.
2: Ναι,
1: θέλουν,
2: ναι,
1: δεν υπήρχε αυτό πριν. Το θέμα, ο Τραμπ έκανε τον πόλεμο να πάνε καλύτερα τα πράγματα, να πάνε χειρότερα και να πληρώνουν τα πλοία όλου του κόσμου. Τέλη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, όπως θέλουν οι Ιρανοί μετά από τους πρώτους δύο μήνες, καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι τόσο επιτυχία, λέω εγώ τώρα, για τους Αμερικανούς. Λοιπόν, καλησπερίζουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρε της ΕΠΙΖΟ. Καλησπέρα σας, κυρία πρόεδρε.
3: Καλησπέρα.
1: Λέω να ξεκινήσουμε. Σας. Έχετε βγάλει και νέες ανακοινώσεις για, για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Όμως πρώτα, θέλω το σχόλιο σας για αυτό που συζητούσαμε πριν με τη Λουκία, για την πλατφόρμα που έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί, το πόσο κάνει. Μια πλατφόρμα, να πω ξανά για τους ακροατές μας, ότι μπαίνεις μέσα, πόσο κάνει.gov.gr, βρίσκεις 10.000 προϊόντα, online, real time, δηλαδή βλέπεις πόσο πουλούνται σε 9 διαφορετικές αλυσίδες. Από αυτές, μέχρι στιγμής, οι 5 δίνουν στοιχεία από τα ράφια, οι άλλες 4 από το e-shop. Και είναι ένα θέμα αυτό, γιατί το e-shop έχει άλλη τιμή, άλλες προσφορές. Άρα, αν ψάξεις, είσαι στο τάδε σούπερ μάρκετ και ψάχνεις την Ολάδη και βρεις το e-shop του άλλου σούπερ μάρκετ, αλλά είναι το e-shop. Δεν είναι το σούπερ μάρκετ, δεν έχεις πλήρη εικόνα. Αλλά γενικά η ερώτησή μου είναι αν θεωρείτε ότι αυτό θα βοηθήσει υπό τρεις έννοιες. Η μία έννοια ότι οι εταιρείες θα ξέρουν ότι ξεμπροστιάζονται από την πλατφόρμα, άρα δεν θέλουν να φαίνεται ότι είναι οι ακριβότερες, θα μπορούσε να κίνητρο να μην ακριβένουν τις τιμές, να μην ανεβάζουν τις τιμές. Το δεύτερο είναι ότι πατάς το κουμπί και βλέπεις και πόσο έκανε το προηγούμενο δίμηνο, άρα βλέπεις πόσο αυξάνονται και με τι ρυθμό και συνδυαστικά με άλλους ανταγωνιστές. Και το τρίτο, ότι υπάρχει εφαρμογή να δεις την ευρωπαϊκή τιμή του ίδιου προϊόντος και η κυρία Τσαγκάρη είπε ότι κάθε εβδομάδα θα στέλνει τον Πρωθυπουργό τις τιμές που χτυπούν καμπανάκι μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης δια τα περαιτέρω. Για πείτε μας.
3: Θα έλεγα εν πρώτης, γιατί δεν απαξιώνουμε το όποιο μέτρο και ψηφιακό εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει τους καταναλωτές για να συγκρίνουμε τιμές ίδιων προϊόντων. Καλοδεχούμε λοιπόν η ψηφιακή αυτή εφαρμογή σύγκριση τιμών. Όμως θα βάλω και εγώ τα ερωτήματά μου. Πόσο κάνει είναι η ψηφιακή εφαρμογή, γιατί γιατί έχει αυτή τη τιμή, θα πω εγώ, και γιατί δεν μπορώ να το αγοράσω. Άρα δηλαδή το πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι η ακρίβεια, και η ακρίβεια δυστυχώς είναι εδώ, δεν αντιμετωπίζεται.
1: Σας έχουμε προλάβει, έλεγα πριν ότι θέλουμε μια πλατφόρμα γιατί κάνει τόσο και μια τρίτη πλατφόρμα γιατί επειδή κάνει τόσο δεν έχουμε τα χρήματα να το αγοράσουμε.
2: Ακριβώς. Ναι, μια πλατφόρμα που θα μπορούσε ας πούμε ακριβώς θα μπορούσε να λέγεται δεν έχουμε λεφτά.gr ας πούμε.
1: Ωραία.
2: Εμείς ή πού θα τα βρούμε.gr.
3: Είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί από την εξής άποψη. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το ψηφιακό ή τα όποια ψηφιακά εργαλεία. Είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι. Το δεύτερο είναι, θα πρέπει να δούμε στην πορεία πόσο λειτουργική και αποτελεσματική είναι, διότι μπαίνουν διάφορα ζητήματα. Δεν είναι να συγκρίνω ένα-ένα τα προϊόντα, είναι να συγκρίνω το καλάθι. Εκεί μπορεί να υποφεληθεί ο καταναλωτής 1-2-3 ευρώ, ώστε να πει ότι αυτή τη βδομάδα θα αγοράσω τα προϊόντα που χρειάζομαι, 10, 15, 20, πόσα είναι, από την τάδε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Αν όμως ναι, και αν είναι διαφορετικά όμως, κυρία Καλαποθαράκου, δηλαδή ένα προϊόν μπορεί να είναι πιο φτηνό στη μία αλυσίδα, ένα άλλο προϊόν μπορεί να είναι πιο φτηνό στην άλλη αλυσίδα. Ναι, τι θα κάνει ο καταναλωτής, θα πηγαίνει από αλυσίδα σε αλυσίδα.
3: Γι' αυτό μίλησε για το καλάθι. Ενδεχομένως το καλάθι να τον ευνοήσει να γλιτώσει 1-2-3 ευρώ. Όμως, εάν η αλυσίδα αυτή που τα 15 προϊόντα μεσοσταθμικά θα τον ωφελήσουν 1-1,5 ευρώ, είναι 2 χιλιόμετρα, θα το πληρώσει τη μεζίνη. Αυτό που λέτε, το να συγκρίνει 1-1 τα προϊόντα, είναι αδύνατο, αδιανόητο και ακατανόητο. Δεν είναι δυνατόν να αγοράσω αυτό το προϊόν από το ένα σούπερ μάρκετ, τα 3 από το άλλο, τα 5 από το τρίτο. Και επίσης δεν βλέπει και δεν διευθυνίζεται πουθενά, διότι από μια πλοήγηση σύντομη που κάναμε βλέπουμε ότι υπάρχει σε ορισμένα προϊόντα μεγάλη απόκριση, τα ίδια προϊόντα, έτσι, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Αυτό για μας δεν δικαιολογείται. Όπως δεν δικαιολογείται και το γεγονός ότι το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές χώρες είναι φθηνότερο από ό,τι στην Ελλάδα. 20-30, 40,
1: αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Εδώ, κύριε, ακούστε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Το είπα μόνος μου στη Λουκία. Ότι τι να την κάνω, είπα στο πόθενές και στον πολιτικών. Που μας λένε ότι έχουν 40 σπίτια, δεν μας λένε που τα βρήκαν τα λεφτά και πώς μπήκαν στην πολιτική με ένα σπίτι και τώρα έχουν 40. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πράγματι, το να υπήρχε μια πλατφόρμα που να λέει γιατί κάνει τόσο και άλλη μία γιατί δεν έχω λεφτά να το αγοράσω, είναι ωραίο. Ούτε αυτό θα λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το λύσει να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να μην κερδοσκοπούν σε όλα τα στάδια τη διακίνηση ενός προϊόντος από την παραγωγή ως το ράφι.
3: Ακριβώς.
1: Πέραν αυτού όμως, εγώ λέω ότι αυτό με μια καλή εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο, δηλαδή να ξέρει ο τάδε που βγάζει το γιαούρτι ότι αν εγώ έχω 20 γιαούρτια και τα 19 είναι σε μια τιμή 2 ευρώ και ένα έχει 3 ευρώ, το βγάζω στη σέντρα αυτό και το αποκλείω. Εάν είναι το ίδιο, θεωρώ ότι ποιοτικά δεν προσφέρει, δεν δικαιολογεί τόσο μεγάλη αύξηση τιμής. Άρα έχουν μια πίεση οι εταιρείες που βγαίνουν στη σέντρα από την πλατφόρμα. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, με δεδομένο ότι τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε την Κυριακή η Καθημερινή, που δείχνουν σύγκριση ρυθμού ανατιμήσεων Απρίλιος 25, Απρίλιος 26 και είναι μεγαλύτερος Eurostat, στοιχεία Eurostat, στη χώρα μας έως 20 φορές στο φυσικό αέριο και 3 με 5 φορές στα βασικά τρόφιμα, αυτό είναι ένα κίνητρο, γιατί εδώ θα υπάρχει μια εφαρμογή που θα δείχνει και μπήκα και το δοκίμασα και υπάρχει ποια είναι η τιμή στην Ευρώπη του ίδιου προϊόντος, real time. Τι διακύμανση για το τελευταίο δίμηνο. Και αν αυτό πηγαίνει και στο Μητσοτάκι και πηγαίνει και, και παντού και υπάρξουν, έλα εδώ κύριε, μισό λεπτό. Πώς εσύ παράγεις εδώ το γιαούρτι ή τα μακαρόνια ή οτιδήποτε και τα πουλάς εδώ 3 ευρώ και το ίδιο προϊόν το που εξάγεται στη Γερμανία κάνει 1,5. Εκεί δεν θα πρέπει να απολογηθεί η πολυεθνική ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν του βγάζει σέντρα.
3: Και προτίστως τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές και ιδίως από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου
1: της αγοράς
3: και καταναλωτική, να επιβληθούν κυρώσεις, να δουν, γιατί είπα και εγώ ότι είναι αδικαιολόγητες αυτές οι τιμές στην Ελλάδα, τόσο μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και της χώρας μας, όσο και ίδια προϊόντα διαφοροποιούνται από σούπερ μάρκετ και σούπερ μάρκετ και μάλιστα με μεγάλη απόκληση.
1: Και εγώ πρότεινα σήμερα στην κυρία Τσαγκάκη ότι θα το δει αυτό το δελτίο να δημοσιοποιείται. Να βλέπουμε όλοι μας τα εξής 50, 100, 500 προϊόντα είναι 2-3 φορές ακριβότερα εδώ σε σχέση με την Ευρώπη και είναι τα ίδια. Θα δείτε, θα το ξανακάνουν.
3: Ακριβώς, το έχουμε ζητήσει και εμείς επανειλημμένα. Η Ενώση είναι ένα αίτημα μακροχρόνιο, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε οι καταναλωτές ποια είναι ακριβώς αυτά τα προϊόντα και γιατί. Το γιατί βέβαια θα πρέπει να μας το πει η πολιτεία, η οποία πρέπει να ελέγχει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί ξέρουμε όλοι τα τρίκ που εφαρμόζουν ώστε να αυξάνουν τις τιμές και να δικαιολογούν, εντός εισαγωγικών, να δικαιολογούν τα μειωμένα κέρδη που έχουν.
1: Λουκία.
2: Έτσι είναι, κυρία Καλαποθαράκου, και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, μπαίνουν οι καταναλωτές σαν τον detective πάλι που πρέπει να κάθεται να ψάχνει, σαν να πρέπει να κάνουν σαφάρι στην εσχροκέρδεια.
1: Δεν υποχρεώνει κανείς κάποιον να ψάχνει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μην ψάχνει, πηγαίνει να παίρνει το ακριβότερο. Εγώ θα μπαίνω πάντως, θα ψάχνω. Λέω ότι δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά μην κατηγορήσουμε και εμείς. Αν δεν υπήρχε, θα λέγαμε γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κακό να υπάρχει διαφάνεια και να μπορώ εγώ να μπω, που το ψάχνω πριν πάω στο σούπερ μάρκετ να δω ποιος έχει τα πιο φτηνά. Προφανώς δεν θα πάω στη Δραπετσόνα να πάρω φτηνό ρύζι, στην Κηφισιά φτηνά φασόλια και στον Πειραιά φτηνό λάδι, αλλά αυτό είναι ένα κίνητρο για τις εταιρείες.
2: Εννοείς αν τα βρούμε όλα σε μία αλυσίδα.
1: Όχι,
2: ότι
1: και να μην τα βρούμε.
2: Θα υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Βγαίνει στη σέντρα η εταιρεία, διότι εδώ πατάς μακαρόνια και σου βγάζει τη σειρά τα ίδια μακαρόνια. Εάν τα ίδια μακαρόνια, καταρχήν το ένα σούπερ μάρκετ τα έχει 5 και το άλλο 7, δεν θα πας αυτό το σούπερ μάρκετ. Δεύτερον, αν μία εταιρεία είναι πολύ ακριβότερη, θα προτιμήσει τη φθηνότερη που πας στο σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, αλλά αυτό που είπε η κυρία Καλαποθαράκου, ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί από χθες που ανακοινώθηκε, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα και στο κόντρα στην εκπομπή.
1: Ότι
2: υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι, να το πω έτσι, τεχνολογικά αναλφάβητος. Δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με αυτό.
1: Απολύτως συμφωνώ.
3: Και χρειάζεται και αρκετός χρόνος να διαθέσει, δηλαδή ο καθένας μας αρκετό χρόνο για να κάνει.
2: Που δεν τον έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας.
3: Δηλαδή θέλουμε έναν καταναλωτή ο οποίος να είναι επαγγελματίας και να ασχολείται με το πιο. Σε ποιο τιμολόγιο ενέργειας θα πάει.
2: Ακριβώς, έχετε δίκιο.
3: Από ποιο σούπερ μάρκετ θα αγοράσει το πιο φθηνό προϊόν και ποιο. Και
1: μην συζητάτε, δεν είμαστε ελεκτές αγοράς. Άλλοι έχουν αυτό το έργο. Μην φορτώσουν σε εμάς αυτή τη δουλειά. Προφανώς, άλλοι πρέπει να ελέγχουν την κερδοσκοπία.
2: Ναι, αλλά φαίνεται ότι μας φορτώνουν.
1: Όχι.
2: Με αυτό το. Όχι. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν είναι το νόημα της πλατφόρμας. Αυτό υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο.
3: Ακριβώς.
1: Να μπορείς να δεις πριν πας τις τιμές. Αν δεν θέλεις, δεν βλέπεις. Πας στο σούπερ μάρκετ. Πας κατευθείαν και τις βλέπεις. Και αν δεν σου αρέσει, πας. Επειδή εγώ πηγαίνω κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ, σας βεβαιώ ότι πριν διαλέξω σούπερ μάρκετ, άφησα το προηγούμενο γιατί έβλεπα ότι ο συνολικός λογαριασμός ήταν για τα ίδια προϊόντα 10% πάνω. Δεν θέλω να πω καταναλωτής. Πολλές φορές εγώ βλέπω γιαγιάδες και παππούδες που με πλησιάζουν στο σούπερ μάρκετ και κρατάνε και στα χέρια τους την προσφορά. Και πήγαν στο απορροκυπευτικά και λένε συγγνώμη, εδώ έχω δημοσίευση που λέει ότι οι μπανάνες αυτή τη βδομάδα σε εσάς είναι ας πούμε 1,20 και τις βρήκα 1,40. Και απαντάει η κυρία στο ταμείο, ήταν μια συγκεκριμένη παρτίδα που τέλειωσε και είναι έξαλλη η γιαγιά γιατί ήρθε εκεί για να πάρει μόνο μπανάνες φτηνές, που τρώει μπανάνες. Θέλω να πω, ο κόσμος το ψάχνει. Ο κόσμος και μιλάω για γιαγιά, δεν μιλάω για νέο άνθρωπο, είναι υποψιασμένος. Ψάχνει και κοιτάει και το λεπτό πια και το υπολογίζει. Είναι καλό να δίνουμε όπλα.
2: Εγώ κρίνω από μένα πολλές φορές ότι δεν έχω το χρόνο να το κάνω όλο αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στη δική μου θέση, που είμαι μια μητέρα εργαζόμενη, θα είναι και πάρα πολλές άλλες.
1: Δεν πρέπει
2: δεν
1: να πάει κάποιο
2: χρόνο.
1: Δεν θα πάω στο σούπερ μάρκετ.
2: Θα πάω, αλλά δεν έχω χρόνο να ψάχνω να βρω πού είναι το πιο φθηνό.
1: Δεν χρειάζεται. Θα έχει σηματίσει εντύπωση και θα έχει διαλέξει, Λουκία, το πιο φθηνό σούπερ μάρκετ. Εγώ ξέρω ποιο είναι. Θέλω να πω, το ψάξα. Και επίσης υπάρχουν και κλίμακες ποιότητας. Διότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Μπορεί να είναι πολύ πιο φτηνό και να μην έχει καλή ποιότητα. Διαλέγεις τη χρυσή τομή ανάμεσα σε ποιότητα και τιμές. Δεν ξέρω, κυρία Κοθάκου, εσάς τι σας λένε οι καταναλωτές που έχετε feedback.
3: Εμείς έχουμε πολλές καταγγελίες για άλλες τιμές στο ράφι και άλλες στο
1: ταμείο. Μην το συζητάτε.
3: Για παραπλάνηση του καταναλωτή από την άποψη των προσφορών, αυτό που είπατε ότι είναι σε προσφορά το προϊόν, αλλά το αγοράζει ο καταναλωτής στην κανονική τιμή.
1: Πάει και το βρίσκει σε άλλη τιμή. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
3: Τιμή,
1: πάρα πολύ σοβαρό.
3: Δηλαδή υπάρχουν διάφορα τρίκ πέρα από τις ποσότητες που μειώνονται και στην αυξάνεται η τιμή συγχρόνως χωρίς ο καταναλωτής να μπορεί να το διευθεί παρά μόνο εφόσον ανοίξει το προϊόν και είναι εξόφθαλμο. Ούτε θα διαβάσει βέβαια τα ψηλά γράμματα για να δει ότι τα γραμμάρια είναι 200 αντί για 230 που ήταν πριν κλπ. Και εδώ είχε πει η κυβέρνηση ότι θα βάλει κάποια ειδική σήμανση που δεν το έχουμε δει ακόμα. Δηλαδή πρέπει να γίνουν πολλά από την κυβέρνηση για να προστατευτεί ο καταναλωτής και να ληφθούν δομικά μέτρα.
1: Ακούστε, κακά τα ψέματα. Το μεγάλο ζήτημα στα σούπερ μάρκετ και γενικά στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι πώς νοούνται μεταξύ τους και με διάφορες ενδιάμεσες τιμολογήσεις πολυεθνικές, σούπερ μάρκετ, προμηθευτές, διακινητές, φουσκώνουν την τιμή του προϊόντος αδικαιολόγητα με αποτέλεσμα εμείς σε βασικά προϊόντα όπως είναι ο καφές, όπως είναι το γάλα, όπως είναι το λάδι, να πληρώνουμε πανάκριβα φουσκωμένες τιμές και κανείς να μην τους πειράζει. Έχουμε δείγματα υποτιβάλλονται πρόστιμα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και το πρόστιμο που επιβλήθηκε, τα 3 εκατομμύρια ευρώ για παράδειγμα σε μια μεγάλη πολυεθνική, τα 1,75 σε μια ελληνική γαλακτοβιομηχανία είναι 5 εκατομμύρια, εισπράχθηκαν, μου έλεγε σήμερα η κυρία Τσαγκάρη. Το θέμα είναι, τους καίνε? Εγώ σας λέω, το μόνο που τους καίνει είναι η δημοσιοποίηση του ονόματος, τίποτα άλλο δεν τους καίει. Η δυσφήμιση δηλαδή.
2: Γιατί είναι μικρά σχετικά με τους τζίρους και τα κέρδη
3: τους. Με τα κέρδη
1: πρόστιμα, φυσικά. Ναι. Και 3 εκατομμύρια γι' αυτό, όταν έχει τζίρο και κύκλο εργασιών 500 εκατομμύρια το χρόνο, τι τον νοιάζει? Θα υπολογίσει να κάνει και τα κόλπα του και να πληρώσει 5 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο το χρόνο. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Το πρόβλημα λοιπόν εκεί είναι. Να σπάσει αυτή η αλυσίδα του υπερβολικού κέρδους που δυστυχώς με την παράταση, γιατί θα παραταθεί σας λέω για 2 μήνες το πλαφόν στο κέρδος, δυστυχώς δεν λύνεται, δεν αρέσει καθόλου σε όλους τους φορείς. Το έχουν πει και τα σούπερ μάρκετ, το έχουν πει και οι εταιρείες, δεν τους αρέσει, αλλά ούτε αυτό φτάνει δυστυχώς. Όλη αυτή η Λουκία και η Καποθαράκου είναι πιο δυνατή από εμάς. Ναι, τι είπατε.
3: Είναι και προσωρινό αυτό το μέτρο.
1: Ναι, προσωρινό.
3: Δεν είναι δομική παρέμβαση ώστε να χτυπήσει η ακρίβεια στη ρίζα της. Μετά πάλι, διότι είχε ξαναληφθεί το μέτρο αυτό. Το ενθυμόμαστε, έτσι. Το οποίο έληξε
1: πέρυσι,
3: επανήλθε φέτος και παρόλα αυτά βλέπουμε.
1: Πριν κλείσουμε, βγάλατε μια ακόμα ανακοίνωση για την απόφαση του Αρείου Πάγου της Ολομελίας για τους ανηλίκτες του νόμου Κατσέλη, που μπορούν με βάση την αν εφαρμοστεί για όλους να υπολογίζεται ο τόκος μόνο στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Μιλάμε για μια τεράστια ελάφρυνση. Με την κυβέρνηση να μας έχει πει ο κύριος Τσάπαλος εμάς εδώ ότι ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση και ο κύριος Πιερακάκης, και εσείς και οι αντιπολίτες να αμφισβητούν και να λένε ότι πρέπει να είναι άμεσα εφαρμοστέα η απόφαση χωρίς ρύθμιση και μάλιστα αναδρομικά για όλους. Σας λέω, επειδή μίλησα με κορυφαίο παράγοντα του τραπεζικού συστήματος, μου έλεγε ότι αν εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο που λέτε, θα χρεοκοπήσουν οι τράπεζες. Να μου πείτε, μας νοιάζει, σας νοιάζει, απαντήστε.
3: Δεν θεωρούμε ότι αυτό δεν
1: ξέρω ότι θα απαντήσετε, αλλά εγώ σας το μεταφέρω.
3: Ναι, δεν θεωρούμε ότι είναι ληστές και μας έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο προβληματισμό αυτό το οποίο συμβαίνει, τόσο από τους νομικούς κύκλους των εταιριών διαχείρισης, όσο και από κυβερνητικούς αξιωματικούς, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και από τον διοικητή της Τράπεζης Ελλάδας.
1: Εμένα μου είπε ότι θα καταρρεύσει, θα πάνε δισεκατομμύρια στο πρόγραμμα Ηρακλής και δεν μπορεί να τα αντέξει το σύστημα. Από τα funds και τους services που θα χρεώσουν εκεί το κόστος αυτής της μετάβασης. Μας νοιάζει, όχι ξαναλέω, απλώς σας ρωτώ, γιατί θέλω τη δική σας γνώμη.
3: Ναι, αν έχουν κάνει κακούς υπολογισμούς, ας τους πληρώσουν. Ας πληρωθούν από τους ίδιους, δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Η απόφαση είναι πολύ σαφής και λαμβάνει υπόψη την πραγματική αδυναμία του καταναλωτή, ο οποίος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί εάν επιβαρυνθεί με πολύ μεγάλους στόχους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και μιλάμε για τους πιο αδύναμους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που έχουν καταστραφεί.
3: Είναι μια κατηγορία. Αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία θα πληρώσει το στεγαστικό της δάνειο για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας με επιβάρυνση τόκων στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι αυτή είναι η φιλοσοφία του νόμου και έτσι το προσέγγισε ο Άριος Πάγος, διότι άλλως θα δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα στους δανειολήπτες αυτούς, οι οποίοι δεν θα μπορούν και πολλοί ήδη δεν μπορούν να πληρώσουν τις αυξημένες δόσεις με τα πολύ ψηλά, όχι πολύ ψηλά επιτόκια, με το μεγάλο ποσό των επιτοκίων που διωγγώνει και αυξάνει τη δόση. Από 500 ευρώ έχετε να πληρώσει 750 ευρώ.
1: Και εγώ θα άκου, υπάρχει νομικό επιχείρημα. Όταν μου πει η άλλη πλευρά, η οποία έχει χάσει δίκη, ότι πω αν εφαρμοστεί ο νόμος θα καταρρεύσω, η απάντηση είναι ότι δεν μπορείς εσύ να εφαρμόζεις μια καταχρηστική πρακτική για να επιβιώνεις σε βάρος του αδύναμου συναλλασσόμενου της άλλης πλευράς. Αυτό δεν έχει μία λογική. Δηλαδή λέει πω εγώ σε έκλεβα, αλλά ξέρεις, αν σταματήσω να σε κλέβω θα χαρικοποιήσω. Πρόβλημά σου είναι η απάντηση.
3: Ακριβώς, πρόβλημά σου είναι.
1: Νομικά δεν στέκει έκανε αυτό.
3: Και να σας πω, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου παλαιότερα από τις τράπεζες, η πρακτική των τραπεζών ήταν αυτή, δηλαδή να επιβαρύνουν τη μηνιαία δόση, τον τόκο στη μηνιαία δόση.
1: Λογικό.
3: Μετά οι σέρβισες. Το είδαν διαφορετικά.
1: Δηλαδή, το εξηγήσουμε, οι σέρβισες είναι οι χρηματοδοτικοί φορείς στους οποίους μεταβιβάστηκαν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες.
3: Καλώς, από τις τράπεζες. Εφήρμοσαν την τραπεζική πρακτική που ισχύει για όλα τα υπόλοιπα δάνεια. Μα η κατηγορία αυτή των δανείων, των στεγαστικών δανείων για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας σε όσους προσήλθαν στο νόμο Κατσέλη είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία αδύναμων συμπολιτών μας, όπου καλούνται να διασώσουν την κυρία κατοικία τους και την πληρώνουν. Την πληρώνουν. Απλώς δεν θα την πληρώσουν με υπέροχους στόχους. Διότι και δεν μπορούμε να την πληρώσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλαβουθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη για να δούμε τώρα συνολικά την εικόνα, τελειώνοντας αυτό τον γύρο στην αγορά και την οικονομία, να δούμε τι μας περιμένει και αν το τέλος του πολέμου, τουλάχιστον τώρα, δεν λέω μεγάλη κουβέντα, μπορεί να συνεπάγεται αποκλιμάκωση ή αν αυτή η κατάσταση που βιώνουμε και πληρώνουμε αυτούς τους μήνες θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα παρά το θεωρητικό άνοιγμα των στενών του ορμού. Real FM.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 26 στην Κάρπαθο.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
17: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Έχεις δει λαγοκέφαλο ποτέ, Λουκία?
1: Ευτυχώς
0: όχι. Τα ψάρια τα οποία είναι, έχουν την τοξίνη, τα οποία υπάρχει παρεξήγηση.
1: Θέλω και να δω.
0: Ναι, δεν είναι δηλητηριώδη εάν σε δαγκώσουν, είναι δηλητηριώδη αν τα φας. Έχουν μία πολύ επικίνδυνη τοξίνη. Από την άλλη πλευρά, αν σε δαγκώσουν, που συνήθως δεν δαγκώνουν, αλλά υπάρχουν οδηγίες ειδικές, πρέπει να γίνει πάρα πολύ επώδυνο. Αν δεις το βίντεο, είναι τρομακτικό. Παίζω μέρες τώρα στη τηλεόραση ένα βίντεο που του δίνουν του λαγοκέφαλου ένα τενεκεδάκι, ένα ψυκτικό. Κάνει κρακ και το κόβει στη μέση. Δηλαδή είναι αδιανόητο το τι δύναμη έχουν τα δόντια του, είναι σαν κοφτήρες. Καταστρέφουν την αλία, δίκτυα, παραγάδια, ψάρια, γόνο, όλα. Οι ψαράδες είναι σε απόγνωση όλη την Ελλάδα. Μίλησα χθες με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αποκάλυψα το πρωί στο όπεν ότι έρχονται έκτακτα μέτρα για τους λαγοκέφαλους.
1: Τι μπορεί να γίνει επί της ουσίας?
0: Έρχονται λοιπόν, υπάρχει συνεννόηση με τις Βρυξέλλες για το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Θα εφαρμόσουμε μοντέλο Κύπρου. Υπάρχουν ήδη τέτοια μέτρα εκεί στην Κύπρο. Σε πρώτη φάση θα επιδοτηθούν, παύλα αποζημιωθούν οι αλίες που έχουν υποστεί τεράστια ζημιά, διότι ξέρεις, ρίχνει δίχτυα και γυρίζει και δεν βρίσκει ούτε τα δίχτυα, όχι μόνο ψάρια μέσα. Λείπουν και τα δίχτυα, τα έχει διαλύσει ο λαγοκέφαλος. Κοπάδια ολόκληρα, πάρα πολύ γρήγορη αναπαραγωγή, γίνουν εκατομμύρια αυγά, άρα αυτό δεν το σταματάς. Δεν το σταματάς. Και μάλιστα στη Βάρκιζα υπήρχε μία πληροφορία ότι βγήκε λαγοκέφαλος πολύ κοντά στην παραλία και έκοψε ένα κομμάτι από την γάμπα μιας κυρίας που πήγε στο νοσοκομείο. Ο Δήμος το διαψεύδει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αλλά στείλαμε ρεπόρτερ σήμερα εκεί που είπε ότι έγινε.
1: Νιώθει ότι κινδυνεύει.
0: Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα η ασφάλεια των λουωμένων. Δεν συνηθίζουν λαγοκέφαλοι να βγαίνουν στην παραλία και να δαγκώνουν λουωμένους. Αλλά μπορεί να συμβεί. Σου λέω στη Βάρκιζα, η ρεπόρτερ που πήρε, στείλαμε το πρωί στο Όπεν, είπε ότι συνέβη. Ο Δήμος το διαψεύδει. Δεν το μείζουν αυτό. Νομίζω είναι καταστροφή και τους αλείς σε όλη τη χώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Τώρα έβλεπα νωρίτερα ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στον ιστό του Πάξιους για τον Νετανιάχου. Είναι πραγματικά έξαλλος με τη συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Θεωρεί ότι είναι απ' έξω. Επίσης το συμπεριλαμβάνει χωρίς τον έχει ρωτήσει ότι σταματώνει για τις προπαξίες στο Λίβανο, γιατί όλες οι πλευρές είναι το υπαριθμό ένα πρόβλημα της συμφωνίας. Είναι αν χτυπήσει. Και η Χεσμπολάχ είναι ευχαριστημένη. Αν χτυπήσει ο Νετανιάχου τη Χεσμπολάχ, αν χτυπήσει η Χεσμπολάχ το Ισραήλ,
1: τι θα κάνει ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή?
0: Ο Νετανιάχου θα χτυπήσει. Οι Ιρανοί τι θα κάνουν? Να παραβιάσουν τη συμφωνία για να υποστηρίξουν τη Χεσμπολάχ, που είναι δική τους οργάνωση. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Ο Τραμπ, ως φοβερός θεατρινός, μιλώντας τις. Έχει κάνει καμιά 20 δηλώσεις το τελευταίο 24ωρο.
1: Έλεγε:
0: ο φίλος μου, ο Νετανιάχου, ο Μπίμπι, είναι ένα πολύ καλό παιδί. Αλλά. Και μετά ήταν έξαλλος, διότι ξέρεις, του έχει πει εκείνη την Κυριακή, που λίγο πριν υπογράψει τη συμφωνία, χτύπησε και ισοπαίδωσε τη μισή Βηρυτό. Λέει: τι στο διάλογο κάνει, τον πήρε τηλέφωνο. Μετά είπε ότι αυτή την γου, τρεις τελείες, τι να την κάνω, αυτή η νοοτροπία σου, που αυτό δεν σταματάει κανένας, δεν καταλαβαίνει τίποτα, διότι τον Τραμπ. Τον παρέσυρε, Λουκία μου. Καλησπέρα, κύριε Κοκκίδη. Ο Βασίλης Κροκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Εταιρείου Πειραιά. Μην το κρύβουμε, κύριε Κοκκίδη. Ο Νετανιάχου παρέσυρε τον Τραμπ σε αυτό. Παιδί είναι, όχι. Και το εβραϊκό λόμπι και τα συμφέροντα. Εκεί ήταν.
2: Συμφωνώ μαζί σας, γιατί σας παρακολουθώ καθημερινά και ταυτίζομαι με τις απόψεις και την προσέγγιση σας.
0: Ναι, εκεί ήταν όλο το ευαίσθητο. Ο Τραμπ πιέστηκε ασφυκτικά από το Ισραήλ. Ξεκίνησε ένα πόλεμο και μετά έψαχνε εναγωνίως πώς να τον τελειώσει και να μην υφίσταται ο πλανήτης της. Αχαρτογράφητες οικονομικές συνέπειες. Το τέλειωσε τώρα, ο Νετανιάχου δεν το βάζει κάτω. Το θέμα είναι λοιπόν αν θεωρείτε ότι τέλειωσε ο πόλεμος όντως ή αν έχουμε και άλλα επεισόδια, δεδομένου ότι ένα Ισραήλ, δύο Χεσμπολά, τρία στενά Ορμούς. Οι Ιρανοί λένε σε 60 μέρες από τώρα, και τι θα σημαίνει αυτό, θα μας πείτε, διόδια. Το θέμα είναι ο Τραμπ ήθελε να βελτιωθεί η κατάσταση. Διόδια δεν υπήρχαν πριν τον πόλεμο. Αν είναι να κάνεις διόδια, να κάνεις πόλεμο και μετά από 60 μέρες να βρεθείς με διόδια στο Ορμούς, δεν κάνεις τίποτα.
2: Όπως το λέτε πολύ σωστά, θα σας πω γι' αυτό και υπάρχει αυτή η καχυποψία και οι επιφυλάξεις από την όλη έτσι, υπογραφή του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, γιατί δεν ξέρουμε όλες αυτές οι φωνές οι ακραίες που ίσως ξεκίνησαν τον πόλεμο, θα πάψουν να φωνάζουν και θα τηρήσουν τη συμφωνία. Δεν είναι μόνο η υπογραφή, είναι και η τήρησή της. Πρώτα απ' όλα είναι η οριστικοποίηση τη συμφωνία σε 60 μέρες και μετά είναι η εφαρμογή και η τήρησή της. Πάντως, τουλάχιστον φτάσαμε στο σημείο μετά από 3,5 μήνες να μπορούμε έτσι να εκτιμούμε τα ωφέλη από μια τέτοια συμφωνία ή μια ειρήνευση στην περιοχή του Περσικού, και το ίδιο θέλουμε να συμβεί και στη Μέση Ανατολή που είναι πιο κοντά στη χώρα μας. Γι' αυτό καλά κάνετε και αναφέρετε την στάση του Ισραήλ, η οποία θα είναι επίσης καθοριστική για την τήρηση της συμφωνίας.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι συμφωνία με αστερίσκους, που είναι αβέβαιη η κατάληξή της.
2: Έχουμε περάσει 3,5 μήνες. Νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει στο σκοτσέζικο τους, μια κρύο, μια ζέστη. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε φτάσει τουλάχιστον σε ένα σημείο συνεννόησης. Έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα. Το θέμα είναι να ολοκληρωθεί και να επωφεληθούμε αυτά τα ωφέλη ως χώρα. Γιατί δεν είναι, ξέρετε, μονοδιάστατα. Θα έχουμε ωφέλη στην ενέργεια, στον πληθωρισμό, στα επιτόκια, την εφοδιαστική αλυσίδα, το εμπόριο, τις μεταφορές, την ναυτιλία και το κυριότερο. Λόγω εποχής στον τουρισμό μας θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις καθυστερήσεις κρατήσεων με τα late bookings τα οποία θα υπάρξουν μετά την υποτίθεται ειρήνευση στην όλη περιοχή. Άρα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, με τη μόνη διαφορά ότι όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι θα γίνουν σε τρεις φάσεις και δεν θα πάμε, κύριε Σταβελάκη, σε μία κανονικότητα προπολέμου.
0: Δηλαδή,
2: θα πάμε από τη σταθεροποίηση σε μία ομαλοποίηση. Και το λέω αυτό
1: θα
2: γιατί...
1: πάμε σε ομαλοποίηση, κύριε Κορκίδη, γιατί αυτό είναι το θέμα. Γιατί και εδώ και στην εκπομπή, συζητώντας με αρκετούς οικονομολόγους και καθηγητές οικονομικών, μας έλεγαν ότι ακόμα και αν ο πόλεμος λήξει, τα φαινόμενα του θα τα βλέπουμε στην οικονομία για πολύ καιρό ακόμα.
2: Εμείς προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό λέμε ότι ναι, εγώ συμφωνώ και με τους καθηγητές ότι πραγματικά τα φαινόμενα θα διαρκέσουν. Δεν γυρίζει κάποιος διακόπτης και
0: πόσο
2: και
0: θα διαρκέσουν, καλά. Θα φτάσουμε και 27.
2: Κοιτάξτε, ναι, και 27 βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θέλουμε 15 με 30 ημέρες. Άκουγα πριν και τον εκπρόσωπο των πρατηριούχων για την πτώση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
0: Υπάρχουν αποθέματα ακόμη.
2: Θέλουμε 1 με 3 μήνες για τη μείωση των άβλων και των ασφαλίστρων κινδύνου, που θα μειώσουν το μεταφορικό κόστος. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 0,4 και μία μονάδα στη χώρα μας μπορεί να αποκλιμακωθεί, αλλά σε βάθος εξαμήνου. Θέλουμε 6 με 12 μήνες για τις μειώσεις των... όχι τις μειώσεις, για να μην έχουμε και άλλες αυξήσεις επιτοκίων, όπως αυτή που είχαμε στις 11 του μηνός, να μην ακολουθήσει η άλλη που είναι προγραμματισμένη για Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, και να μπορέσει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια ρευστότητα στην αγορά. Θέλουμε περίπου 12 με 24 μήνες για να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις των υποδομών στον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε σε πόσο χρονικό διάστημα θα επανακινήσουν οι θαλάσσιες ροές και τα logistics από τον Περσικό. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η ενεργειακή αγορά πετρελαίου ως προς τις ποσότητες. Και επίσης αυτό το οποίο είπα, η αποκατάσταση των υποδομών. Άρα έχουμε μπροστά μας αρκετά στάδια, δεν είναι μόνο τα 14 σημεία της συμφωνίας ή του μνημονίου συνεννόησης, είναι και τα 3 στάδια, τα βασικά στάδια για να επιστρέψουμε σε μια ομαλότητα.
0: Νομίζω κάτι, επειδή βαρόμετρο είναι οι τιμές και οι διεθνείς τιμές, από ό,τι μας θύμισε νωρίτερα ο κύριος Κουρτζής, σήμερα τώρα έχει 77-78 το πετρέλαιο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχε προηγηθεί ένα διάστημα 58-60, αλλά είχε αρχίσει ήδη να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή είμαστε 30 λεπτά πάνω σε πετρέλαιο. Ας ξεχάσουμε το 15 λεπτό της επιδότησης. Λέω αντικειμενική τιμή. 30 λεπτά πάνω πετρέλαιο και βενζίνη. Δικαιολογείται αυτό, διότι ένα θέμα είναι πότε θα αποκλιμακωθούν. Το άλλο είναι ότι τώρα είμαστε στο ίδιο σημείο, αλλά έχουμε ένα καπέλο 30 λεπτών σε βενζίνη και πετρέλαιο. Με το ίδιο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Δικαιολογείται.
2: Πολύ σωστά. Έχουμε ένα συν 16% τον Ιούνιο, το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Εμείς αυτό το οποίο υπολογίζουμε τουλάχιστον μέχρι αρχές Ιουλίου, οι εκτιμήσεις τουλάχιστον δίνουν και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα μία μείωση των τιμών του πετρελαίου κατά 20%. Αυτό σαφέστατα θα πρέπει να μας δώσει χαμηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και επίσης ζητούμενο είναι ότι όπως προεξοφλήσαμε τις αυξήσεις όταν ξεκίνησε η κρίση και ο πόλεμος, καλό είναι να τις προεξοφλήσουμε και τις μειώσεις για να μπορέσουμε ακριβώς να δώσουμε στον καταναλωτή να φανεί στην Αγγλία η μείωση, στο ράφι της εμπορικής επιχείρησης των προϊόντων και επίσης και στο ταμείο των επιχειρήσεων. Δηλαδή, εάν θέλουμε πραγματικά και εμείς να είμαστε, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε νωρίτερα τα θετικά ή τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας, πρέπει όπως προεξοφλήσαμε τις αυξήσεις να προεξοφλήσουμε και τις μειώσεις.
0: Επομένως, έχουμε δρόμο μπροστά μας, αυτό μας λέτε.
2: Ναι, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Είδατε ότι σας είπα ότι ξεκινάμε από τον ένα μήνα και μπορεί να φτάσουμε στους 6 μήνες για τις πρώτες θετικές αντιδράσεις της αγοράς και μπορεί να φτάσουμε και στα 1-2 χρόνια εάν θέλουμε να διατηρήσουμε.
0: 1-2 χρόνια.
2: για το θέμα των επενδύσεων των υποδομών στο Περσικό, σαφέστατα, καθώς και στη Μέση Ανατολή. Και αυτό που προέχει για την Ελλάδα, κύριε Σταβελά και κύριε Αγκασού, είναι ότι θα πρέπει να επανεκκινήσουμε όλες τις προσπάθειες που κάναμε στις αραβικές χώρες να δημιουργήσουμε εμπορικές σχέσεις και να μην ξεχνάμε ότι κάνουμε εξαγωγή στη Μέση Ανατολή, στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της, του Περσικού, 3,2 δις. Μετά από αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν πολλοί μνηστήρες στο να μπουν σε αυτές τις αγορές εμπορικά και επενδυτικά. Άρα ναι, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, βεβαίως.
1: Άρα έχουμε μέλλον μπροστά μας.
2: Και ως δημόσιος τομέας.
0: Αν μπουν τα πρόσθετα τέλη στα στενά του Ορμούζ για 60, μετά από 60 ημέρες από τους Ιρανούς, είναι Ιράν και Ομάν μαζί. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το κόστος και πώς θα φτάσει σε εμάς αυτή η επιβάρυνση, αν το επιτρέψουν οι Αμερικανοί.
2: Έχω ένα ερωτηματικό, κύριε Σταβέλα.
0: Αν το επιτρέψουν οι Αμερικανοί.
2: Δηλαδή, όχι, να σου πω κάτι, γιατί να μην το επιτρέψουν οι Αμερικανοί όταν κάνει πιο ανταγωνιστικό το πετρέλαιό τους.
0: Α, σωστό, έχετε
2: δίκιο. Δηλαδή, αυτό με προβληματίζει ότι επειδή αναφέρεται πολλές φορές για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από το ασθενά, υπήρχαν και προτάσεις να μπουν κάποια τέλη κτλ. Τελικά αυτά τα τέλη ποιους ωφελούν? Το αμερικανικό πετρέλαιο, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, γιατί θα είναι φθηνότερο, ενώ τα άλλα θα έχουν καπέλο.
2: Είναι πιο ανταγωνιστικό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο ήταν ακριβότερο ούτως ή άλλως από το πετρέλαιο του Περσικού. Οπότε με τη διετία της αποκατάστασης των υποδομών, των ροών, της ποσότητας, πάλι κερδισμένη είναι η Αμερική.
0: Και τέλος, ως προς την πραγματική οικονομία στα ράφια, σε εμάς τώρα εσείς αναλύσατε το γενικό, το παγκόσμιο τοπίο. Φτάνοντας σε εμάς, με αυτό το υψηλότερο κόστος, στα ναύλα, στα καύσιμα, όλο το πλέγμα. Να, σε για παράδειγμα τα λιπάσματα. Λένε συνεχώς οι αγρότες ότι από εκεί που ξεκινούν έχουν φτάσει τώρα να τους κοστίζουν 70% ακριβότερα. Άρα, όσο και να μαζέψουν το κόστος, με το πετρέλαιο τόσο πάνω, με τα λιπάσματα τόσο πάνω, καταλαβαίνετε πώς πρωτογενώς αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Εκεί που βρισκόμαστε και πώς θα...
2: Η αγροτική παραγωγή είναι και εποχική, έτσι δεν είναι, και σημαίνει ότι οτιδήποτε έχει αγοράσει, το έχει αγοράσει για μια περίοδο παραγωγής, οπότε είναι ήδη αγορασμένο με ακριβές τιμές και θα επηρεάσει και την τελική τιμή. Οτιδήποτε αγοραστεί μετά το τρίμηνο ή το εξάμηνο ενδεχομένως να είναι φθηνότερο. Αυτό όμως που περιμένουμε άμεσα να δούμε στην πραγματική οικονομία και πρέπει να το επιδιώξουμε να περάσει στην τελική τιμή είναι το κόστος μεταφορών από 5-15%. Επίσης ωφελημένη θα είναι και η ακτοπλοεία μας με τις φθηνότερες τιμές των καυσίμων για τα πλοία, ειδικά το καλοκαίρι, και οι αερομεταφορές. Αυτό νομίζω ότι θα δώσει και μια δυναμική στον τουρισμό μας να μην έχει απώλειες φέτος.
0: Κύριε Κογιδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά μας ανέλησε, νομίζω, με πλήρη τρόπο πού βρισκόμαστε και τι μας περιμένει.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Το 90 χτύπησε ο Νετανιάχου Λουκία, γιατί βλέπω ότι λέει πολύ ωραία, τα λέει η συμφωνία, δεν φεύγουμε από τον Νότιο Λίβανο, γεια σας.
1: Να τα. Ναι.
0: Παρά την πρόβλεψη, λέει, του μνημονίου, στο οποίο δεν συμμετέχει το Ισραήλ, για τερματισμό των συγκρούσεων στο λιβανικό μέτωπο, ο Νετανιάχου τόνισε ότι θα συνεχιστεί η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων όσο επιβάλλουν οι ανάγκες της ασφαλείας της χώρας. Άντε, καληνύχτα και καλά κρασιά, θα λέω. Διότι χωρίς Νετανιάχου συμφωνία δεν γίνεται, να το ξαναπώ. Αν χτυπήσουν αύριο μεθαύριο, οι Ιρανοί θα απαντήσουν, άντε πάλι
1: από την αρχή.
0: Είναι αυτό που είχε πει ο Τραμπ, τι στο διάλογο, ξέρεις, το θυμάσαι. Το έχεις μάθει απ' έξω. Λοιπόν, για πήγαινε μας ταξίδι, σε παρακαλώ. Διότι το Hydra Beach Resort μας δίνει 5 μέρες.
1: Πάμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι, φυσικά, στο Hydra Beach Resort, το οποίο είναι και σε πολύ ωραίο σημείο. Είναι στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια, 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, σε ένα από τα κορυφαία all inclusive resort της Πελοποννήσου. Ζήστε λοιπόν την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, όλα αυτά από το Manesis, και επίσης το δώρο μας διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Όλα αυτά για να μπείτε, για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου.
0: Real News έρχεται και σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Είναι Πέμπτη, πλησιάζει. Και θα έχει μαζί και in style, πολύ δυνατή φυσικά, και drive και περιοδικό Building Technology and Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν, και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κύριε Γιάννη, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε, πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν εγώ τον Γιάννη Καραγευρέκη που τον είχαμε σήμερα απέναντί μας εδώ στην κονσόλα του ήχου, την κυρία Δήμητρα Πανανού, την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη και όλους εσάς που ήσασταν για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα εδώ, στη ραδιοφωνική παρέα του Real FM, με συνεχή ενημέρωση, πολύ κέφι, καιρό ειδήσεων. Τι ακολουθεί?
1: Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Τα λέμε αύριο.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, αύριο Παρασκευή. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος αύριο θα είναι μαζί σας 8 με 10. Ακούσατε στην πρωινή ενημερωτική του εκπομπή ότι για προσωπικούς λόγους θα απουσιάσει αύριο. Όμως δεν ισχύει αυτό. Αύριο θα είναι μαζί σας. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας, 12 με 2, εδώ στο Πρίσμα 92. Για τις επόμενες ώρες θα σας ενημερώσουμε με πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα και από την εξωτερική πολιτική και θέματα που αφορούν γενικότερα την χώρα μας. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι ο καιρός σήμερα. Έθριος, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως έως 3 μποφόρ. Φαίνεται η διαφορά της θερμοκρασίας, είναι λίγο πιο δροσερός ο καιρός. Το βράδυ κάνει και λίγο ψυχρούλα, ειδικά αν κατεβείτε στην πλατεία, πάρτε μαζί σας έτσι ένα ελαφρύ ζακετάκι. Λοιπόν, αυτός ο καλός καιρός θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα όμως με το meteo.gr που διαβάζουμε στην σελίδα του Zante Times του καλού φίλου Δημήτρη Μαρκεζίνη, ένα ακόμη ισχυρό κύμα ζέστης πλήττει και είναι γεγονός στη Δυτική Ευρώπη, αποτελώντας τον δεύτερο καύσωνα μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Το φαινόμενο αυτό δεν θεωρείται μεμονωμένο, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σαφής τάση επαναλαμβανόμενων θερμών επεισοδίων στην Ευρώπη, κάτι που δεν το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, και μάλιστα αυτά τα θερμά επεισόδια επαναλαμβάνονται στη δυτική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, δίνοντας σημαντικούς καύσωνες και τους πολίτες εκεί να υποφέρουν, μια και δεν έχουν συνηθίσει να έχουν στις κατοικίες τους ούτε air condition ούτε ανεμιστήρες. Αυτή την περίοδο τώρα αρχές Ιουνίου να έχουν θερμοκρασίες 25, 26, 27 και 30 βαθμούς Κελσίου σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι ένα φαινόμενο που δεν το είχαν ποτέ, ένα σπάνιο φαινόμενο, και αναγκάζονται εκεί οι άνθρωποι, υποφέρουν πραγματικά, δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτά τα ισχυρά φαινόμενα ζέστης. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Θα έχουμε μαζί μας μετά τις 12.30 τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Θα έχουμε θα συζητήσουμε τις δύο τελευταίες χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αποχέτευση πλάνου και το αποχετευτικό δίκτυο των αλικών, το δίκτυο ίδρυψης εκεί των αλικών. Είναι δύο

νέες χρηματοδοτήσεις. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Τουρκάκη. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Παναγιώτη Αβράμη από το ΠΑΣΟΚ, για να δούμε ποιες είναι εκεί οι νεότερες εξελίξεις στο χώρο. Θα τον ερωτήσουμε γιατί ακόμη δεν υπάρχει νομαρχιακή, δεν έχει οριστεί νομαρχιακή εδώ στο ΠΑΣΟΚ στην Ζάκυνθο. Τι γίνεται με τους τσακωμούς που διαβάζουμε μεταξύ του κυρίου Δούκα μέσα στο, εκεί πέρα μέσα στο κόμμα, και της κυρίας Διαμαντοπούλου, για τις δημοσκοπήσεις που το ΠΑΣΟΚ το φέρουν μια στην τρίτη, μια στην τέταρτη θέση. Όλα αυτά θα το συζητήσουμε με τον κύριο Αβράμη, και αμέσως μετά θα έχουμε και τον κύριο Θεόδωρο Γαλιατσάτο για να συζητήσουμε την διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Ζακύνθου και Κέρκυρας και των υπόλοιπων νησιών του Ιωνίου. Τι έγινε? Ήταν μια γραμμή που ξεκίνησε το 2015 νομίζω, όταν ήταν περιφερειάρχης ο κύριος Γαλιατσάτος. Διεκόπη αυτή η γραμμή, βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός. Να δούμε τι έχει συμβεί και γιατί έγινε αυτό. Ένα πραγματικά ένα γεγονός που δεν είναι και τόσο ευχάριστο για τους κατοίκους των νησιών του Ιωνίου. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε μαζί σας με εξωτερικές ειδήσεις σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε εξωτερικές ειδήσεις. Η είδηση που κυριαρχεί από εχθές είναι ότι επιτέλους είναι σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης, έτσι το ονόμασα, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τους προέδρους των δύο χωρών. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και ο Λευκός Οίκος, και η συμφωνία τίθεται σε ισχύ. Μετά από, ούτε και εγώ δεν θυμάμαι πόσες ημέρες έχουν περάσει από το ξέσπασμα του πολέμου, υπεγράφει επιτέλους ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Γνωστοποίησε, 4 μήνες έχουν περάσει περίπου από την πρώτη μέρα που έγινε η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ιράν. Γνωστοποίησε την είδηση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και επιβεβαίωσαν την είδηση 2 Αμερικανοί αξιωματούχοι σε γνωστό δημοσιογραφικό ιστότοπο. Το μνημόνιο φέρει την υπογραφή των προέδρων των δύο χωρών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Μασούτ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Πρόκειται βέβαια, από ό,τι έχουμε διαβάσει και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Προέδρου του Ιράν, του κυρίου Μασούτ Πεζεσκιάν. Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι προς το πλευρό του Ιράν και όχι προς το πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τέλος πάντων, η τελετή υπογραφής που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή στην Ελβετία είναι πλέον άσκοπη και η απόφαση για το εάν θα γίνει κάποια συνάντηση θα ληφθεί εντός των επόμενων ωρών. Είναι μία έτσι εξέλιξη την οποία επιβεβαιώνει και το δημοσίευμα του Άξιος, το οποίο ανάφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πια σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, και με τις πληροφορίες να τονίζουν ότι πραγματικά υπεγράφει ηλεκτρονικά, ενώ είχε προγραμματιστεί διαζώσεις στην Ελβετία για αύριο Παρασκευή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει σε δηλώσεις του ότι το μνημόνιο αυτό ήταν σίγουρος για την υπογραφή του, ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία της δικής τους πολιτικής, αλλά δεν διευκρίνησε εάν έχει αποφασιστεί να υπογραφεί και διαζώσεις. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή. Μερικοί από τους όρους του μνημονίου είναι να ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια που είχαν παγώσει σε πάρα πολλές τράπεζες χωρών του κόλπου και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, να αποσυρθεί τελείως ο στόλος από τα λιμάνια, ο αμερικανικός στόλος από τα λιμάνια του Περσικού κόλπου, και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και η ναυσιπλοεία εκεί να είναι ελεύθερη και ανεμπόδιστη και να μην χρειάζονται οι εταιρείες να πληρώνουν κάποια χρήματα, δασμούς έτσι σε εισαγωγικά, για να μπορούν να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους. Φαίνεται ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, θα ξεκινήσει και ο τουρισμός που είχε σταματήσει τελείως στις χώρες του κόλπου. Να δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ημέρες και αν αυτό το μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ και ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις από το Ισραήλ, μια και βασικός όρος του μνημονίου από την πλευρά του Ιράν είναι ότι πρέπει να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ από το Νότιο Λίβανο, κάτι που το Ισραήλ δεν το δέχεται και δεν νομίζω να το δεχτεί τις επόμενες ημέρες και τους μήνες, γιατί θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει τις μη επιθέσεις της Χεζμπολάχ, έτσι όπως έχει προχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός στο Νότιο Λίβανο.

Να δούμε έτσι μία άλλη άσχημη είδηση που διαβάσαμε σήμερα το πρωί. Τραγικό τέλος είχε βόλτα μιας οικογένειας τουριστών από την Ινδία στο Central Park της Νέας Υόρκης, όταν ένα άλογο που έσερνε άμαξα αφηγίασε με αποτέλεσμα να ανατραπεί το όχημα και να χάσει τη ζωή του ένα παιδί 16 ετών. Το δυστύχημα σημειώθηκε εχθές, κοντά στη τεχθές Τετάρτη, μέσα εκεί στο πάρκο, όταν ο αμαξάς φέρεται να απομακρύθηκε από τη θέση του προκειμένου να τραβήξει φωτογραφία των επιβατών που απολάμβαναν τη βόλτα του στο διάσημο πάρκο της Νέας Υόρκης. Το άλογο αφηνίασε και άρχισε να τρέχει ανεξέλεκτα μέσα στο πάρκο, με αποτέλεσμα να βρεθεί έτσι στο δρόμο του ο 16χρονος, το 16χρονο παιδί, τουρίστας από την Ινδία, και να ποδοπατηθεί από το άλογο και την άμαξα. Αυτά λοιπόν, τώρα έχουμε και εμείς το καλοκαίρι και άμαξες που κυκλοφορούν, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, γιατί τα άλογα τρομάζουν, και εκπαιδευμένα να είναι, τρομάζουν από αυτοκίνητα, από μια έτσι κόρνα ενός αυτοκινήτου, κάτι μπορεί να τα τρομάξει πάρα πολύ και να αρχίσουν να τρέχουν ανεξέλεκτα. Είδατε εδώ τι έγινε. Με βάση τώρα αυτό θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο. Επειδή εγώ δεν οδηγώ και κυκλοφορώ με τα πόδια, έχω εντοπίσει σε πάρα πολλά σπίτια, σε πολλές γειτονιές της πόλης, να είναι σε κακή κατάσταση τα μπαλκόνια τους. Πραγματικά το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτό φταίει η Δημοτική Αρχή, αλλά θυμόσαστε εδώ και ένα μήνα περίπου τι έπαθε μία άτυχη γυναίκα Γερμανίδα όταν έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Κόρινθο. Κάνοντας βόλτα εκεί στην πόλη της Κορίνθου, έπεσε ένα μπαλκόνι στο κεφάλι της και η γυναίκα έχασε τη ζωή της, σκοτώθηκε επί τόπου. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια εγκατελειμμένα και μη που τα μπαλκόνια τους είναι έτοιμα με κάποιο σεισμό μικρής εντάσεως να πέσουν στο κεφάλι κάποιου. Θα μπορούσαν, ας πούμε, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να επισημάνουν αυτά τα σπίτια και να ειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές, ειδικά όχι τόσο στο κέντρο της πόλης, αλλά στους δρόμους και εδώ δίπλα στο ποτάμι και σε περιοχές που δεν είναι τόσο κεντρικά, σε μικρές έτσι γειτονιές και σε στενά δρομάκια. Οφείλεται και στην υγρασία, γιατί έχουν πάρα πολύ υγρασία στο νησί, αλλά παρακαλώ πολύ, αν μας ακούτε εκεί στο Δήμο, δείτε το και αυτό. Είναι ένα θέμα που και άλλες φορές έχει επισημανθεί από μέσα ενημέρωσης. Σκεφτείτε να γίνει κάτι, να περνάει κάποιος από κάτω και να πέσει το μπαλκόνι στο κεφάλι του.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία άλλη είδηση από το χώρο του πολιτισμού. Η Υπουργός, κυρία Λίνα Μενδώνη, απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού της Ουκρανίας, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλληπιτήρια και τη συμπαράσταση της Ελλάδας για τη ρωσική επίθεση που συνέβη στις 15 Ιουνίου, η οποία προκάλεσε ζημιές στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, ένα μνημείο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Λοιπόν, ειδικότερα τώρα στην επιστολή της, η κυρία Μενδώνη καταδικάζει απερίφραστα το πλήγμα σε ένα χώρο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί στόχο κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων. Ενώ παράλληλα, η Υπουργός επιβεβαιώνει την έμπραξη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και το πιο σημαντικό είναι ότι γνωστοποιεί την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να καλύψει το κόστος εκπόνησης μελετών αποκατάστασης για τη Λαύρα των Σπηλαίων, καθώς και την προώθηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας, με στόχο την οργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης για Ουκρανούς συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, ένα εργαστήριο που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η Λαύρα των Σπηλαίων, σίγουρα έχετε δει, είναι αυτή η πολύ μεγάλη εκκλησία που έχει έτσι ένα φωτεινό τρούλο στην καρδιά του Κιέβου, μια πολύ μεγάλη ορθόδοξη εκκλησία που δυστυχώς στις 15 Ιουνίου δέχτηκε χτύπημα, ξέσπασε πυρκαγιά, καταστράφηκε ένα σημαντικό μέρος, και το Υπουργείο Πολιτισμού προτίθεται να συμβάλλει και αυτό στην αποκατάσταση της εκκλησίας.

Πλησιάζουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, κ. Διονύσιος Τουρκάκης, να μιλήσουμε για τις δύο χρηματοδοτήσεις που αφορούν το αποχετευτικό δίκτυο του πλάνου και το δίκτυο ίδρυυσης στο Καταστάρι. Εχθές είχαμε εδώ και τον βουλευτή Ζακύρθου Διονύση Αχτύπη. 2.600.000 ευρώ ήταν η πρώτη χρηματοδότηση για το αποχετευτικό δίκτυο του πλάνου και 2 εκατομμύρια ανακοινώθηκε εχθές το απόγευμα για το Καταστάρι. Δύο πολύ σημαντικά έργα που αφορούν και εμάς τους Ζακυνθινούς και το περιβάλλον γενικότερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και θα είμαστε αμέσως μετά μαζί σας.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, κύριο Διονύση Τουρκάκη. Καλό μεσημέρι κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, εχθές είχαμε μαζί μας εδώ τον βουλευτή, τον κύριο Ακτύπη. Δύο σημαντικές χρηματοδοτήσεις για δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα που περίμενα πολλά χρόνια για να γίνουν. Να ξεκινήσουμε από την αποχέτευση πλάνου Τσιλιβή.
1: Ναι, χθες, μάλλον την Τετάρτη το απόγευμα,
0: βγήκε
1: μια χρηματοδότηση 2.650.000 ευρώ, 600.000 ευρώ. Αφορά την κατασκευή του αγωγού από το Τσιλιβή προς το βιολογικό και κάποια συνοδά έργα που θα γίνουν. Βγήκε η πρόσκληση προς τη ΔΕΙΑΣ να κίνηθουν μέχρι τις 11 Ιουλίου. Θα πρέπει να υποβάλουμε τα χαρτιά προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση και να ξεκινήσει το έργο.
0: Ναι, μέχρι τις 17 Ιουλίου είπατε.
1: 11 Ιουλίου.
0: Σε λίγες ημέρες.
1: Σε λίγες ημέρες, ναι.
0: Μα εσείς είστε έτοιμες, υπάρχει μελέτη,
1: ναι,
0: το ξέρουμε. Και θα μπορείτε να ξεκινήσετε τα έργα αυτά αμέσως ή θα περιμένετε να τελειώσει η σεζόν?
1: Ναι,
0: όχι.
1: Θα γίνουν διαδικασίες της δημοπράτησης και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται για να αναδειχθεί ο ανάδοχος και να προχωρήσει το έργο.
0: Μάλιστα. Πραγματικά πάρα πολύ έτσι σημαντική εξέλιξη. Ένα έργο που περίμενε πάρα πολύ καιρό, είχαν ακουστεί τόσα πράγματα, διαμαρτυρίες, ταλαιπωρία των κατοίκων εκεί, είναι γεγονός, αλλά σιγά σιγά ναι, θα πάρει τον δρόμο του.
1: Είναι ένα έργο που δυστυχώς δεν το περίμενε κανείς τόσο καιρό, δεν είχε κάνει καμιά ενέργεια κανένας. Υπήρχε μόνο μία μελέτη του 2018 η οποία την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν την προχώρησε.
0: Ναι.
1: Δεν είχε γίνει καμιά προπαρασκευαστική ενέργεια, η μελέτη έγινε από εμάς τον Οκτώβριο τον περασμένο, εγκρίθηκε το Γενάρη από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβλήθηκε το αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με τη βοήθεια του κύριου βουλευτή προωθήθηκε το αίτημα αυτό προς τον Υπουργό και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια καμία ενέργεια δεν είχε γίνει για αυτό το θέμα και γι' αυτό είχαμε τις συνέπειες που ξέρουμε όλοι. Θέλω να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο όταν και κατασκευαστεί θα λύσει το πρόβλημα του πλάνου για πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Και όλο αυτό βέβαια σε συνδυασμό και με την επέκταση του βιολογικού και την αναβάθμιση που...
1: Και την αναβάθμιση, ναι.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Να πάμε στο άλλο τώρα που είδαμε χτες το απόγευμα και αφορά το δίκτυο ίδρυψης στο Καταστάρι.
1: Άλλο ένα έργο που η Δημοτική Αρχή αυτή έτρεξε και η ΔΕΙΑΣ αυτό το τελευταίο οκτάμινο. Έκανε τη μελέτη, πέβαλε τη μελέτη στο Υπουργείο, πάλι πήρε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τώρα βγήκαν και οι περιβαλλοντικοί όροι, οπότε το έργο είναι έτοιμο για δημοπράτηση αυτή τη στιγμή. Στις επόμενες 15-20 μέρες θα δημοπρατηθεί και θα δημοπρατηθεί για να έρθουν τα υλικά. Το έργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από την υπηρεσία.
0: Για να έρθουν τελικά, δηλαδή θα ξεκινήσετε τώρα?
1: Τώρα θα ξεκινήσει η δημοπρασία, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά. Αυτά χρειάζονται πολύ μεγάλο διάστημα για να ολοκληρωθούν, δηλαδή την επόμενη...
1: Το έργο της ίδρυψης του Κατασταρίου χρειάζεται 18 μήνες. Θα γίνει μέσα σε 18 μήνες από τη μέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Το έργο της αποχέτευσης θα σας πω σε 10-15 μέρες που θα έχουμε τη μελέτη και περίπου στους 18 μήνες θα είναι και αυτό, αλλά να είμαστε σίγουροι εκεί σε αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλετε να...
1: Καλά. Όχι.
0: Είναι και ο χρόνος σας πολύτιμος.
1: Αν είναι κάτι θα μιλήσω πάλι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής μας και χτες και προχτές, το λέμε 2-3 μέρες τώρα, έχει προκύψει ένα θέμα με την διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των Ιωνίων νησιών. Ένα πολύ όμορφο μικρό καραβάκι το καλοκαίρι ερχόταν εδώ στη Ζάκυνθο, ξεκινούσε από εδώ, πήγαινε στην Κέρκυρα και αντίστροφα. Έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, κύριο Θεόδωρο Γαλιατσάτο, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαλιατσάτε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Ξεκίνησε επί των ημερών σας αυτή η σύνδεση μεταξύ των νησιών?
1: Ναι. Συγκεκριμένα αυτό ήταν ένα αίτημα το οποίο διατυπώσαμε στα πλαίσια του αναπτυξιακού συνεδρίου που έγινε το 2017 στην Κέρκυρα με τη συμμετοχή σχεδόν του συνόλου της κυβέρνησης τότε. Έκανε αυτά τα συνέδρια, πρέπει να πούμε, σε όλες τις έδρες των περιφερειών,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, ναι, και Ενεργειακής Πολιτικής τον τότε, και να θέσουμε και στον Πρωθυπουργό που ήταν παρόν το ζήτημα της σύνδεσης των Ιωνίων μεταξύ τους. Και πράγματι αυτό έγινε αποδεκτό ως καταρχήν θέση, και την επόμενη χρονιά, το 2018 δηλαδή, έγινε η πρώτη σύνδεση. Και έκτοτε, επί 7 χρόνια, 8 πόσο είναι, μέχρι τώρα, μέχρι και το 25, η γραμμή αυτή εξελισσόταν κανονικά, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε την πρώτη χρονιά με 4.000 επιβάτες όλη την περίοδο, για να φτάσει το 25 να έχει σχεδόν 30.000, 25-26.000 ταξιδιώτες. Αυτό δείχνει και τη δυναμική του θέματος, αλλά και τη σημασία που έχει, γιατί εντωμεταξύ, πέρα από τους πολίτες που μπορεί να ήθελαν να ταξιδεύουν ή εμάς τα στελέχη της αυτοδιοίκησης που μπορεί να πηγαίναμε από νησί σε νησί ή από τη Ζάκυνθο στη Κεφαλονιά ή στην Κέρκυρα ή οπουδήποτε, υπήρξε και ένας ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τους τουριστικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι είδαν μέσα σε αυτή τη γραμμή την ευκαιρία για να πουλήσουν νέα ταξίδια. Και πράγματι, γι' αυτό και μεγάλος αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι κυκλοφορούσαν με το συγκεκριμένη, ναι, συγκεκριμένη γραμμή.
0: Και εγώ την είχα χρησιμοποιήσει πραγματικά και ήταν πάρα πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Ναι, ναι. Πέρα από το ότι προσέφερε μια εικόνα ανεπανάληπτη, γιατί όποιον δεν έχει κάνει αυτά τα ταξίδια μεταξύ των νησιών και ειδικά εκεί στο κομμάτι που είναι από την Μεγανήση,
0: Παξούς, Λευκάδα, εκεί πολύ
1: δηλαδή,
0: όμορφα,
1: ναι. Παξί, Λευκάδα, Μεγανήση, Θάκη, δηλαδή μιλάμε για μορφές οι οποίες δεν είναι ανεπανάληπτες, και πέρα από αυτό δηλαδή είχε και σημασία ας πούμε πολιτική διάσταση, με την έννοια της συνοχής της περιφέρειας, αλλά και εμπορική και οικονομική. Και γι' αυτό ακριβώς μας έκανε μεγάλη εντύπωση ότι αυτή η ιστορία έφτασε τώρα να πρέπει να λειτουργεί, και εκεί διαπιστώσαμε, γιατί δεν το είχαμε πληροφορηθεί εμείς τουλάχιστον, ότι υπάρχει μια μικρή προϊστορία της προηγούμενης μήνας η οποία κατέληξε εδώ. Γιατί αλλιώς θα είχαμε μιλήσει πιο νωρίς για αυτό,
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Εσείς τι πληροφορίες έχετε? Γιατί...
1: Κοιτάξτε, έγινε ο διαγωνισμός.
0: Ναι.
1: Όμως ο διαγωνισμός έγινε την περίοδο που ήταν στα φώτα του πόλεμου στο Ιράν, έτσι, στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε πληροφορούμε ότι η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε μία μικρή προσάυξη στην επιδότηση την οποία λαμβάνει
0: εξαιτίας
1: της έκρηξης της τιμής των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Καταρχήν το ακούω απόλυτα φυσιολογικό. Εκεί κάπου έμπλεξε το θέμα και νομίζω ότι στο τέλος έφτασε να μην υπογραφεί η σύμβαση. Εγώ, εμείς ως παράταξη δηλαδή, θεωρούμε ότι δεν έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε, ούτως ώστε όποια διαφορά υπήρχε να διευθετηθεί. Γιατί από όσο γνωρίζω και η εταιρεία η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει τη γραμμή, η οποία ίδια ήταν, η οποία και φέτος είχε δώσει προσφορά, είχε διάθεση συνεννόησης, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι από την άλλη πλευρά, δηλαδή το κράτος, που το Υπουργείο που δίνει τα χρήματα, και η περιφέρεια που μάλλον απούσα ήταν από αυτή τη συζήτηση, δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε. Δηλαδή δεν είδανε ότι το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να λειτουργήσει η γραμμή. Αυτό είναι το συμφέρον των Ιωνίων και εκεί έπρεπε να στοιχηθούν όλες οι πλευρές. Τώρα αν χρειαζόταν να δοθούν 5-10 χιλιάρια παραπάνω σε αυτή την ιστορία, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου έλαστο ζήτημα και όχι το μείζον. Και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα ως απέτηση με το γεγονός ότι τώρα οι τιμές έχουν πέσει και υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση.
0: Παρακαλώ.
1: Μαθαίνω ότι τις τελευταίες μέρες κάποιες κινήσεις κάνει η περιφέρεια επαφών κλπ. Μακάρι, γιατί αυτό θα έπρεπε η ίδια να το έχει κάνει πρώτο θέμα και να μην αφήσει την εξέλιξη αυτή να συμβεί.
0: Ναι.
1: Δείχνει δηλαδή λειψό ενδιαφέρον από την πλευρά τους.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από την εταιρεία ακόμη εάν αλλάξει κάτι να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, από ό,τι ξέρετε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η εταιρεία, γιατί εγώ τους γνωρίζω τους ανθρώπους.
0: Ναι. Είναι από την Κέρκυρα, από πού είναι?
1: Ο ένας είναι από την Κέρκυρα και ο άλλος είναι από τη Λευκάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που εκτελούσαν τα τελευταία χρόνια, γιατί τα πρώτα χρόνια τα εκτελούσε κάποιος που ήταν μόνο κυραίος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχε το πλοίο, έχει αλλάξει το πλοίο κάποια χρόνια τώρα τελευταία. Λοιπόν, αυτοί που κάνουν το δρομολόγιο και από δικές μου δηλαδή εκτιμήσεις, αλλά ισχυρίζονται ότι η γραμμή αυτή έχει μεγαλύτερες προοπτικές ακόμη. Δηλαδή όχι 25.000 το χρόνο, αλλά μπορεί να φτάσει και 50 και 100.000 υπό προϋποθέσεις.
0: Με δύο πλοία
1: δηλαδή μια...
0: Είμαι μεγαλύτερο.
1: Ναι, πιθανότατα, ναι, φυσικά.
0: Είμαι
1: γιατί
0: δύο.
1: Όταν...
0: Ναι.
1: Βλέπουν λοιπόν ότι υπάρχει μια δυναμική στη γραμμή και εμείς οφείλουμε τη δουλειά μας ως παράγοντες της δημόσιας ζωής και να διευκολύνουμε αυτές τις διαδικασίες και όχι να τις φρενάρουμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θεωρώ ότι και ο υπουργός που ο κ. Γκίκας, ο οποίος συμβαίνει να είναι Ιωνίος, θα έπρεπε λίγο παραπάνω να ενδιαφέρεται για αυτή τη γραμμή και να μην ασχολείται αποκλειστικά με τη γραμμή Κέρκυρα-Παξία-Αντίπαξη, που είναι της εκλογικής του περιφέρειας μόνο. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα σε αυτό και υπάρχουν ελλείμματα πολιτικής από αυτούς που θα έπρεπε να έχουν κινηθεί από την πρώτη στιγμή. Θα επισημαίνω, ελπίζω να το πάρουν το μήνυμα οι άνθρωποι αυτοί και να κινηθούν έστω και αργά, γιατί ήδη έχει δεχτεί ένα τραύμα η γραμμή για φέτος και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ειδικά οι επιχειρηματικοί κύκλοι πιθανόν να έχουν αναπροσαρμόσουν ήδη τα πλάνα τους με βάση το ότι δεν υπάρχει γραμμή στον ορίζοντα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι αν κινηθούν γρήγορα,
0: βέβαια,
1: μπορεί μέσα σε 10-15 μέρες, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο ακόμα, να έχουμε γραμμή.
0: Ναι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον Περιφερειάρχη. Εγώ να σας πω ότι και το καλοκαίρι, σε ό,τι αφορά εδώ τη Ζάκυνθο, όταν ερχόταν αυτό το πλοίο, ερχόταν πάρα πολλοί τουρίστες και από την Κεφαλονιά και πάρα πολλοί Ιταλοί. Με ένα μικρό σακίδιο και έφευγαν τις επόμενες δύο ημέρες.
1: Είναι πολύ εύκολο, γιατί τους δίνει την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να επισκεφθούν τα νησιά, μένοντας μια-δυο μέρες όσο ήθελαν σε κάθε νησί και να δουν όλο το Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν εύκολο. Έμπαινες, έβγαινες. Δεν ήταν δηλαδή ότι κάποιος ερχόταν από την Κέρκυρα να πάει στη Ζάκυνθο ή
0: και με ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Δηλαδή ακριβώς. Από εδώ μέχρι την Κέρκυρα πήγαινες με πολύ φτηνό το εισιτήριο.
1: Και έτσι είναι. Και ήταν εύκολο και να πας σωστά από τη Ζάκυνθο στην Κεφαλονιά, να πας στην Ισάκη, να πας στο Μεγανήσι. Πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να, και εσείς το γεγονός ότι το προβάλλετε μέσα από τη σύστηση αυτή, προσφέρετε μια υπηρεσία.
0: Εγώ θα το προβάλλω και θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες, κύριε Γαλατσάτο, να δούμε, γιατί πραγματικά μας έχει στενοχωρήσει και εδώ, γιατί και αρκετοί Ζακυνθινοί το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τις διακοπές τους και τις οικογενειακές και μόνοι τους.
1: Είναι και φτηνός τρόπος μετακίνησης, αλλά και ευκαιρία για πολλούς να γνωρίσουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί μας και εδώ ντόπιοι και Κεφαλονίτες και Ζακυνθινοί και Κερκυραίοι και που δεν έχουν γνωρίσει τα υπόλοιπα νησιά. Τώρα ήταν μια ευκαιρία και κάποιοι το κάνανε.
0: Ναι.
1: Και οικογένειες και μικροί και νέοι άνθρωποι και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα σας κρατήσω άλλο. Πραγματικά είσαστε πολύ κατατοπιστικός. Μάθαμε κάποιες λεπτομέρειες που δεν γνωρίζαμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με την περιφέρεια, να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις για αυτό το θέμα.
1: Ωραία.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γαλατσάτο, επικεφαλής της ανάσας για τα Αιώνια. 30.000 άτομα μετέφερε τουρίστες το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, μετέφερε στα δρομολόγια του αυτό το πλοίο. Θα επικοινωνήσουμε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τρεπεκλή. Δεν κατέστη δυνατό να τον βρούμε σήμερα στο τηλέφωνο, για να δούμε τι ενέργειες θα κάνει η Περιφέρεια, για αν γίνεται βέβαια τώρα και αν υπάρχει χρόνος για να αποκατασταθεί η γραμμή, γιατί οι άνθρωποι ζητούσαν και καλά έκανα και δίκαιο είχαν ένα μικρό χρηματικό ποσό, επειδή η δημοπρασία έγινε, ο διαγωνισμός όταν ήταν ο πόλεμος και τα καύσιμα ήταν πολύ ακριβά, μια παραπάνω βοήθεια οικονομική για να εκτελέσουν και τα δρομολόγια φέτος το καλοκαίρι. Είναι κρίμα, το λέω και το ξαναλέω, για ένα, αν πρόκειται για ένα μικρό έτσι χρηματικό ποσό, δεν υπάρχει κι άλλος ενδιαφερόμενος για αυτή τη γραμμή να σταματήσει. Λοιπόν, πάμε έτσι σε μία άλλη είδηση, να μεταφερθούμε στην Κύπρο, όπου σκηνές πανικού εκτυλίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην Αγία Ανάπα, ένα πάρα πολύ τουριστικό μέρος, σαν το Λαγανά είναι εκεί. Πολλά επεισόδια δημιουργούνται το καλοκαίρι μεταξύ των τουριστών. Έγινε συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο. Η συμπλοκή αυτή κατέληξε σε μια αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, αφήνοντας 4 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η κυπριακή αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως απόπειρα φόνου και έχει ήδη συλλάβει έναν Ισραηλινό 21 ετών τουρίστας, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε 3 Ελληνοκύπριους κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα, για λόγους που παραμένουν από διερεύνηση. Ξέσπασε ένας άγριος και έντονος καυγάς μεταξύ των Ισραηλινών τουριστών και Ελληνοκυπρίων έξω από νυχτερινό κατάστημα της περιοχής. Στην Κύπρο γεγονός είναι ότι το καλοκαίρι καταφτάνουν πάρα πολλοί Ισραηλινοί τουρίστες, ερχόταν και σε εμάς, αλλά λόγω του πολέμου έχουν σταματήσει. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 29χρονος Ισραηλινός φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιτέθηκε σε 3 άτομα, τραυματίζοντάς τα σοβαρά, ένα εκ των οποίων πάρα πολύ σοβαρά. Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτός που τραυματίστηκε πιο σοβαρά από όλους, 22 ετών Ελληνοκύπριος. Η Αγία Ανάπα είναι, όπως σας προανάφερα, μια περιοχή πάρα πολύ τουριστική. Μοιάζει πολύ του Λαγανά, υπάρχουν πολλά νυχτερινά κέντρα. Οι τουρίστες την προτιμούν για την έντονη νυχτερινή ζωή και δραστηριότητα που αναπτύσσεται εκεί, και συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ξεσπούν καυγάδες μεταξύ των τουριστών, όπως συμβαίνει και εδώ στον δικό μας Λαγανά.

Πάμε στα δικά μας. Μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του τείχου αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος, ένα πολύ όμορφο σημείο οποίο μπορούν να το απολαύσουν και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες πραγματικά μετά από δουλειά 220 ετών. Συμπληρώθηκε το συγκεκριμένο εκείνο σημείο που είχε αποκοπεί.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κύριοι, έχουμε μαζί μας με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Παναγιώτη Αβράμη. Θα συζητήσουμε όλες τις πολιτικές εξελίξεις για το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται και εδώ στο νησί μας για την προετοιμασία του ψηφοδελτίου, για το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη νομαρχιακή επιτροπή. Θα μας απαντήσει αυτά ο κύριος Αβράμης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Αποταμίτη. Καλό μεσημέρι στους συνεργάτες σας και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο και για τον χώρο που μας δίνετε, έτσι ώστε να αναπτύξουμε τις θέσεις, απόψεις μας και μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων το τελευταίο διάστημα, όπως και τα προηγούμενα, έχουμε κάνει ως τοπική οργάνωση ΠΑΣΟΚ στο νησί μας για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Και μου δίνετε και την ευκαιρία επίσης, κυρία Αποταμίτη, για να πω έτσι με μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να απαντήσω στον κύριο Ακτύπη, τον βουλευτή Ζακίνθος, τον κύριο Ακτύπη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Μια και χτες απέφυγε φυσικά να αναφερθεί στο όνομά μου.
0: Ναι.
1: Αλλά με φωτογράφησε και με βάση αυτή τη φωτογραφία, την οποία μέσα από τις δηλώσεις του βγήκε. Θα του δώσω τις απαντήσεις που περιμένει και θέλει και πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να ακούσουν και οι ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ακόμη δεν έχουμε νομαρχιακή εδώ στη Ζάκυνθο? Περιμένετε να περιμένετε? Ρωτήσαμε και τον γενικό, τον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να οριστεί.
1: Κυρία Αποταμίτη, μετά το συνέδριο και με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου και εν ώψη των εκλογών των οποίων έρχονται, οι νομαρχιακές πλέον θα πάρουν μια άλλη μορφή, νομαρχιακές επιτροπές, όπως υπόθηκε και στην υποχθεσινή σύσκεψη που είχαμε με στελέχη των κεντρικών αλλά και της περιφέρειας των υπολείπων μελών που απαρτίζουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ Ιωνίων Νήσων. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει η ανακοίνωση των ονομάτων που θα στελεχώσουν το νέο όργανο, το οποίο θα τρέξει και θα οδηγήσει το κίνημα τοπικά και στις επόμενες εκλογές. Θα είναι μια νομαρχιακή επιτροπή εκλογικού αγώνα. Αυτή λοιπόν η επιτροπή τις επόμενες ημέρες, έτσι όπως μέσα από τη συζήτηση που είχαμε, σας αναλαμβάνω προχθές, θα ολοκληρωθεί. Μετά το συνέδριο υπήρξαν μια σειρά αποφάσεων οι οποίες σιγά σιγά υλοποιούνται ώστε το κόμμα να πάει συντεταγμένα και οργανωμένα προς τις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, με βάση και την απόφαση βούληση του Πρωθυπουργού.
0: Το ψηφοδέλτιο εδώ στο νησί μας έχει ετοιμαστεί, ετοιμάζεται. Έχουμε ακούσει αρκετά ονόματα. Σε ένα όνομα επικεντρωνόμαστε βέβαια.
1: Κυρία Ποταμίτη, δεν είναι τίποτα ακόμα έτσι ανακοινώσιμο. Μπορεί διάφορες δημοσιογραφικές πληροφορίες να υπάρχουν για διάφορα στελέχη. Είναι, αν θέλετε, για μας ευχάριστο το γεγονός ότι αρκετά στελέχη έχουν ενδιαφερθεί να στελεχθούν.

0: το ψηφοδέλτιό μας. Θέλω και πιστεύω και αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε και εμείς εδώ τοπικά αλλά και κεντρικά, να καταρτιστεί το καλύτερο δυνατό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα αγκαλιαστεί από την τοπική μας κοινωνία και θα δώσει τη δυνατότητα στο κίνημα να κινηθεί σε επόμενες εκλογές, γιατί όχι και η Νικηφόρα. Εμείς το πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και τοπικά.
1: Και τοπικά, μάλιστα. Και πανελλαδικά.
0: Ο στόχος και η στόχευση, κυρία Μουταμιδίδη, ο στόχος και η στόχευση κάθε κόμματος που κατεβαίνει στις εκλογές είναι και μάλιστα από τη στιγμή που αναγνωρίζεται από, μέσα και από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες βλέπουν το φως ανάλογα την ανάγνωση φυσικά που κάνει ο καθένας. Αυτό το οποίο αναγνωρίζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Αυτό που είναι το σύνθημα και αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και λέει και το κίνημα και κεντρικά και τοπικά που λέμε σε όλη την χώρα. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι υπάρχει η επιθυμία, η βούληση των συμπολιτών μας μέσα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και όχι μόνο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Προς αυτή την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει συντεταγμένα, οργανωμένα και με στόχευση να κερδίσει και να μπορέσει να οδηγήσει την χώρα μας στην πολιτική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η επιθυμία, η βούληση, τα θέλω των πολιτών, όχι μόνο τοπικά αλλά και πανελλαδικά των Ελλήνων πολιτών, και πιστεύω πως αυτή την κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ, εφόσον συνεχίσει με το ρυθμό και κοινοποιώντας το πρόγραμμα το οποίο έχει καταρτήσει και έχει παρουσιαστεί από πέρσι στην ΔΕΘΑ, από πέρσι στο Σεπτέμβρη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρό μας, ένα πρόγραμμα το οποίο εμπλουτίζεται και μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται καθημερινά με την κοινωνία, ευελπιστούμε και εκτιμούμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα τύχει της αποδοχής από τους πολίτες και θα δώσουμε στον ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να ηγηθεί τα επόμενα χρόνια της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος.
1: Οι δημοσκοπήσεις όμως δεν σας ευνοούν και τόσο στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Πού οφείλεται αυτό? Πιστεύετε ότι ακόμη δεν έχει κατασταλάξει η αποδοχή του κόσμου στα δύο καινούργια κόμματα?
0: Κυρία Ποταμίτη, το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως καταγράφεται και πιστεύω και παρακολουθείτε και εσείς και καθημερινά και εσείς μέσα από από το σταθμό σας και μέσα από τις εκπομπές τις οποίες κάνετε συνομιλώντας και με τους πολίτες, υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό ακόμα. Υπάρχουν νέα κόμματα που ακούγεται ότι πιθανόν να δημιουργηθούν, π.χ. το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Ακούγεται για αποσύρσεις κομμάτων ή συγχωνεύσεις κομμάτων ή κόμματα τα οποία δεν θα κατέβουν σε επόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα, για μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να αποτυπώνουν να είναι μια εικόνα της στιγμής όπως θέλει να λέγεται και από τους δημοσκόπους, όμως να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε, να κοινοποιήσουν τα νέα κόμματα τα οποία έρχονται στην πολιτική ζωή της πατρίδας μας, τα προγράμματά τους, τις θέσεις τους για την διακυβέρνηση και πώς αυτά βλέπουν την επόμενη μέρα στη χώρα μας. Βλέπετε ότι όλα τα κόμματα, όχι μόνο το κόμμα το δικό μας αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, η δύναμή τους έτσι περιορίζεται σε σχέση με τη ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι και πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι ότι αυτό θα ξεκαθαριστεί. Το ΠΑΣΟΚ μέσα από τις δράσεις τις οποίες έχει αναπτύξει και θα αναπτύξει και περαιτέρω, πιστεύω ότι θα πείσει και θα μπορέσει να πάρει τη θέση αυτή που δικαιούται στην τοπική μας κοινωνία και στην κοινωνία της Ελλάδος γενικότερα.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω πριν περάσουμε στα δικά μας. Υπάρχει όντως πρόβλημα μεταξύ του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου?
0: Κυρία Ποταμίτη, οι αποφάσεις του συνεδρίου μας ήταν σαφείς και ξεκάθαρες. Τις αποφάσεις του συνεδρίου οφείλουμε όλοι από τον πρόεδρο που το κάνει και από τα στελέχη μας, αρκετά στελέχη μας που το κάνουν. να στηρίξουμε αυτές τις αποφάσεις του συνεδρίου μας.
1: Ναι.
0: Και να αφήσουμε στην άκρη τις δικές μας προσωπικές ερμηνείες, τις προσωπικές ερμηνείες που μπορεί να κάνει ο καθένας. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές αποφάσεις. Μιλάμε για αυτόνομη πορεία του κινήματος στις εκλογές. Μιλάμε ότι η αυτόνομη αυτή πορεία μπορεί να φέρει την πολιτική, την πολυπόθητη πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας. Άρα λοιπόν οφείλουμε όλοι, όλα τα στελέχη από το απλό μέλος μιας οργάνωσης, τοπικής οργάνωσης, μέχρι και τα κορυφαία μας στελέχη να ακολουθούν, και πραγματικά ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή, κυρία Ποταμίτη, με τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν έξω στην κοινωνία, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για πολιτικά κουτσομπολιά. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει, και ο κόσμος αναζητά να βρει και να δημιουργηθεί ελπίδα σε αυτόν για ένα καλύτερο αύριο, για καλύτερες συνθήκες ζωής και διαβίωσης σε όλα τα επίπεδα και καλύτερη καθημερινότητα. Άρα λοιπόν οφείλουμε όλοι, με σεβασμό απέναντι στον πολίτη που ταλανίζεται από μια σειρά προβλημάτων, που έχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, που έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορά τους θεσμούς της πατρίδας μας και τα προβλήματα που έχουμε δει ότι υπάρχουν στους θεσμούς της πατρίδας μας, περιμένουν από μας και δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Είναι στο χέρι το δικό μας, το ίδιο είπα και από χθες την διάσκεψη που έγινε.
1: Ναι.
0: Ότι είναι στο χέρι το δικό μας να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα στους συμπολίτες μας, στους πολίτες των Ιωνίων, στους πολίτες της πατρίδας μας γενικότερα, ότι είμαστε η πολιτική δύναμη εκείνη που μπορεί να ξαναφέρει την ελπίδα στον πολίτη και για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη, αν θέλετε, ζωή σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι. Οπότε, ωραία, πολύ σωστά τα λέτε, και φυσικά το κάθε κόμμα έτσι πρέπει να τα λέει, γιατί πηγαίνουμε σε εκλογές. Όταν γίνουν. Αλλά δεν αποκλείεται όμως και μια πιθανή συνεργασία μετά τις εκλογές, εάν το ζητήσει και η κοινωνία, έτσι, γιατί περιμένουμε να δούμε και τα εκλογικά αποτελέσματα.
0: Κυρία Ποταμίτη, θεωρώ ότι είναι προσβολή προς τους συμπολίτες μας, προς τους πολίτες της πατρίδας μας, να μιλάμε για συνεργασίες πριν ακόμα αυτοί μιλήσουν. Οφείλουμε να αφήσουμε τους πολίτες να μιλήσουν, να επιλέξουν, να πάρουν τις αποφάσεις τους, να δώσουμε την εντολή που πρέπει να δώσουν στο κάθε κόμμα, και μετά και μέσα από αυτή την εντολή θα μπορέσουμε να εξάγουμε την επόμενη μέρα το βράδυ των εκλογών τα συμπεράσματα εκείνα πρέπει να συμπεράσουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή και να λέμε για συνεργασίες, γιατί, και μάλιστα ακούγοντας και παρακολουθώντας τις συζητήσεις που γίνονται στα κανάλια κεντρικά,
1: ναι,
0: βλέπω ότι απευθύνονται από τους συναδέλφους σας δημοσιογράφους και στα μεγάλα κανάλια ερωτήσεις προς τα κόμματα, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε τα άλλα κόμματα, όσον αφορά με ποιον θα συνεργαστούν και αν θα συνεργαστούν. Δεν απευθύνεται η ίδια ερώτηση, γιατί με βάση τις δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει και δεν θα έχει την αυτοδυναμία.
1: Ναι,
0: δεν βλέπουμε και δεν παρακολουθούμε να γίνονται ανάλογες ερωτήσεις και προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο λέω, αυτό το οποίο λέμε, αυτό το οποίο είναι η γραμμή, οφείλουμε με σεβασμό απέναντι στον ψηφοφόρο, απέναντι στους ψηφοφόρους της πατρίδας μας, να περιμένουμε την απόφασή τους, να περιμένουμε την εντολή την οποία θα δοθεί, και στη συνέχεια είμαστε εδώ όλοι να συζητήσουμε και να δούμε μέσα από ποιες συνθήκες και μέσα θα υπάρξει η πολιτική αλλαγή την οποία εμείς πιστεύουμε, ζητούμε και αγωνιζόμαστε για να έρθει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, κύριε Αβράμη. Αναφέρατε, σας ανέφερε, όχι ονομαστικά βέβαια, στη συνέντευξη που έδωσε σε εμάς εκτές ο κύριος Ακτύπης, ο βουλευτής. Εσείς τώρα πώς βλέπετε την πορεία των έργων εδώ στο νησί μας? Είσαστε πολύ έμπειρος, έχετε ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχετε περάσει από θέσεις έτσι πολύ σημαντικές. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτά.
0: Κυρία Ποταμίτη, να ξεκινήσω από την ανακοίνωση την οποία βγάλαμε τις προηγούμενες μέρες όσον ναι. αφορά την πρόθεση της ΔΕΙΑΣ για να προχωρήσει στην δημιουργία εργοστασίου απαράτους και την εξέλιξη την οποία είχαν. Μιλάμε μια ανακοίνωση η οποία πραγματικά οι θέσεις που έχουμε εκφράσει ως κίνημα αλλά και ως στελέχη τοπικά διαχρονικά είναι ότι το νησί μας δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να το βάλουμε στη διαδικασία να ακολουθήσει λύσεις για το ιδρυτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, όπως αντιμετωπίζουμε και άλλες περιοχές αλλά και το νησί μας ειδικότερα, να ακολουθήσει λύσεις οι οποίες έχουν σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σοβαρό ενεργειακό αποτύπωμα. Και θα σας πω, κυρία θα σας πω έτσι μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε με συμπολίτες μας αλλά και εσείς και βλέπετε και τις αναρτήσεις που γίνονται κατά καιρούς. Προχθές ένας εξαιρετικός φίλος και στέλεχος της τοπικής μας κοινωνίας και του τεχνικού κόσμου του νησιού μας, γιατί εμείς θέλουμε να ακούμε και τους τεχνικούς μας πώς, αν θέλετε, δομούν τις θέσεις τις οποίες εκφράζουν. Ένα λοιπόν μέλος του τοπικού τεχνικού κόσμου του νησιού μας μου εξέφρασε την εξής απορία σε μια συζήτηση την οποία είχαμε όσον αφορά την πρωτοβουλία αυτή της ΔΕΙΑΣ. Δεν γίνεται, κυρία Ποταμίτη, κάθε χρόνο και εσείς αλλά και οι συμπολίτες μας να αντιμετωπίζουμε, να βλέπετε και να δημοσιογραφικά να συνομιλείτε για μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζει το νησί μας.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να δαπανούμε εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά έργα. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι το νησί μας δεν είναι άνυδρο. Το νησί μας αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο δίκτυο βροχόπτωσης. Και να μην έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα,
1: την ευλογία
0: αυτό το δώρο της φύσης, την ευλογία της φύσης, και να μιλάμε για περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στο νησί μας, να μιλάμε για κοστοβόρες όσον αφορά την ενέργεια διαδικασίες και, επαναλαμβάνω, προς την κατεύθυνση αξιοποίησης του δώρου της φύσης και, προς το νησί μας, να μην τα καταφέρνουμε. Αυτό, κυρία Ποταμίτη, επιτρέψτε μου να πω ότι τουλάχιστον υποκρύπτει ανικανότητα. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα περιμένουμε τις εξελίξεις και να ξέρετε ότι θα μιλήσουμε ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση είμαστε ανίκανοι εάν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και να αξιοποιήσουμε, κυρία Ποταμίτη, αυτό το δώρο της φύσης.
1: Στηρίζετε κι εσείς δηλαδή τα φράγματα και τις λιμνοδεξαμενές.
0: Φυσικά, λιμνοδεξαμενές, γεωτρήσεις, υδροφόρος ορίζοντας και λιμνοδεξαμενές. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση, κυρία Ποταμίτη, επειδή άκουσα και διάβασα ότι λέγεται ότι αυτό η μονάδα απαλάτωση και αυτή η τεχνική για λύση του προβλήματος στο νησί προβλέπεται μέσα και από το master plan που έχει καταρτήσει η ΔΕΙΑΣ, αξίζει να πούμε και για να το καταλάβουν οι συμπολίτες μας, ότι ναι μεν αναφέρεται ως έσχατη λύση, αλλά σε κάθε περίπτωση το master plan είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού. Εμείς εδώ τοπικά πρέπει να σχεδιάσουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε, με βάση τον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα που έχουμε και με βάση το δώρο που έχουμε από τη φύση με τις πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Μένω εκεί. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε ποιες θα είναι εξελίξεις.
1: Μάλιστα.
0: Σημαντικό επίσης, κυρία Ποταμίτη, και συγχωρέστε με που...
1: Όχι, παρακαλώ, ναι.
0: Που είναι λόγο. Είναι σημαντική και η παρέμβαση η οποία κάναμε ως τοπική οργάνωση μετά την επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης.
1: Ναι.
0: Κυρία Ποταμίτη, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, και αν θέλετε, δεν είναι κανένας μας, δεν γίνεται κανένας μας προς την κατεύθυνση να μην δέχεται και να μην θέλει αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό και την εξέλιξη. Θέλουμε όλοι. Τι θέλουμε, κυρία Ποταμίτη, και συγχωρούμε. Και πραγματικά να το αποδεχτούμε, να το χειροκροτήσουμε, αν θέλετε. Όμως, κυρία Ποταμίτη, όμως υπάρχει ένα μεγάλο όμως, ένα μεγάλο αλλά. Και το μεγάλο αλλά δεν το λέμε εμείς, επειδή ο κύριος Αχτύπης θεωρεί ότι βλέπει τις αντιδράσεις της κοινωνίας, προσπαθεί να τις βάλει πίσω από το πλέγμα κάποιου κόμματος, ότι κομματικά, πολιτικά κινούνται και αντιδρούν οι πολίτες μας,
1: ναι,
0: οι συμπολίτες. Εμείς, κυρία
1: Ποταμίτη, αυτό και πρέπει
0: για την προηγούμενη,
1: να γίνει.
0: Και για την προηγούμενη τοποθέτηση που έκανα όσον αφορά για την αφαλάτωση, που δεν ακούσαμε τον κύριο Ακτύπη να μιλήσει και θα περιμένουμε να μιλήσει, σας μίλησα για τις απόψεις και τις τεκμηριωμένες θέσεις του τεχνικού κόσμου του νησιού μας, του ΤΕΕ και των τεχνικών που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της ΔΕΙΑΤ.
1: Είχαμε εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω ένα λεπτάκι, και τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Μοθονέ, ο οποίος αντιδρά και το ΤΕΕ. Προτείνει λιμνοδεξαμενές.
0: Ο τεχνικός κόσμος του νησιού μας δομημένα και τεκμηριωμένα αντιδρά. Πάμε λοιπόν τώρα όσον αφορά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη δικαιοσύνη που σας είπα. Το χειροκροτήσουμε, είναι προς την κατεύθυνση αποδεκτά και σωστά γίνεται και πραγματικά είμαστε ναι όσο, την εξέλιξη. Όμως κρατώ και πρέπει να κρατήσουν οι συμπολίτες μας το εξής. Τη δήλωση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, όχι της κομματικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ ή κάποιου άλλου κόμματος, θέση την οποία εξέφρασε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού, που είπε ότι εδώ και 18 μήνες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, απέχουν από τα δικαστήρια, δεν συμμετέχουν οι δικηγόροι στα ποινικά δικαστήρια του νησιού μας 18 μήνες. Πρόσταξε, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε. 18 μήνες.
1: Ναι.
0: 18 μήνες, και είπε το εξής, την εξής φράση που πρέπει αυτή τη στιγμή να την κρατήσουμε. Με βάση τις κινητοποιήσεις πήγαμε στην Αθήνα, συναντηθήκαμε, βρήκαμε πόρτες ανοιχτές. Αλλά κυρία Ποταμίτη, μηδενική ανταπόκριση. Μηδενική ανταπόκριση. Πού ήταν λοιπόν ο βουλευτής με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης που ήταν προχθές να εξαγγείλουν πάλι εν όψη και της προεκλογικής περίοδου ότι θα έρθουν άτομα, ότι θα έρθει ένας επιπλέον εισαγγελέας και ότι πραγματικά θα προσπαθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Μα τα ίδια προβλήματα, κυρία Ποταμίτη, αντιμετωπίζουν και βλέπουμε τους εργαζόμενους του νοσοκομείου να αντιδρούν για την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Ακούμε και τους αστυνομικούς και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων να μιλούν για την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων του νησιού για να επιτέψουν την αποστολή, για να καταφέρουν και να φέρουν εις πέρα στην αποστολή την οποία έχουν όσον αφορά την τάξη και την ασφάλεια στο νησί μας. Ακούμε πολλά. Και πού είναι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, πού είναι ο βουλευτής? 18 μήνες μετά τις κινητοποιήσεις των δικηγόρων ήρθαν και να μας πούνε ότι θα υπάρξει αυτή τη στιγμή η πρόσληψη δύο επιπλέον εργαζομένων και θα έρθει και ένας επιπλέον εισαγγελέα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι άμεση ανταπόκριση και είμαστε κοντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του ο πολίτης και ο Ζακυνθινός γενικότερα. Πάμε λοιπόν σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Επειδή κυρία Ποταμίτη, ο κύριος Αχτύπης έρχεται και άλλες φορές και δεν το έχω απαντήσει σε άλλες συνεντεύξεις που έχει δώσει και σε άλλες αναφορές προς το πρόσωπό μου. Εντάξει, ο πρώην πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, στον οποίο αναφέρθηκα, είμαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πρέπει να το λέει. Εγώ του δίνω το δικαίωμα να το λέει. Ο Αβράμης, ο πρώην πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, τι έκανε? Πάμε, κυρία Ποταμίτη, να τα δούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα δούμε. Πότε αναλάβαμε εμείς, κυρία Ποταμίτη, τη διοίκηση του Δήμου? Το 2011. Από ποιον παραλάβαμε, κυρία Ποταμίτη?
1: Μάλιστα.
0: Από τον κύριο Ακτύπη. Τον κύριο Ακτύπη, τον σημερινό βουλευτή και τότε δήμαρχο. Τι παραλάβαμε,
1: μάλιστα,
0: κυρία Ποταμίτη? Χρέη, δάνεια, σκάνδαλα, δικαστήρια και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι παρέδωσε ο κύριος Ακτύπης σε εμάς? Τι παρέδωσε ως δήμαρχος, ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ως πρόεδρος της ΔΕΔ? Τι έκανε για το σκοπό που σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, αφού είχε αναγνωριστεί από το 2004-2005 ότι υπάρχει πρόβλημα με το σκοπό, προχωρούμε σε λύση με το σκοπό?
1: Ναι, γίνονται έργα εκεί στο σκοπό σήμερα.
0: Πότε, κυρία? Ναι, όχι, εγώ,
1: έχουν ξεκινήσει.
0: Κυρία Ποταμίτη, πάμε
1: στη
0: διαδικασία.
1: Ναι.
0: Τι μας παρέδωσε? Εμείς λοιπόν παραδώσαμε έναν κεντρικό αγωγό με προϋπολογισμό και εκτελέστηκε ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
0: Κάποιες μελέτες στην δυνατότητα που είχαμε, αλλά ήμασταν σε μια κυβέρνηση με τα μνημόνια που δυστυχώς υπήρξε υποχρηματοδότηση στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, υπήρξαν περικοπές παντού, άρα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην ΔΕΙΑΔ και στους Δήμους, άρα δεν υπήρχε η δυνατότητα που έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχε η δυνατότητα το 2011-2014 να κάνουμε κάτι περισσότερο. Όμως προσέξτε, αναγνωρίστηκε το 2014 στην προεκλογική περίοδο ότι υπήρχε η σωστή λειτουργία και στο μέτρο του δυνατού η προσπάθεια από τη δική μας δημοτική αρχή και από τον ομιλόν να γίνει, να υπάρξει αν θέλετε μια προοπτική και μια καλυτέρευση των συνθήκων και ίδρυψης και αποχέτευσης αλλά και γενικότερα του Δήμου. Αναγνωρίστηκε και από τον ίδιο τον κύριο Ακτύπη, όπου τόσο ο ίδιος όσο και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν στηρίξει το συνδυασμό μας σε εκλογές του 2014, κυρία Ποταμίδη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν τι άλλαξε σήμερα και ο κύριος Ακτύπης λέει ότι να μας πει τι άφησε ως μελέτες ο Αβράμης. Του επιστρέφω την ερώτηση. 25 χρόνια στην πολιτική σκηνή του νησιού. 25 χρόνια είναι ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, δήμαρχος, πρόεδρος ΣΥΣΤΕΝ, πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής. Να μας πει τι έκανε. Να μας πει αυτός τι έκανε, κυρία Ποταμίτη. Πήρε η Δημοτική Αρχή, στην οποία ήταν στέλεχος και δήμαρχος, πήρε 8 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Τι άφησε, κυρία Ποταμίτη, τι άφησε ο κύριος Ακτύπης και η Δημοτική του Αρχή στις επόμενες γενιές? Τίποτα, χρέη. Ξεπληρώνουν μέχρι σήμερα οι Ζακυθινοί τα χρέη αυτά τα οποία δημιούργησε η Δημοτική Αρχή, στην οποία ήταν εξέχον στέλεχος ο κύριος Ακτύπης. Δεν μπορεί λοιπόν να μιλάει αυτή τη στιγμή το τι έκαναν οι προηγούμενοι. Θα πρέπει να κοιτάζει στον καθρέφτη τον εαυτό του, να βλέπει τι έκανε αυτός, τι δημιούργησε αυτός και να προσπαθήσει μέσα από τις δυνάμεις που είχε. Γιατί και το 2004 με 2009 κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είχαμε. Όπως έχουμε και τώρα που είναι βουλευτής. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η κρίση των συμπολιτών μας όταν θα έρθει. Διότι οι συμπολίτες μας, να ξέρετε κυρία Ποταμίτη, οι συμπολίτες μας και το έχουν δείξει διαχρονικά. Τιμωρούν και θα τιμωρήσουν και τον κύριο Ακτύπη για την αλαζονία και την έπαρση η οποία τον διακατέχει. Ναι. Θέλουμε να πάει μπροστά ο τόπος. Θέλουμε τα έργα. Επικροτούμε προσπάθειες που γίνονται προς την κατεύθυνση χρηματοδοτήσεων και εκτέλεσης έργων. Όμως εμείς μιλάμε, κυρία Ποταμίτη, για τις καθυστερήσεις που έχουν γίνει πάνω στο ναυάγιο ή καθηγητές του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εμείς μιλάμε για την κατάσταση σαν ΠΑΣΟΚ, εννοώ για την κατάσταση στα δικαστήρια ή ο δικηγορικός σύλλογος. Εμείς μιλάμε για την κατάσταση στο νοσοκομείο ή οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Εμείς μιλάμε για την κατάσταση στην αστυνομία μόνο ή και οι αστυνομικοί.
1: Κύριε Αβράμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα σας καλέσω το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στο στούντιο. Μ' ακούτε?
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Παρακαλώ, όταν βγει η νομαρχιακή και προχωρήσει λίγο, για να κάνουμε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης. Θα ήθελα να ολοκληρώσετε, παρακαλώ πολύ.
0: Ναι, ναι. Με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη μου χαρά να έρθω να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα. Και αν θέλετε, θα ήταν ευχάριστο και το κάνω ως πρόσκληση.
1: Ναι.
0: Και προς εσάς πρόταση και ως πρόσκληση προς τον κύριο Ακτύπη. Να αφήσουμε τους μονολόγους. Μονόλογο Αβράμης, μονόλογο Ακτύπης. Τον προσκαλώ σε μια συνέντευξη, ζωντανή συνέντευξη, για να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας στο σταθμό σας.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ μεγάλη χαρά, ανταποδεκτώ. Ναι. Να αφήσουμε τους μονολόγους. Mm-hmm. Κουράζουν οι μονολογοί. Αλλά είναι και χρήσιμοι όμως.
1: Θα το μεταφέρουμε.
0: Εγώ, λοιπόν, κυρία Ποταμίδη, ολοκληρώνω. Ευχαριστώ για τον χρόνο τον οποίο μου δώσατε.
1: Και εμείς
0: ευχαριστώ για τη δυνατότητα την οποία μου δώσατε. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Εντοπίζουμε τα κακώς κείμενα και θέλουμε να συμβάλλουμε μέσα από τις παρεμβάσεις που κάνουμε ως τοπική οργάνωση στο να επιληθούν κρίσιμα ζητήματα. Αλλά μη μας κουνάνε και το δάκτυλο, κυρία Ποταμίδη, κάποιοι που με τον τρόπο με τον οποίο έχουν λειτουργήσει έχουν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από τη λύση.
1: Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ για το χρόνο. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Γεια σας.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φτάσαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε μία ενημέρωση που έχουμε για εργασίες που γίνονται στη γεώτρηση Μπούκα Στραγακίου. Η ΔΕΙΑΣ ενημερώνει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες περιοχής ότι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αποκατάσταση της αντλίας στην κεντρική γεώτρηση της Μπούκα στο Τραγάκι. Η παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της γεώτρησης και της βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος υδροδότησης της περιοχής εν ώψη της θερινής περιόδου. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι πιθανό να παρουσιαστούν μειωμένη πίεση νερού, προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε τμήματα του δικτύου. Το συνεργείο της ΔΕΙΑΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να περιοριστεί η όποια ταλαιπωρία των καταναλωτών. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη γεώτρηση Μπούκας στο Τραγάκι το Σάββατο 20 Ιουνίου από συνεργεία της ΔΕΙΑΣ. Παρακαλούνται οι πολίτες εκεί και οι καταναλωτές, εάν δουν μειωμένη πίεση νερού ή προσωρινές διακοπές υδροδότησης σε τμήματα του δικτύου, να μην ανησυχήσουν. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες αυτές αποκατάστασης να πραγματοποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, για να δούμε, να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας που ήταν σήμερα μαζί μας στα πλαίσια The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Τα πλαίσια The Market θα τα βρείτε και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40 και τα Πλέστας Food Service Casen Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Κάντε τις αγορές σας, θα βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα επώνυμα και όχι.

Λοιπόν, σε λίγες ημέρες θα ανακοινωθούν και οι ελάχιστοι βάσει εισαγωγής. Να δούμε λοιπόν, αυτό είναι ένα μέτρο που θεσπίστηκε το 2021 και σαν βασικό στόχο είχε να σταματήσει την εισαγωγή φοιτητών με πολύ χαμηλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι ένα μέτρο βέβαια που εξακολουθεί να διχάζει την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, αν είναι σωστό ή όχι. Ο θεσμός τώρα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής συμπληρώνει 5 χρόνια φέτος. Έχει προκαλέσει πολύ έντονο προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις του, μια και έχει παρατηρηθεί να μένουν αρκετές σχολές χωρίς φοιτητές σε πάρα πολλές ιδιαίτερα επαρχιακές πόλεις. Μένουν περισσότερες από 10.000 θέσεις κενές στα δημόσια πανεπιστήμια ετησίως, πλήττοντας ακόμη και τα κεντρικά ιδρύματα ή κρίσιμες σχολές, όπως είναι

Η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων που έχει παρατηρηθεί από τότε που εφαρμόστηκε το μέτρο, το θεσμό της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η σχολή αυτή να έχει πολύ λίγους εισακταίους. Το μέτρο αποκλείει περίπου το 1 τρίτο των υποψηφίων των γενικών λυκείων, ενώ στα ΕΠΑΛ το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει συχνά το 50%. Η κατάσταση δημιουργεί ζητήματα βιωσιμότητας για πολλά περιφερειακά τμήματα, οδηγώντας σε αναγκαστικές αλλαγές στον τρόπο ένταξης των σχολών στα επιστημονικά πεδία. Λοιπόν, με βάση όλα τα παραπάνω, εκπαιδευτικοί φορείς ζητούν την επανεξέταση του μέτρου, αμφισβητώντας το όφελος αυτού του μέτρου, μια και σας αναφέραμε ότι έχει οδηγήσει στην μείωση των φοιτητών σε πάρα πολλά περιφερειακά τμήματα, αλλά έχει δημιουργήσει και πρόβλημα στην σχολή Ευελπίδων.

Πάμε να δούμε μία άλλη έρευνα που αφορά τις γεννήσεις. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν στις 65.594, που αφορούν 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια, σε σύγκριση με 64.467 το 2024. Ενώ οι γεννήσεις και οι νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5 σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα έρευνα από την Ελστάτ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται 3 μήνες, Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά το 10,4% και 10% αντίστοιχα, ενώ οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα. Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας, το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34 ετών, 25 έως 29 ετών και 35 έως 39 ετών, ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2005, οι κυριότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται για τις ηλικιακές μονάδες 25 έως 29 ετών, όπου έχουμε 20.000 περίπου γεννήσεις. 30 με 34 ετών έχουμε 13.000 περίπου γεννήσεις και 20 έως 24 ετών έχουμε περίπου 10.000 γεννήσεις, ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για μεγαλύτερες ηλικίες από 40 έως 44 ετών, όπου έχουμε 2.000 γεννήσεις και 45 έως 49 ετών 852 γεννήσεις. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που έχουμε από την Ελστάτ, όπου με βάση αυτά μειώθηκαν οι γεννήσεις σχεδόν σε

0: μάτια.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε ακόμη λίγο στο θέμα. Διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Για μας εδώ δεν έχει στοιχεία. Ενώ αύξηση στις γεννήσεις παρατηρείται στην περιφέρεια Κρήτης κατά 129. Λοιπόν, η Κρήτη, κυρίες και κύριοι, είναι πρώτη. Η Κρήτη γεννά πάρα πολλά παιδιά. Δίκαι σε ένα ρεπορτάζ κάπου εκεί, ένα χωριό του Ψιλορίτη, όπου κάθε οικογένεια είχε 6-7 οκτώ. Ενώ η περιφέρεια Πονήσου, μάλλον θα είστε και εμείς, Αττική Κεντρική Μακεδονία, σημειώνει τις σημαντικότερες μειώσεις στις γεννήσεις των παιδιών.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 12 ώρα το μεσημέρι. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος θα είναι τελικά αύριο μαζί σας, 8 η ώρα, το πρωί 8 με 10, η εκπομπή του Γιώργου, μετά σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάνετε πολύ φασαρία, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε είστε έτοιμοι!

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί. Στην αρχή

χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαίνω, βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά της σκοτεινή.

φασάκι του αιώ τη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβή. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

σε σένα δόθηκα κι όμως προδόθηκα. Έκανες μαύρη

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

καλά. Πάει καλά η δουλειά. Εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χάζα που φοβόσου μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο τελικά, δεν ήταν πράγματα πάντα τόσο.

πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

0: Χρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη σαν φως.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ένα. Παραδειμένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ όμωσα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ένα, τώρα πια

ξέρω φοβόμουν σου. Ε, ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά. Ε, ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός. Ε, και τώρα άλλαξαν όλα. Ε, αγκάλιασέ με, σφίξε με να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω. Ε, ναι, τώρα πια

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα άρχισαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρήσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.